102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

κόσμος μας αφήνει. Φώτα, παιδιά παρακαλώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τρυφερά από εδώ και πέρα, τρυφερά τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κάνει.

περιφέρα. Μπείτε όλοι ένας-ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά το ακατά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην τελική της φάση εισέρχεται πλέον η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, μετά και την επίσημη υπογραφή της που θα γίνει την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας. Στο περιθώριο της G7, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, τονίζοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Τη συμφωνία στη Γενέβη θα υπογράψει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Vance δήλωσε στο NBC ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει και το περιεχόμενο της συμφωνίας πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Δήλωσε επίσης ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων. Αμερικανοί αξιωματικοί χαρακτηρίζουν κρίσιμο το επόμενο διάστημα των 60 ημερών, κατά το οποίο θα πρέπει να επιληθούν ορισμένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Στις αγοράς, το Brent υποχώρησε στα 83,17 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,75 δολάρια, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές του Μαρτίου, ενώ ο δείκτης Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας παραδόθηκε απόψε στις φλόγες μετά από επίθεση ουκρανικών drones. Στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπαρχηγό του Λιβικού στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τους ιστορικούς δεσμούς και τις παραδοσιακά στενές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης και συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας στην οικονομία και τις επενδύσεις. Από την Νίκαια, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Από το Περιστέρι, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας εξαπέλυσε σφοδρή κριτική σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για κάλπικη αντιπαράθεση. Στη Γαδά διανυκτέρευσε απόψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αριού Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Ευνίδιος θάνατος 55χρονης νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσία στα επίγοντα κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τραυματιών από τροχαίο μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. 8 μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή βομβαρδιστικού τύπου Β-52 σε δοκιμαστική πτήση στη βάση Έντουαρτς στην Καλιφόρνια. Ανάμεσά τους ήταν 2 υπάλληλοι της Boeing.
0: Ο καιρός.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, αραιές νεφώσεις στην Αττική με θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου και τοπικές βροχές στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθούν. Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλης στην πρωινή σας παρέα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ. Πες Ματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το Earth Echo, το earthnews.gr και το earth.gr σκέτο. Μια ξεχωριστή καλημέρα στο φίλο μου το Δημοσθένη που μου φτιάξε τη μέρα. Έστειλε ένα μήνυμα στις 5:48. Καλημέρα. Άλλη μια μέρα που δεν είμαι πλούσιος και χάνω τον ύπνο μου για να πάω στη δουλειά. Ωραίος. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό στο ενδιάμεσο. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω μηνυμάτων Messenger. Πριν η παρέα ασφαλισμένη, μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Είτε μέσω της τεθλασμένης, του Facebook δηλαδή, είτε απευθείας μέσω του Messenger. Πάρα πολύ ωραία. Σε ποιο στέλνετε μήνυμα? Στον Νίκο τον Ψωμιάδη. Στείλτε του μια καλημέρα για του παιδιού. Στην Λουίζα Μαραβελάκη, στην Κατερίνα Σερέτη, το Διονύση Χατζημιχάλη. Να έχουμε μια καλημέρα.
1: Να μην έχουμε.
0: Μάλιστα. Τ' άκουσα στο μήνυμα αυτό του Δημοσθένη, έτσι. Άλλη μια μέρα που δεν είμαι πλούσιος και χάνω τον ύπνο μου για να πάω στη δουλειά.
1: Δημοσθένη.
0: Κατάλαβες.
1: Η ζωή μας όλη.
0: Γεια σου, ρε Δημοσθένη. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 21 βαθμούς έχει. Ήδη η Καλαμάτα, όμορφα, ωραία.
1: Yeah.
0: Καλημέρα στον. Στο λατρεμένο λαύκο του Νοτίου Πηλίου, του πανέμορφου και μαγευτικού, μας στέλνει την καλημέρα του ο Γιάννης, ο Παναγιώτης από την Νέα Πόλη της Λακωνίας. Πρωί-πρωί, πριν ξεκινήσουμε, η μόρφο η φίλη μας, ο κύριος Δημήτρης, από το εξωτικό δόριο Μεσσηνίας μας ακούει. 13 βαθμούς έχει εκεί πέρα. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη.
1: Εδώ έχει δροσούλα.
0: Ναι, έχει.
1: Δεν μπορώ να
0: έχει λίγο δροσούλα, την έχει. Α, μια σκύπη δροσούλα, να πω εγώ τον καιρό. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι θα κάνει σήμερα. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα έχει αραιές νεφώσεις. Κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκυρες βροχές ή και όμβρους τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα νότια πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 5. Αυτό είναι το μέγιστο, το maximum. Εντάξει. Από αργά το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειο-ανατολικοί άνεμοι έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή θα φτάσει στους 32 στις περισσότερες περιοχές της χώρας και τοπικά στα ηπειρωτικά θα φτάσει και τους 35.
1: Τι λες.
0: Καταλαβες. 35. Υποσκιά.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πάντα υποσκιά εντάξει.
0: Γιορτάζει τυχερή και ο τείχον.
1: Να ζήσω.
0: Να τους χαιρόμαστε, ναι.
1: Και εσύ που σε λένε τυχερή.
0: Τυχερή, ναι.
1: Εσένα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μας έλεγαν τυχερή.
0: Ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Πλάκα έχει.
1: Αν μας έλεγαν τυχερή.
0: Να σε λένε τυχερή, ρε παιδί μου.
1: Τυχερό.
0: Ή τυχερό, ναι.
1: Τυχερό, ναι.
0: Είναι Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων.
1: Ωραία.
0: Ωραία όταν έρχονται.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν δεν έρχονται
1: όχι
0: είναι αιτία καυγάδων,
1: ναι.
0: Μεγάλων καυγάδων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι μέρα της νεολαίας στην Νότια Αφρική. Σε ανάμνηση των θυμάτων της αιματηρής εξέγερσης του Σοβέτο κατά τη διάρκεια του Απαρτχάιντ.
1: Το ζήσαμε εμείς.
0: Το θυμάμαι αυτό. Ναι, το θυμάμαι πολύ, πάρα πολύ έντονα. Με φυλακισμένο το Μαντέλα. Καλημέρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες που σήμερα είναι Εθνική ημέρα Φατζ. Είναι ένα μαλακό γλυκό αμερικανικής εμπνεύσεως, αποτελούμενο από σιρόπι, γάλα, βούτυρο, μυρωδικά, ξηρούς καρπούς, φρούτα, σοκολάτα ή καφέ.
1: Τι. Πολύ πράγμα, ρε
0: πολύ παιδε. Πράγμα.
1: Το μάτσε, ναι.
0: Πολύ πράγμα. Ξέρω
1: ναι,
0: μου φαίνεται και εμένα.
1: Είναι και τη Αγία
0: Λουκία. Μου μοιάζει με εκείνο εκεί το που κάνουν οι Ιταλοί τα Χριστούγεννα, αυτό το ωραίο. Το μασκαρπόνε, όχι κάπως
1: αλλιώς. Το πανετόνι, δεν είναι έτσι, το πανετόνι είναι κέικ.
0: Όχι, έχει, ναι, αλλά έχει και ξηρούς καρπούς, έχει και φρούτα, έχει και αυτό κάτι τέτοιο είναι, παιδί μου.
1: Αυτό έχει την πάνω του πατέρα του.
0: Απλά έχει και σιρόπι αυτό, κατάλαβες. Η διαφορά του είναι ότι έχει και σιρόπι.
1: Δεν έχει μόνο και σιρόπι, έχει πολλά πράγματα.
0: Ναι. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Η Αγία Λουδγάδη.
0: Καλό.
1: Είναι προστάτης των τυφλών και ο Αηβαίνος, προστάτης των ψαράδων. Εμείς έχουμε τον Άγιο Νικόλα.
0: Ο Σιμιλιανός. Είναι ο επίσκοπος της Νάντης, καταλαβαίνεις.
1: Ναι,
0: ο Όσιος Κολμανός, ο εξ-Ιρλανδίας όμως, όχι μην τα μπερδέψουμε κανένας άλλος.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πολλούς. Ο Άγιος Κουρίγκος, εξουαλίας, Κουρίγκος. Ωραία, ωραία.
1: Που λες μια τέτοια μέρα.
0: Ναι.
1: Ήταν 1816. Ήταν μαζεμένοι σε μια βίλα.
0: Ναι.
1: Στη Γενέβη. Του Λόρδου Βίρονα τη βίλα.
0: Είχε βίλα ο Λόρδος.
1: Πώς δεν είχε. Ο Λόρδος Βίρονα δεν τα είχε εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχε μια βίλα στη Γενέβη και είχαν μαζευτεί εκεί διάφοροι και άρχισαν να τους διαβάζει ιστορίες τρόμου.
0: Ναι.
1: Και ήταν μεταξύ στην παρέα, ας πούμε, ήταν η 19χρονη Μέρι Σέλι. Και τις άρεσαν αυτές οι ιστορίες. Και σου λέει: μπορεί να γράφει το Φραγκενστάιν, και τον έγραψε.
0: Το Φραγκενστάιν.
1: Βέβαια.
0: Η Σέλι τον έγραψε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν, το θυμόμουν.
1: Έγραψε,
0: δεν
1: βέβαια.
0: Το θυμόμουν αυτό.
1: Ναι.
0: Το 1913 ήταν μια άλλη παρέα και ξεκίνησε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Κατάλαβες.
1: Βαλκανικό καλέ.
0: Εγώ τι είπα.
1: Παγκόσμιο.
0: Όχι, όχι, δεν είπα παγκόσμιο.
1: Παγκόσμιο.
0: Ναι. Επιτέθηκε η Βουλγαρία εναντίον τη Σερβία και τη Ελλάδα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ξίδι. Λοιπόν, το 1900, τα έλεγα εγώ τότε. Τώρα είναι φίλοι μας. Λοιπόν, το 1948.
0: Είναι φίλοι μας.
1: Οι Βούλγαροι.
0: Πήγαν να βγάλουν, λέει, ένα νόμισμα το οποίο είχε κάτι αλυτρωτικά.
1: Ποια αλυτρωτικά?
0: Και τους το κόψαμε.
1: Ποιοι μωροί πήγαν
0: το, ευρώ. Οι Βούλγαροι. Τώρα μπήκαν στη ζωή του ευρώ, ναι. Και πήγαν να βγάλουν νόμισμα, παιδί μου. Με ένα νόμισμα του ευρώ που δεν είχε.
1: Τι
0: κάτι,
1: είχε, τι αλυτρωτικό είχε.
0: Κάτι δικά της, επάνω, ξέρω εγώ. Και τους βάλαμε κι εμείς και άλλες χώρες ενδεχομένως. Το παγώσαμε προς το παρόν.
1: Συγγνώμη, τι αλυτρωτικό. Έτσι ξεκινάνε. Έτσι, ξεκινάνε,
0: ναι.
1: Έτσι μπαίνουν στο ευρώ.
0: Προχώραμε, ορτέ έγινε το.
1: Βάζουμε 1900. Τα χέρια μας, βγάζουμε τα μάτια μας. Μην πορώνεις τώρα. Λοιπόν, 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι, σαν ανέκδοτο το κοινά, είδα μια φορά και δύο Κινέζοι. Και κατέλαβαν ένα υδροπλάνο.
0: Όλο λάθος.
1: Ναι. Της Καθάη Πασίφη.
0: Και ήταν να δεις, είχε 27 επιβαίνοντες το υδροπλάνο.
1: Ναι. Πήγαινε από το Μακάο στο Χονγκ.
0: Ήξερε εσύ το υδροπλάνο να κουβαλάνε τόσο κόσμο?
1: Είχαν και μεγάλα τότε.
0: Ναι.
1: Αφού δεν είχαν απ' τα άλλα τα πολλά τέτοια. Τέλος πάντων, Μακάο Χονγκ πήγαινε αυτό. Αυτοί ήταν, παίζανε τζογαδόρι.
0: Δίπλα δεν είναι. Μακάο.
1: Στα καζίνο παίζανε.
0: Ναι.
1: Για να ληστέψουν ή να απαγάγουν. Ήταν πλούσιοι. Για να πήγαινε στα καζίνο να παίξουν, τι θα ήταν?
0: Όχι, έχω δει και φτωχού να πήγαινε στο καζίνο και να φεύγουν ακόμα πιο φτωχοί.
1: Τέλος πάντων, έπεσε το αεροπλάνο, μόνο αεροπειρατής έζησε. Τι να το κάνεις.
0: Μάλιστα. Το 1963, σαν σήμερα, η σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα.
1: Δεν πιστεύω εγώ αυτά.
0: Ποιο?
1: Δεν, ούτε διάστημα, ούτε φεγγάρια, ούτε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Όλα σε στούντιο.
0: Πες κι άλλα.
1: Το 1976 γίνεται λοιπόν αυτή η ειρηνική, ξεκινάει μια ειρηνική διαδήλωση από 15.000 φοιτητές στο Σοβέτο στην Νότια Αφρική. Αυτό τρελαίνει το καθεστώς Απαρτχάιντ, που ήταν ρατσιστικό και καταπιεστικό, και άνοιξαν πυρ.
0: Ο Κλέρκ, αν θυμάμαι το όνομά του, ήταν.
1: Δεν ξέρω αν ήταν ο Φρεντερικ Ντε Κλέρκ το 1976.
0: Νομίζω.
1: Ναι. Πες πάνω. Σκοτώθηκαν 23 νεαροί διαδηλωτές. Και πάνω
0: σύμφωνα με τις αρχές,
1: και πάνω από 200 σύμφωνα τους διαδηλωτές, ναι.
0: Το 1998, σαν σήμερα, 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί όχι μόνο τους Τουρκοκύπριους αλλά ευθέως και την Τουρκία, αντιδρά στέλνοντας 6 μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο του Λευκονίκου στα κατεχόμενα. Το ξαναείδαμε το σενάριο πολύ πρόσφατα.
1: Ναι, βέβαια,
0: που πήγανε 4 F-16 και μία φρεγάτα, στην αρχή η Μπελαρά, μετά οι άλλοι, και στείλαν και οι Τούρκοι 4 F-16 δικά τους στα κατεχόμενα. Αυτά που παρενόχλησαν και τους υπουργούς άμυνα.
1: Ναι, τα ίδια. Το 1723 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Άνταμ Σμιθ. Πολλοί πίνουν νερό ακόμα στο όνομά του. Έτσι, φιλόσοφος, οικονομολόγος, βάση σύγχρονης οικονομικής θεωρίας, ο πλούτος των εθνών. Μην διαβάζετε.
0: Το 1890 γεννιόταν ο Λιγνός.
1: Δεν θα λέγω.
0: Ο Σταν Λόρελ. Καλλιτεχνικό ψευδόμνημο του Άρθουρ Στάνλι Τζέφερσον, του Άγγλου κομικού. Ήταν από το δίδυμο Χοντρός και Λιγνός.
1: Δεν θα υπήρχε Χοντρός και Λιγνός σήμερα.
0: Είναι political incorrect.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Χρόνια πολλά στο Γιώργο Παπανδρέου, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952. Τον πρώην πρωθυπουργό, πρώην πρόεδρο του Πασόκ και πρώην πρόεδρο του Κηδισσό. Είναι ακόμα στο Κηδισσό. Το έχει ακόμα.
0: Νομίζω, το έχει κρατήσει ακόμα.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ.
1: Ρώτα τον. Χρόνια πολλά, Γιώργο.
0: Ρώτα τον. Ναι. Το 1686 π.Χ. έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Χαμουραμπί. Ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων. Μέγας νομοθέτης. Ακόμα υπάρχει ο κώδικας του Χαμουραμπί, πάνω στον οποίο βασίζεται μέρος του δικαίου κάποιων χωρών.
1: Ναι, δεν είναι καλό.
0: Το 1858 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Τζον Σνόου, Άγγλος γιατρός. Εγώ ξέρω Σνόου από το Game of Thrones. Θα κοπανάω. Λοιπόν, Άγγλος γιατρός, εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικό. Θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας ο Τζον Σνόου.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Το 1977 δεν θα πεις ποιος έφυγε.
1: Όχι, πες εσύ.
0: Ο Βέρνερ Φον Μπράουν ήταν πατέρας της πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος. Καταλαβαίνεις. Γερμανός μηχανικός, σπουδαίος. Για το χώρο του.
1: Λοιπόν, το ψάξα. Ναι. Ποιος ήταν επικεφαλής τότε στη Νότια Αφρική. Ο ηγέτης, ο πρωθυπουργός τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ο Τζον Φόρστερ. Αυτός ήταν
0: μάλιστα.
1: Τότε.
0: Ο οποίος μετά ήρθε ο Ντεκλέρκ.
1: Φαντάζομαι. Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να μεσολάβησαν και άλλοι ρεπιονίστε. Δεν ξέρω.
0: Α,
1: λοιπόν, ένα θυμόμαστε αυτό. Λοιπόν, είχαν υπουργό αστυνομίας, έτσι τον έλεγαν. Τον οποίο τον λέγανε Τζίμι Κρούγκερ, Φρέντι Κρούγκερ, τον λένε, αλλά τέλος πάντων.
0: Γεια σου, Φωτεινή, στην Ξάνθη με 18 βαθμούς και κοίτα τι ωραία συννεφάκια. Κοίτα τι ωραία. Πορτοκαλί συννεφάκια. Πορτοκαλί συννεφάκια στο μπλε ουρανό. Μπλε προς το σκούρο. Μπλε γκρι. Ένα περίεργο, γιατί έχει και από πάνω άλλα συννεφάκια. Καλημέρα στον κύριο Νίκο στην Ξάνθη, 18 βαθμούς. Ο Παναγιώτης από τις Σέρες. Συννεφιασμένη σήμερα. Το ότι πίσω από τον Φραγκεστάιν είναι η Ελλάδα, αυτό με ξεπερνά. Δεν καμιά Ελλάδα δεν είναι πίσω από τον Φραγκεστάιν.
1: Τι Ελλάδα, ρε παιδιά.
0: Ποια Ελλάδα.
1: Ο Λόρδος Βίρο δεν ήταν Έλληνα.
0: Όχι, δεν είναι ο Λόρδος Βίρονας, η κυρία, η συγγραφέα.
1: Ναι. Τι σχέση έχει η Μερισσέλη
0: δεν
1: με την Ελλάδα.
0: Δεν έχει με την Ελλάδα.
1: Σε μια βίλα στη Γενέβη, λέμε, ήταν.
0: Τι Ελλάδα τώρα. Καλημέρα. Πανετώνε και όχι μαστραπώνε.
1: Ναι, παιδιά, το είπαμε. Πανετώνε.
0: Πες ένα ιταλικό τραγούδι. Παραγγελιά σου.
1: Ακάζα τη Ρένε. Τι.
0: Ακάζα τη Ρένε. Σορομοντάτη την τακότσι την μποτήλια.
1: Ωλαρε. Καντάρε.
0: Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Και είπε ο Επανακάμψας, τι δίλημα των εκλογών στις οποίες θα γίνει η κυβέρνηση μας είπε είναι το δίλημα των εκλογών είναι η διαφθορά ή η εντιμότητα. Εκφραστής της εντιμότητας ο κύριος Τσίπρας, γράφει ο κύριος Παύλος. Ισχύει αυτό που έλεγε τον Αμερικανό φίλο του. Μπορεί ο τρόπος που αντιμετωπίζει την πολιτική να είναι διαβολικός, αλλά είναι για καλό. Ναι, εντάξει. Εδώ είπε και άλλο πράγμα, κύριε. Γιατί μας βάζετε πρωί-πρωί στην πολιτική επικαιρότητα,
1: αλλά καλά κάνετε. Τώρα, ναι. Γιατί εγώ νομίζω ότι χθες ήταν τρολάρισμα αυτό.
0: Παιδί μου βγήκε και είπε ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση ήδη.
1: Αυτό.
0: Πού είναι η κοινοβουλευτική εβδομάδα.
1: Αυτό.
0: Ναι. Ποιος είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής εβδομάδας, αφού είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Σου λέει μεταφορικά το
0: πέρα. Πάει στην διάσκεψη των προέδρων και αυτό και τα λοιπά και τέτοια πράγματα. Σου τι είναι τι μεταφορικό. Μεταφορικό και εγώ είμαι ο πρίγκιπας της Ουαλίας.
1: Είσαι αγόρι μου. Στην καρδιά μου είσαι και στα μάτια μου. Εσύ είσαι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι. Α, και εγώ που λες θες όταν το άκουσα. Λέει, ο Τσίπρας δήλωσε ότι μέσα στις 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Και λέει, εντάξει, κάποιος μου κάνει πλάκα.
0: Δηλαδή, τι,
1: γιατί δεν λέγονται. Ακούστε να δείτε τώρα. Πέρα από όλα αυτά τα πράγματα, γιατί και εγώ λέω ότι είμαι τραγουδίστρια. Είμαι.
0: Εγώ λέω όχι. Το έχω πει και έχω γίνει κακός.
1: Όχι, όχι. Ναι. Δεν το λέω γι' αυτό. Δεν είναι θέμα να εκτιμήσει τη φωνή μου.
0: Όχι, τη φωνή σου τη λατρεύω.
1: Τότε να λες ότι είμαι τραγουδίστρια, άμα την εκτιμάς.
0: Εντάξει.
1: Αλλά λοιπόν, το θέμα είναι ότι και εγώ λέω τραγουδίστρια ότι είμαι. Είμαι.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όχι, αυτό παιδί, το πράγμα.
0: Είναι όλα αυτά είναι ερήμην αυτόν που θέλεις να πάρεις μαζί σου, δηλαδή των πολιτών. Δεν λέω των ψηφοφόρων.
1: Είναι λίγο
0: των
1: ελαφρά.
0: Πολιτών.
1: Είναι λίγο ελαφρά να τα λες.
0: Είναι
1: αυτά.
0: Πολύ.
1: Είναι ελαφρό να τα λες αυτά, ναι, τα πράγματα. Πώς το λένε.
0: Εντάξει, έχω δει και ηθοποιούς να λένε ότι εγώ είμαι καλύτερος από τον Orson Welles και αν έκανα εγώ εκπομπή θα είχα βγάλει όχι τους εξωγήινους, τους Αριανούς, ας πούμε, και στους δρόμους, αλλά θα έκανα και εγώ δεν ξέρω τι θαύματα θα έκανα. Ή διάφορους άλλους που πιστεύουν ότι για τον εαυτό τους ότι είναι. Διάφορα. Διάφορα. Κάποιοι από αυτούς. Εντάξει. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. 14 βαθμούς και συννεφιά. Στο τυχείο Καστοριάς. Καλημέρα και στον κύριο Μάκη. Από τη Σύρο με ένα γλυκό χάραμα. Α, ωραία. Και ωραίο μπαλκονάκι φέρετε εκεί πέρα. Θάλασσα στο βάθος. Δεντράκια γύρω-γύρω. Μια χαρά. Άρχοντες είστε εκεί πέρα.
1: Είσαστε πολύ ωραίοι.
0: Άρχοντες. Να προσέχετε στη θάλασσα του Κολυτσιάνου. Λοιπόν.
1: Σταμάτα πια.
0: Όχι, μου έχει μείνει. Έχω αποθυμένο.
1: Εντάξει.
0: Να μην το πω.
1: Να με μπαίνουν με φόβο ψυχής μες.
0: Λοιπόν, από χθες έχουμε έναν καινούριο ήρωα.
1: Ποιον?
0: Το έχεις πάρει πρέφα.
1: Ποιον ήρωα?
0: Είδες καθόλου ποδόσφαιρο?
1: Εγώ έναν ήρωα έχω.
0: Το Σούπερμαν. Έχεις είδες καθόλου ποδόσφαιρο
1: χθες? Είδα λίγο, ναι.
0: Λοιπόν, έπαιξε η Ισπανία με το Κάπο Βέρντε.
1: Κάμπο.
0: Κάμπο. Όπως θες, πες το εσύ.
1: Όχι, Κάμπο λέγεται.
0: Εντάξει, Κάμπο Βέρντε.
1: Λοιπόν,
0: με το πράσινο, με το πράσινο ακροτήρι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Έκατσε 0-0.
1: Ναι.
0: Δεν έβαλε κανένας γκολ. Ένας από τους λόγους που δεν έβαλε κανένας γκολ ήταν λόγω του τερματοφύλακα.
1: Τα πιαν όλα.
0: Τα πιαν όλα. Ο τύπος ήταν πολύ ωραίος.
1: Όχι, δεν ήταν μόνο τα πιαν όλα. Είναι άχρηστοι Ισπανοί.
0: Κάτσε να σου
1: Ποτέ
0: πω.
1: Ποτέ δεν τους συμπάθησε.
0: Κάτσε να σου πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μετά το τέλος του αγώνα, πάει με μια Βραζιλιάνα δημοσιογράφος και του λέει του τερματοφύλακα. Λέει, καλημέρα. Πόσους ακόλουθους είχε στα social media πριν τον αγώνα? Λέει, γύρω στις 40.000. Wrong, του λέει, λάθος. Για κοίτα τώρα, είχαν κάνει καμπάνια οι Βραζιλιάνοι και είχε 1,3 εκατομμύρια ακολούθους.
1: Τι λες,
0: μετά τον αγώνα. Και τώρα, σήμερα το πρωί, επειδή υπάρχει, μετράνε τους ακολούθους που έχουν μπει και του κάνουν έτοιμα φιλίες κλπ. 3,1.
1: Έτσι, παιδιά.
0: Από τους 40.000. Μετά από έναν αγώνα όπου έπιασε τα διάφορα άπιαστα, ας πούμε, αυτός ο τύπος, 40 χρονών, ηλεκτρολόγος το επάγγελμα, το πρωί δουλεύει ηλεκτρολόγος. Και είναι τερματοφύλακας της εθνικής.
1: Ήταν σε πολύ,
0: ναι,
1: καλή μέρα ο άνθρωπος. Είναι ταλέντο προφανώς ο άνθρωπος, αλλά τον ανακαλύψε
0: μετά. Έχει περισσότερους ακολούθους από την Τούνη.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, να δεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο άνθρωπος αυτός ήταν, γενικά η ομάδα αυτή, δεν άφησε την Ισπανία να κάνει καλό ξεκίνημα.
0: Έχει εκπλήξει τώρα το Μουντιάλ πλάκα-πλάκα.
1: Θα έχει πολλές και να έχει.
0: Είχε,
1: γιατί έτσι γίνεται
0: διαφορά. Το Βέλγιο με. Ποιον έπαιζε χθες το Βέλγιο? 0-0. Όχι, 1-1. Πόσο?
1: Με την Αίγυπτο.
0: Με την Αίγυπτο, ναι. Εκεί η Αίγυπτος έπαιξε. Ωραία, 1-1 νομίζω.
1: Γιατί να μην παίξει, ρε παιδί μου.
0: Πολύ ωραία, ρε παιδί μου.
1: Τι είναι, το Βέλγιο είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχουν παράδοση στο ποδόσφαιρο οι άνθρωποι και αυτοί.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι καμία υπερδύναμη. Τώρα μην τρελαθούμε.
0: Ναι.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Αλλά έπαιξε...
1: Όλοι οι ίδιοι ξεκινάνε.
0: Ναι, τους ίδιους.
1: Όλοι
0: τα ίδια
1: ξεκινάνε.
0: Η Σαουδική Αραβία. 1-1, η ομάδα του Δόνι. 1-1.
1: Καλά, δεν Δόνι. Τώρα δεν είμαστε Σαουδική Αραβία.
0: Όχι, δεν είμαστε Σαουδική Αραβία.
1: Αποκεφαλίζουν και κάνουν και.
0: Γιατί να είμαστε Σαουδική Αραβία, τώρα. Όχι. Αλλά έτερον εκάτερον τώρα.
1: Ναι.
0: Απλά λέω, επειδή παντού τίτλος είναι η ομάδα του Δόνι.
1: Ναι, εντάξει, τώρα χαλαρώστε λίγο. Ναι.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα βγούμε ελληνικές σημαίες. Αν με κερδίσει η Σαουδική Αραβία, επειδή την προπονεί ο Δόνι.
0: Τώρα που λες γιατί θα βγούμε στους δρόμους.
1: Γιατί?
0: Βγήκανε στην Αμερική, έπεσε το Ιράν σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
0: Βγήκανε οι Ιρανοί, οι οποίοι όμως είχαν τις σημαίες. Και στο γήπεδο ήταν. Και
1: έξω διαδήλωση.
0: Από τις άλλες, του Σάχη. Ναι.
1: Ναι.
0: Και γιούχαραν τον εθνικό ύμνο του Ιράν. Τον επίσημο.
1: Αφού δεν γιούχαραν και του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, πάμε καλά, εντάξει. Το ξέρω.
0: Όχι, ρε. Είμαστε κοντά σε συμφωνία, ρε.
1: Α. Γιατί δεν υπογράψαν ένα μνημόνιο πρώτα?
0: Α. Λένε ότι έχουν υπογράψει. Δεν το έχουμε δει.
1: Ναι.
0: Με τσίφρες δεν έχουμε, ναι, δει τίποτα.
1: Να σου πω κάτι. Θα γυρίσουμε, μάλλον γιατί πάμε σε τίτλους.
0: Ναι.
1: Πάμε μουσικά στους τίτλους και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε πολλά να σας πούμε. Αφού πάει 6:30 η ώρα, παιδάκι μου.
0: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από τη Γαλλία που βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής της G7. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων προκειμένου να συμβάλλουν στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο. Στις αγορές, το Brent υποχώρησε στα 83,17 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,75 δολάρια, ενώ ο δείχτης Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγουν που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Ωραία η Big Martini. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Έρχονται σχεδόν κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Και γίνονται sold out.
1: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Ωραία είναι στην Ελασσόνα. 17 βαθμούς. Η Φωτεινή λέει ούτε αυτή πάει τους Ισπανούς. Δεν τους χωνεύει τους Ισπανούς. Ιδίως στο μπάσκετ λέει είναι τρομακτική. Είναι ο κακός μας δαίμονας.
0: Καλή.
1: Ήταν παλιά. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλή και αισιόδοξη μέρα μας.
0: Και στο Γιάννη στο Μέτσοβο, 13 βαθμοί και αραιή συννεφιά.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσει σε αυτό.
1: Disclosure Day. Σπίλγκερ, μια πρόταση γιατί ξέρω ότι είστε φαν.
0: Ναι, έχει καινούργια ταινία.
1: Αλήθεια.
0: Χαμός γίνεται.
1: Πού παίζει?
0: Σκηματογράφου.
1: Α, ναι. Ετοιμαζόμαστε να πω. Όχι, σε ποια πλατφόρμα.
0: Πού παίζει?
1: Γιατί έχω μάθει τώρα ότι όλα παίζουν σε πλατφόρμες.
0: Όχι, δεν παίζουν όλα.
1: Όλα παίζουν.
0: Βγαίνουν στους σκηματογράφους πρώτα και μετά.
1: Και μετά βγαίνουν και στη. Κάποιες βγαίνουν πρώτα στις πλατφόρμες και μετά στους σκηματογράφους.
0: Αλλά το Σπίλμπεργκ πρέπει να το δεις.
1: Σπίλμπεργκ, ναι. Και με ήχο κτλ.
0: Προτείνει,
1: φίλε Γιώργο, να πάμε να δούμε. Να πάμε.
0: Και τα θερινά τα σινεμά τώρα που ανοίξανε.
1: Τα θερινά δεν έχουν τόσο καλό ήχο.
0: Μια χαρά ήχο.
1: Γιατί πρέπει να το έχουν χαμηλά. Γιατί ενοχλούν και του περίοικους.
0: Δεν ενοχλούν κανέναν. Ναι.
1: Εμένα δεν με ενοχλούσαν καθόλου. Όταν είχα απέναντί μου σινεμά θερινό, ας πούμε, και έβλεπα όλο το καλοκαίρι ταινίες τζάμπα, μια χαρά ήταν.
0: Όχι, μια χαρά ήχο έχουν τα θερινά σινεμά. Να πάτε να τα στηρίξετε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί έχουν εξελιχθεί κιόλας και στον ήχο τους έχουν εξελιχθεί και στις παροχές τους έχουν εξελιχθεί.
1: Έχει
0: και είναι
1: Dolby,
0: πάρα πολύ.
1: Dolby Atmos.
0: Ό,τι θέλεις έχουν.
1: Το έχω δει. Έχουμε και Dolby Atmos. Το διαφημίζουν. Ωραίο. Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο, ο οποίος πρωί-πρωί. Έχει το εξής.
0: Τι?
1: Να πει. Το ΚΚΕ έκανε χθες εκδήλωση συμπαράσταση στην Κούβα και καταδίκασε τη ΣΥΠΑ για υπεριαλισμό. Mm. Ωραία. Ξέχασα να καταδικάσουν τη Ρωσία που αποφάσισε να σταματήσει τη χρηματοδότηση της Κούβας. Τώρα, θέλετε το ΚΚΕ να καταδικάσει τη Ρωσία. Τώρα. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, για σκεφτείτε το λίγο καλύτερα. Ναι, τώρα, φτιάξτε καφέ. Και καθέστε να σα τα πω. Δεν πρόκειται ποτέ το ΚΚΕ να καταδικάσει την Ρωσία για οτιδήποτε.
0: Δεν μπορώ να ξέρω.
1: Για οτιδήποτε.
0: Δεν μπορώ να ξέρω.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Μας στέλνει εσπρεσάκι ο κύριος Γιάννης σήμερα, ο φίλος μας από το Μεσολόγγι. Ο Φον Μπράουν ήταν επικεφαλής του προγράμματος των Ναζί με τις υπτάμενες βόμβες Β1 και Β2 που καταρρίμαξαν το Λονδίνο. Μετά τον πήραν Αμερικανοί και τους βοήθησε με τις γνώσεις του στην πυραυλική επιστήμη. Α, και αυτόν που λέγαμε ότι πέθανε γεννήθηκε σαν σήμερα.
0: Αυτός ήταν.
1: Η Β2, ναι, η Β2 ήταν. Αν τους είχε ολοκληρώσει, λέγανε, αυτούς τους πυράβλους μπορεί να ήταν άλλη έκβαση του πολέμου. Αν είχε ολοκληρώσει το πρόγραμμα, εννοώ.
0: Ευτυχώς δεν τους ολοκληρώσει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη. Ζενεβέ Πατραβαγέ. Μη μου βάζετε ιδέες πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Λέει. Και καλημέρα και στην κυρία Νίνα.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Έκανε χθες ένα post για τη βασιλική οικογένεια και σήμερα ξύπνησε και έχει 22 εκατομμύρια like. Έγινε viral. Λέει. Κατάλαβες.
0: 22 εκατομμύρια.

0: Μακρόν χτες που έφτασε ο Τραμπ στη Γενέβη, στο Εβιάν. Αχ, Μαρούσκα το Εβιάν. Γλίτωσε λοιπόν ο Μακρόν από το στραμπούλιγμα του χεριού. Την πλήρωσε η Μπριζίτ. 13 δευτερόλεπτα τη γυναίκα. Τη γονάτισε.
1: Εγώ απορώ με αυτούς που κάθονται και μετράνε τα δευτερόλεπτα για το πόσο θα κρατήσει η χειραψία του Τραμπ.
0: Αν βλέπεις μια χειραψία που δεν τελειώνει, θα το μετρήσεις.
1: Μη χειρότερα.
0: Θα το μετρήσεις.
1: Μιλάμε τώρα για βίτσιο. Δεν είναι.
0: Τι βίτσιο είναι.
1: Είναι διαστροφή να κάθεσαι να μετράς πόσα δευτερόλεπτα χαιρετάει τον οποιοδήποτε απέναντί του Τραμπ.
0: Μα δεν είναι κανονικό.
1: Ναι.
0: Είναι κανονικό. Να έχει τη γυναίκα, της κρατάει το χέρι 13 δευτερόλεπτα και να της το κουνάει.
1: Πάμε από την αρχή. Είναι κανονικός ο Τραμπ?
0: Όχι. Αλλά σε. Δηλαδή,
1: άρα.
0: Σε γυναίκα δεν το είχαμε ξαναδεί.
1: Μάλιστα.
0: Συνήθως έτσι έπιαν. Αφού έχουμε, εδώ έχει αναλυθεί ο τρόπος χειραψίας του. Για να δείξει ότι είναι από πάνω.
1: Τώρα, επειδή λέμε για τον Τραμπ. Ο οποίος Τραμπ είπε ότι έχει περάσει συμφωνία. Εντάξει, παιδιά, όλα εντάξει, όλα με λιγάλα. Το βράδυ είχε κάτι εκρηξούλες, λίγες, όχι πολλά πράγματα, κάτι λιμά. Αλλά είχε κάτι εκρηξούλες εκεί πάλι στον κόλπο του Ομάν, εκεί στο νησί το Κέσμ και το άλλο το Χάρκ κτλ. Είχε κάτι λίγα πράγματα. Κανείς δεν ξέρει την προέλευσή τους. Το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει μια προβοκάτσια. Απλά εγώ το λέω. Γιατί... δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλα τελειώσαν τόσο εύκολα και δεν μπορώ να καταλάβω και πώς τελειώσανε. Επίσης, έχεις καταλάβει εσύ πώς τελειώσανε?
0: Όχι.
1: Τι θα γίνει με τα στενά του ορμούς? Οι μεν λένε ανοίγουν μια χαρά και κυκλοφορούν τα πλοία βέρτα κουβέρτα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες λένε όπα, μπάστα, ακόμα είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Και οι Ιρανοί λένε μετά τις 60 μέρες που θα φύγουν όσα είναι να φύγουν, θα βάλουμε διόδια. Τα οποία δεν θα τα λέμε διόδια, θα τα λέμε ασφάλιστρα κινδύνου, περιβαλλοντικό τέλος και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Σαν τον ένφια.
1: Ναι, κάτι τέλος αποκατάστασης. Δεν ξέρω εγώ τι θα λένε, εν πάση περιπτώσει.
0: Που ήταν
1: ήταν κάποτε.
0: Μετά το κάναμε ένφια και
1: το ένφια είναι πιο εύκολο. Ναι. Το ένφια είναι πιο εύκολο. Και λες πιο εύκολο θα καταργηθεί κιόλας. Δεν.
0: Τι είπες τώρα.
1: Δεν καταργήθηκε.
0: Τι είπες.
1: Ναι, ναι. Τώρα μην ξαναγυρίσουμε τώρα σε αυτά. Λοιπόν, δεν έχω καταλάβει πως τι πλασάρει τώρα ο Τραμπ, ας πούμε. Πλασάρει, έφυγε το καθεστώς που ήταν ένα από τα θέματα που είχε βάλει στην αρχή. Όχι. Τελείωσε το θέμα των πυρηνικών. Στην αρχή μιλούσε για θα εξαφανίσουμε όλα τα πυρηνικά. Μετά έλεγε έμεινε λίγη σκόνη. Τώρα λέει θα αραιώσουμε τη σκόνη. Θα αραιώσουμε τη σκόνη την πυρηνική. Δηλαδή, πια σταυγό και κούρευτο.
0: Έχω ένα καλό ξεσκονό πάνω.
1: Δηλαδή, έχουν βγει κάτι ωραίες σκούπες αυτές αυτόματες.
0: Να στείλουν
1: ένα ρομποτάκι. Ένα ρομποτάκι να μαζέψει τη σκόνη την ροδιενεργή. Δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται. Γι' αυτό επειδή είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί. Καταλαβαίνετε. Εγώ δηλαδή προσωπικά. Η Κατερίνα είναι αισιόδοξη. Βέβαια, οι αγορές είναι μια χαρά.
0: Είναι.
1: 83 πήγε, ήταν στα 98 και πήγε στα 83 το Brent.
0: Πάμε να πάρουμε πετρέλαιο.
1: Να πάμε, να πάρουμε.
0: Και βενζίνες.
1: Ναι. Τώρα που φθηναίνει, τώρα που κάνουμε εμείς έρευνες να βρούμε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ας βρούμε εμείς και.
0: Γιατί να μην βρούμε πετρέλαιο.
1: Να βρούμε, ρε, να βρούμε.
0: Χρειαζόμενο βρούμε. Είναι πάντα. Δηλαδή, τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Όλη η γη με αυτό κινείται τώρα. Τι να λέμε.
1: Τι να λέμε.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Λοιπόν, τα ξημερώματα.
1: Ναι.
0: Διαβάζω ότι έφυγε από τη ζωή ο Τζον Κασιμάτης. Ο Τζον Κασιμάτης ήταν αστυνομικός στη Νέα Υόρκη, ομογενής, ο οποίος ήταν ένας από τους ήρωες της 11ης Σεπτεμβρίου. Είχε σώσει πάρα πολύ κόσμο. Έφυγε δυστυχώς αρκετά νέος και το διαβάζω εδώ από αναρτήσεις Ελλήνων της Νέας Υόρκης, οι οποίοι μιλούν για έναν εξαιρετικό άνθρωπο.
1: Ομογενών.
0: Ναι, ναι, ήταν εξαιρετικό άνθρωπο.
1: Δραστήριο μέλος της ομογένειας.
0: Ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν ήρωας.
1: Ναι.
0: Ήταν άνθρωπος ο οποίος έσωσε πάρα πολύ κόσμο εκείνη την ημέρα. Που άλλαξε ο κόσμος. Κατά πολλούς.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι είναι.
1: Η κυρία Μαρία, με αφορμή την χειραψία του Τραμπ, θυμήθηκε έναν στην Άξο. Η μαμά, μάλλον ένας φίλος του μπαμπά της, όταν χαιρετούσε τη μαμά της, κρατούσε το φουλάρι ή όταν της μιλούσε. Καταλαβες. Όση ώρα της μιλούσε, της κρατούσε το φουλάρι.
0: Του φορούσε.
1: Για να μην φύγει.
0: Δεν
1: ξέρω γιατί. Ναι.
0: Ήταν πολύ νόγα.
1: Ναι.
0: Ήταν. Μπορεί να ήταν πολύ.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω.

0: Το ολοκλήρωσε κανονικά το πρόγραμμα, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι ΒΕΙ-2 είναι οι σημερινοί πυράβλοι που ξέρουμε και σήμερα. Έχουν ακριβώς την ίδια μορφή. Φυσικά οι σύγχρονοι είναι πιο εξελιγμένοι και τα σημερινά αεροπλάνα με τις τουρμπίνες, τα αεροθούμενα δηλαδή, είναι επίσης εφεύρεση των Ναζί, αλλά και αυτά άργησαν να τα βγάλουν σε μαζική παραγωγή. Αυτό λέω ότι δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα, κύριε Βαγγέλη. Το ίδιο πράγμα λέμε, απλά εγώ το είπα διαφορετικά. Δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα. Οι ΒΕΙ-2 υπήρχαν και κάνανε ζημιά. Αλλά ήθελε να βγάλει με βάση τους ΒΕΙ-2, ήθελε να βγάλει κι άλλους. Mm. Δεν τους έβγαλε ποτέ αυτούς τους άλλους. Ότι πολλές ανακαλύψεις βασίστηκαν. Μα ούτως ή άλλως, οι περισσότεροι επιστήμονες των Ναζί πήγαν είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη πλευρά του τότε ψυχρού πολέμου και ενίσχυσαν τις βιομηχανίες, τις έρευνες, τις επιστημονικές που γίνανε κτλ. Είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε κάποιοι από αυτούς πολύ λίγοι και στη Σοβιετική Ένωση.
1: Όταν δεν τους πιάνανε.
0: Κάποιοι είχαν, ναι, κάποιους τους είχαν πιάσει και περάσαν δικαστήριο, κάποιοι άλλοι καταλήξανε κρυμμένοι, εν πάση περιπτώσει, μαζί με τους θησαυρούς που είχαν μαζέψει σε κάτι χώρες, π.χ. Αργεντινή κτλ.
1: Παραγουάη
0: και τέτοια. Ναι,
1: εκεί μάλιστα. Είχαν πάει περισσότεροι.
0: Ναι, είχαν πάει πολύ.
1: Τώρα, ναι. Επιστρέφω στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Είμαι.
0: Ναι.
1: Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Με τη σειρά που θα σου πω.
0: Ναι.
1: Είμαι Βραζιλία, Ιαπωνία και Καμποβέρντε.
0: Είσαι πλέον Καμποβέρντε.
1: Βέβαια, είμαι και Καμποβέρντε.
0: Ήσουν από πριν ή έγινε χθες.
1: Έγινα χθες.
0: Έγινε χθες Καμποβέρντε.
1: Αυτό που είδα.
0: Ναι.
1: Πρώτον. Δεύτερον,
0: ναι.
1: Οι Ιάπωνες. Που είναι ένας λαός που ζει σε κάποιον άλλο πλανήτη μακρινό από το δικό μας.
0: Υπέροχος λαός, ναι.
1: Ναι. Καλά, εντάξει, αυτό είναι όπως
0: υπέροχος,
1: το
0: δείχνει. Ναι, εγώ το βλέπω
1: ναι,
0: υπέροχος,
1: πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι Ιάπωνες λοιπόν χάρηκαν πάρα πολύ με την ισοφάριση που έκανε η ομάδα τους και βγήκαν να πανηγυρίσουν στους δρόμους του Τόκιο χτες, προχτές. Και βγήκαν στο κέντρο. Είναι μια από τις πιο κεντρικές πλατείες του Τόκιο αυτή που βγήκαν. Ναι. Και είναι μια διασταύρωση εκεί. Βγήκαν λοιπόν στο δρόμο. Μιλιούνια, αρκετοί και φωνάζανε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα τι φωνάνε. Νιπών, Νιπών, Νιπών. Ναι. Λοιπόν, και αυτό κράτησε 40 δευτερόλεπτα, γιατί τόσο ήταν το πράσινο φανάρι που περνάγανε από τη διασταύρωση πεζοί.
0: Έχει μόλις, φοβερό ενδιαφέρον να το δείτε αυτό ως βίντεο.
1: Μόλις άναψε το κόκκινο, βγήκαν και κάτι, ήταν και κάτι τροχονόμοι εκεί και τα λοιπά, αλλά μόλις άναψε το κόκκινο διαλύθηκαν αμέσως και πήγαν στα πεζοδρόμια.
0: Πηγαίναν με το πράσινο, κατεβαίναν στον δρόμο και πανηγυρίζανε αυτό.
1: Ναι,
0: και
1: αυτό.
0: Με το κόκκινο ανεβαίναν στα πεζοδρόμια.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή,
1: άλλος πλανήτης.
0: Άλλος πλανήτης, δηλαδή οι άνθρωποι είναι.
1: Άλλος πλανήτης. Ναι. Τελεία. Δηλαδή,
0: εμένα μ' άρεσε, ξέρεις τι μ' άρεσε πάρα πολύ επίσης μέχρι τώρα από το Μουντιάλ και συζητείται πάρα πολύ και έχει γίνει και αυτό viral.
1: Τι σ' άρεσε.
0: Ο ύμνος των Σκοτσέζων στον αγώνα που δεν ξέρω, δεν θυμάμαι με ποια ομάδα παίξανε. Αλλά ο ύμνος των Σκοτσέζων στο γήπεδο. Έκανε κόσμο να τριχιάσει και να λατρέψει την Σκωτία.
1: Το έχουν αυτό στην Ήπειρο.
0: Ναι, το έχουν. Ναι,
1: το έχουν εκεί σε αυτό το νησί. Εκεί
0: είναι αυτοί οι Highlanders, να πούμε.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Το έχουν όλοι σε όλο το νησί. Δηλαδή και η Βρετανία, άμα τους ακούσεις.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πράγμα, βέβαια, λίγο μονότονο.
0: Οι οποίοι, επειδή χθες δεν είχαν να πάνε σε άλλον αγώνα, γιατί η Σκωτία δεν ξαναπαίζει, πήγαν σε έναν αγώνα baseball.
1: Καλά,
0: και δημιούργησαν το ίδιο κλίμα. Δηλαδή, οι τύποι που παρακολουθούν το baseball και οι παίκτες λένε: δεν είχαμε ξαναζήσει τέτοιο κοινό, ρε παιδί μου, ποτέ. Γιατί μπήκαν μέσα σούμπιτοι οι Σκοτσέζοι.
1: Ένα άλλο που είδα.
0: Εγώ είμαι και με τη Σκωτία.
1: Και μου άρεσε.
0: Το λέω.
1: Εντάξει, εγώ με τη Σκωτία και καταγωγή, χωρίζεις.
0: Καλά, ναι, βέβαια.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Τι, η Μόλι. Η Μόλι ή ο μπαμπάς ή ο Γρηγόρης.
1: Έχουν ρίζες, όλη η οικογένεια. Είσαι ρετέ, είναι μαξερέτη.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι είναι εκπληκτικές οι αντιδράσεις. Γιατί στα γήπεδα έχουν μπλέξει λίγο και την αμερικανική κουλτούρα, φυσικά. Την κουλτούρα των Ηνωμένων Πολιτειών, για το πω πιο σωστά, με το Μουντιάλ όλο. Έχουν βάλει στοιχεία μέσα. Δηλαδή, στα γήπεδα, στα διαλύματα, στο ημίχρονο, στα cooling break που κάνουν κτλ., βγαίνουν cheerleaders. Οι Ευρωπαίοι, επί της ουσίας μόνο λίγο στο μπάσκετ κάτι, ό,τι έχουν δει κτλ., δεν έχουν δει σε αυτό το εύρος τις cheerleaders. Τις δείχνουν και σε γιγαντόθωρες και κορίτσια εκπάγλου καλονής κτλ. Όπου πρέπει να δεις που τους τραβάνε βίντεο τους Ευρωπαίους όταν εμφανίζονται οι cheerleaders στις γιγαντοθόνες. Γουρλώνουν τα μάτια, νιώθουν έκπληξη, ενθουσιάζονται. Είναι, δηλαδή είναι ασύλληπτο πράγμα. Λέω, ρε παιδί μου, τι χαρά που δίνει αυτό το πράγμα όλο. Όλο το σύνολο, όλο αυτό. Πώς, τι χαρά δίνεις στους ανθρώπους που έχουν πάει εκεί πέρα να το απολαύσουν.
0: Μάλιστα. Μιας και λες για το μπάσκετ και τους cheerleaders, ο Ολυμπιακός λέει πήρε τον Μοντέρο και τον Μάγκιντάιρ. Τους ξέρεις εσύ αυτούς?
1: Και τι μου τους λες, γιατί
0: τους ξέρεις εσύ? Όχι, αλλά βλέπω ότι πήρε τον Μοντέρο και τον Μάγκιντάιρ.
1: Είναι κορυφαίοι, λέει ο Ψωμιάδης. Είναι
0: κορυφαίοι, πού?
1: Ναι. Στο χώρο τους.
0: Είναι κορυφαίη γκάρντα, μαθαίνω τώρα. Πληροφορούμε από τον Νίκο τον Ψωμιάδη. Πες μα.
1: Ειδικά... Ο Μοντέρος.
0: Μπράβο.
1: Πού έπαιζε πριν?
0: Έλειπε.
1: Βαλένθια.
0: Να σου πω, έλειπαν γκάρντα από τον Ολυμπιακό. Μπράβο. Μπράβο.
1: Τους λείπανε γκάρντα.
0: Απλά να το πούμε και αυτό, αφού λέμε αθλητικά
1: και
0: λέμε.
1: Να μην πεις για την ομάδα σου.
0: Δεν είναι ομάδα μου.
1: Αφού και πες μου για τον Παναθηναϊκό.
0: Γιατί δεν πήρε κανέναν.
1: Έφυγε ο Ταμάν, γιατί δεν το λες.
0: Τι έφυγε?
1: Ο Ταμάν.
0: Πού έφυγε?
1: Έφυγε.
0: Αλήθεια.
1: Πού έφυγε?
0: Δεν το έμαθα αυτό, για πες.
1: Έφυγε χτες.
0: Γιατί? Γιατί ρε παιδί μου έφυγε?
1: Άντε,
0: δεν ήταν καλός προπονητής?
1: Αν δεν έρθει αυτός που πρέπει να τελειώνουμε.
0: Αφού εγώ θυμάμαι ότι τον είχε υποδεχτεί ο πρόεδρος της ομάδας με τα ρανταζούμ και τώρα ολοκληρώθηκε η ομάδα και τώρα.
1: Πάντα έτσι γίνεται.
0: Α, έτσι γίνεται.
1: Ναι,
0: και μετά πώς έφυγε, κακή κακός? Γιατί? Επειδή δεν πήρε το πρωτάθλημα γι' αυτό.
1: Γιατί πήρε το πρωτάθλημα, πήρε την Ευρωλίγκα.
0: Και γιατί είχε κανέναν όρο στο συμβόλαιο ότι θα έρθεις μόνο για να πάρεις αυτά και άμα
1: όταν
0: δεν τα πάρεις φεύγεις?
1: Όταν σε μια ομάδα σαν αυτή, φυσικά έρχεσαι για να πάρεις και πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα.
0: Και τώρα θα έρθει ο Μπράντοβιτς που
1: είναι η κορυφαία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.
0: Ναι, εντάξει, λέμε. Θα έρθει ο Μπράντοβιτς τώρα.
1: Τι λέμε, γιατί το λέμε, τι λέμε? Περίμενε, όχι, στάσου τώρα. Τι εννοείς λέμε?
0: Θα έρθει ο Μπράντοβιτς.
1: Όχι, άστον ο Μπράντοβιτς. Ναι. Είπα, είναι από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.
0: Και
1: λες εσύ λέμε. Όχι.
0: Όχι, έχει πάρει 7 τίτλους. Αφού έχει πάρει 7 τίτλους, δεν είναι.
1: Α, γεια σου.
0: Όχι,
1: γιατί έκανε ηρωνία.
0: Τι συζητάμε? Καμιά ηρωνία.
1: Έκανε ηρωνία.
0: Το σέβομαι τον Παναθηναϊκό.
1: Εσύ μιλες απ' έξω ήταν.
0: Αλλά παλιά.
1: Μιλες απ' έξω ήταν. Πήρε ένα πρωτάθλημα και μια Ευρωλίγκα.
0: Ένα παιδί μου να πει.
1: 4 έχει. Εγώ έχω 7. Περίμενε. Περίμενε γιατί θα με κάνει χούλιγκαν τώρα ξαφνικά. Ναι, παλιά ξένα στα φίλια.
0: Η Σερέτη που μέχρι προχθές έλεγε: α, εγώ έχω βαρεθεί και δεν βλέπω πλέον μπάσκετ.
1: Δεν μπορώ γιατί την πρόκληση.
0: Με αυτή την ομάδα δεν μπορώ να βλέπω πλέον.
1: Με
0: αυτό το χάλι. Να σου πω, έρχεται ο Μπράντοβιτς, πες την είδηση.
1: Μακάρι να έρθει αυτός που πρέπει.
0: Απλά είναι ευχή ή είναι, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες?
1: Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα έρθει.
0: Ο Μπράντοβιτς.
1: Να συζητήσει.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν παίρνω όρκο για κανέναν. Ναι.
0: Για κανέναν. Ναι.
1: Μπορώ.
0: Για μένα, δεν παίρνει όρκο για μένα.
1: Για σένα, ναι. Όχι, Διονύση μου. Ούτε για, θα σου πω. Δεν το λέω γιατί.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, δυστυχώς είχαμε άλλη μία γυναικοκτονία στη Δράμα. Δεν το περνάμε στα ψηλά. Απλά αυτές οι ειδήσεις δεν είναι ότι μας χαλάνε τη διάθεση και δεν τις λέμε και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ότι τις έχουμε συνηθίσει. Αλλά πραγματικά δεν έχω τι να πω για αυτό το πράγμα πια. Δεν έχω κάτι να πω από αυτά. Δηλαδή τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Δεν έχω τι να πω. Δεν έχω πραγματικά. Ειδικά μετά το, όχι αυτό το περιστατικό που έγινε στη Δράμα τώρα, το προηγούμενο, που ακόμα και τώρα, δηλαδή αποδείχθηκε περίτρανα με τη στάση της οικογένειας του προηγούμενου γυναικοκτόνου στην Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος ήτανε, αποδείχθηκε με τη στάση της οικογένειας των γονιών του πόσο λάθος μεγαλώνετε τα παιδιά σας. Περίτρανα αποδείχθηκε.
0: Εγώ θέλω λίγο να το γενικεύσω, γιατί δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω τι αποδείχθηκε και τι δεν αποδείχθηκε. Καταρχήν, ό,τι αποδείχθηκε θα το αποδείξει η δικαιοσύνη.
1: Όχι, όχι, αποδείχθηκε.
0: Θα το αποδείξει
1: μισό
0: δικαιοσύνη.
1: Μισό λεπτό, όχι. Γιατί το λέω το αποδείχθηκε, να το υποστηρίξω αυτό που σου λέω. Αποδείχθηκε, γιατί μέχρι και τώρα στηρίζουν την πράξη που έκανε το παιδί τους.
0: Λοιπόν, εγώ στο κάθε σπίτι δεν μπορώ να μπω.
1: Δεν είναι θέμα πώς μπορείς να σκότωσε μια γυναίκα.
0: Δεν ξέρω τις. Αλλού θα το πάω. Δεν ξέρω τις συνθήκες που ισχύουν σε κάθε σπίτι. Και άρα δεν μπορώ να κρίνω και να καταδικάσω ή να χαιρετήσω κάποιον. Το γεγονός ότι έχουμε μία ανατροπία ως λαός, ως χώρα, αποδεικνύεται από τα γεγονότα. Ότι η γυναίκα είναι υποδέστερο είδος και ο άντρας έχει την απόλυτη κυριαρχία πάνω της, αυτό το πράγμα είναι ένα καρκίνωμα. το οποίο με κάποιον τρόπο πρέπει να ξεριζωθεί. Θα ξεριζωθεί με την παιδεία. Η γνώμη μου είναι ότι μόνο με αυτήν θα ξεριζωθεί. Η οποία παιδεία δεν είναι μόνο θέμα σχολείου, είναι θέμα και αγωγής οικογενειακής. Και εδώ έρχεται και κουμπώνει αυτό που λέει η Κατερίνα. Αλλά είναι ένα ευρύτερο. Θα ξεριζωθεί έτσι, θα ξεριζωθεί δια του νόμου, δια της ένομης βίας. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα ξεριζωθεί. Πρέπει να ξεριζωθεί όμως αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το βασικό.
1: Για του νόμου, βρε Διονύση, άλλα... δεν ξεριζώνονται οι νοοτροπίες. Με τον νόμο δεν ξεριζώνονται.
0: Και με τους, νόμους ξεριζώνονται οι νοοτροπίες. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα.
1: Θέμα ανατροφής και θέμα θέσης του κάθε ανθρώπου μέσα στην κοινωνία που ζούμε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που άκουγα για την προηγούμενη κοπέλα, την είδατε πως δινόταν, την είδατε πως έβγαινε, την είδατε που έμπαινε, συμμετείχε.
0: Δηλαδή... Θα βγούμε στην τηλεόραση. Ναι. Βγήκαμε ήδη στην τηλεόραση.
2: Ναι, ναι, είστε.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
3: Καλημέρα. Προσπαθήσαμε. Ο Βιενής και είχε πει μέχρι και τι ξέρει πώς θα βγάλει το σηματόπλεγμα απ' έξω και το φτιάξει με διαφορετικό τρόπο. Μα είχε βάλει όλες τις παραμέτρους. Το αναγεννίζω το πρόγραμμα.
1: Παίζει τις καθυστερήσεις συνέχεια.
3: Είναι τέτοιο.
1: Να του βγάλω κίτρινη όταν μπούμε σε αυτό.
0: Αυτό είναι καινούριο πρόγραμμα. Τώρα ανοίγει.
3: Ναι, χθε. Φόρμα ακόμα, πιστεύω, εντάξει, αλλά έτσι κι αλλιώς κολλάει και δεν κολλάει, δεν θα κάνεις έτσι τώρα.
1: Δηλαδή το Σεπτέμβριο.
3: Να καθυστερείς 2-3 μέρες και 5 και 7 μέρες. Δεν έχει ρόλο.
2: Μέχρι τον Αύγουστο.
3: Τώρα είναι μόνο για να δεις αυτό.
0: Έχουμε μία λογική, όλοι μας, δηλαδή και εγώ την έχω αυτή τη λογική, να μπούμε την πρώτη μέρα να προλάβουμε. Νομίζω ότι είναι σαν τα εισιτήρια στις συναυλίες. Θα εξαντληθούν μετά οι θέσεις και δεν θα βρω, δεν θα πάω να ακούσω τον αγαπημένο μου τραγουδιστή. Εντάξει, έχει περιθώριο. Γι' αυτό καλά κάνετε και το λέτε. Έχει περιθώριο.
3: Δεν μόνο θα προλάβεις να κάνεις τον προγραμματισμό, δηλαδή αν δεις ότι είσαι επιλέξιμος, να πεις για να δω, τι λεφτά έχω στην πάντα, τι μου ζητάει ο μηχανικός, τι είναι αυτό, να προγραμματίσει ώστε αν μετά το Σεπτέμβριο καταφέρεις και μπεις στο πρόγραμμα, να το δεις το πράγμα. Εντάξει, η αλήθεια είναι το κτηριακό απόθεμα της χώρας είναι παμπάλαιο. Έχουμε σπίτια 50, 60, 70 και όχι αυτά τα σπίτια που λέμε τα νεοκλασικά για αυτά. Έχουμε σπίτια που απλά είναι χαλιά.
2: Κάτι θα πω
0: έχουμε πάρα πολλά σπίτια, για παράδειγμα, που γίνανε μέσα σε μία νύχτα. Έχουμε πολλά τέτοια, έτσι. Δηλαδή,
2: αφαίρετα, λες.
0: Βέβαια. Πέσαν τα μπετά και τα βλέπεις τα σπίτια. Αυτά τα καταλαβαίνεις. Ότι είναι τείχος, από πάνω πλάκα. Τελεία. Αυτό έχει γίνει μέσα σε μια νύχτα, άντε σε μια μέρα. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια, και τα οποία έχουν και θέματα ενδεχομένως στατικότητας κτλ. Εν πάση περιπτώσει, θέλει πάρα πολύ δουλειά όλη αυτή η ιστορία. Φαντάζομαι ότι μία από τις θετικές παρενέργειες του εκτιματολογίου είναι να δούμε επιτέλους πού βρισκόμαστε και τι μπορεί να γίνει.
2: Το οποίο είναι συγκεκριμένο στο 99% πια από ό,τι
0: άκουσα. Ναι. Άκουσα τον κύριο Παστεργίου και εγώ χθες να λέει αυτό.
3: Εντάξει, ενστάσεις προφανώς, γιατί σου λέω ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ενστάσεις. Υπάρχουν και θα υπάρχουν ενστάσεις, θα πάρουν 15 χρόνια για να τις δούμε όλες.
2: Σε ένα χωριό να πας να δεις ενστάσεις που υπάρχουν.
3: Έτσι, παιδιά, όπως έχει δυστεί η χώρα, δυστυχώς.
1: Και ήταν, βρε παιδιά, είναι πράγματα. Δηλαδή, μου έλεγε συνάδελφος ότι πήγε, ας πούμε, στο χωριό να δει τα κτήματα που τους είχε αφήσει ο πατέρας τους, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί ακριβώς με το μέτρο ακριβώς. Αυτό θέλει τοπογράφο, θέλει να το βρει, θέλει να μην αντιδρά ο γείτονας και βγήκα μια καραμπίνα.
0: Υπήρχαν αυτά τα παιδιά. Παλιά ήταν ένα κτήμα ολόκληρο το οποίο ήταν με μια ξερολιθιά. Η ξερολιθιά την έχει πάρει το νερό, την έχουν πάρει τα κατσίκια του γείτονα που έχουν μπει να βοσκήσουν. Όλα αυτά τώρα είναι πολύ, πολύ σχετικά, ας πούμε.
2: Παλιά λέξεις πως όριζες το οικόπεδό σου. Έριχνες μία πέτρα. Μέχρι όπου πήγαινε η πέτρα ήταν δικό σου.
0: Αυτό.
2: Ωραίες εποχές.
1: Άσου να υβερούλη, η σακοράφα.
0: Ωραία. Πω κτήμα.
3: Πάλι το ωραίο είναι ότι είχα πάει εκεί πέρα σε μια περιοχή και βλέπω τώρα στην Εύβοια. Και βλέπω ότι αυτό που λέμε το κάτω του τεσσάρων στρέμμα δεν μπορεί να χτίσει εκτός σχεδίου. Όλοι είχαν χτίσει. Και λέω, τώρα εντάξει, χτίζετε όλοι εδώ. Πώς δείτε, εντάξει, άλλος έκτισε νύχτα, όπως λέει ο Διονύσης, άλλος λάδος στην πολεοδομία, άλλος οτιδήποτε.
2: Ωραία, ναι.
3: Πώς πήρατε ρεύμα, ρε παιδιά. Λέει, βλέπεις τον εκεί στο βάθος. Ναι, αυτός λέει ήταν Ρωσοπόντιος και είχε πάρει με ειδικές περιπαλληνοστούντων και λοιπά, μάλιστα. Ο δίπλα μου τράβηξε ρεύμα από το Ρωσοπόντιο.
0: Εγώ έχω δει και άλλους που λένε, πού βρήκες ρεύμα, πώς πήρες αυτό. Βλέπεις εκεί στη γωνία που έχει ένα εικονοστάσι. Το παρουσίασα ως εκκλησάκι και άμα έχει εκκλησάκι μέσα, παίρνει. Καταλαβαίνεις. Υπήρχαν και τέτοια πράγματα.
2: Ναοδομίες.
0: Ναι. Ναι, υπήρχαν τέτοια πραγματάκια. Σου λέει, εντάξει, έκανε εκκλησία ο άνθρωπος. Ωραία.
3: Έτσι, τσουκουτσούκου έχει γίνει όμως σε όλη χώρα.
0: Τσουκουτσούκου, ναι. Αυτό το πράγμα ξαναφτιάχνεται. Δεν ξαναφτιάχνεται εύκολα.
3: Νομίζω πως όχι.
0: Αυτό δεν ξαναφτιάχνεται. Ό,τι καλούπομα, σαν σουλούπομα και οτιδήποτε να κάνεις, Δεν.
1: Μην είσαστε, είσαστε πεσημιστές.
0: Ναι, να μην είμαστε.
1: Να γίνετε σπισιστές.
0: Όχι, το αντίθετο είναι άλλο. Δεν είναι σπισιστές.
1: Όχι, δεν είσαστε αντισπισιστές εσείς. Ούτε εγώ. Ούτε
0: παιδί μου, είναι οι πεσημιστές και οι οπτιμιστές. Αυτοί είναι, δεν είναι οι πισημιστές.
1: Όχι, εγώ λέω να γίνουμε σπισιστές καλύτερα. Άστο.
3: Και λες να είμαστε αισιόδοξοι στον Παγκράτη, όπως είναι τώρα το Παγκράτη.
2: Αποκλείται να πεις κάτι αισιόδοξο έτσι που ξεκινάς.
3: Φτιάχνετε ποτέ το Παγκράτη όπως είναι, δηλαδή, ρε παιδί μου. Όχι,
1: μια χαρά είναι το Παγκράτη, να τα αφήσει την ησυχία του.
3: Πήγε, ωραία. Πήγε,
0: ωραίο τώρα. Είναι, αλλά άντε πάρκαρε.
3: Όταν τελειώσει η κομπή, θέλω να πα στον Παγκράτη να παρκάρει και να μα πάρει τα
1: λεφτά. Α, μην μου τα λε εμένα.
0: Πήγαινε στην Κυψέλη. 6:59 η ώρα, παιδιά.
2: Πάμε σε break.
0: Γεια σα.
1: Πάμε κι εμείς.
0: Ναι, δεν πάμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Ασημέλη. Την Παρασκευή στη Γενέβη, η παρουσίαση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας, στο περιθώριο της G7, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, τονίζοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Η συμφωνία αποτελεί το σημαντικότερο βήμα αποκλιμάκωσης από την έναρξη της σύγκρουσης μετά τα Αμερικανο-Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο και δημιουργεί το πλαίσιο για τη μελλοντική διαχείριση των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Τη συμφωνία θα υπογράψει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Vance δήλωσε στο NBC ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει το περιεχόμενο της συμφωνίας πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Δήλωσε επίσης ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα επιστρέψουν στο Ιράν οι διεθνείς επιθεωρητές πυρηνικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να συμβάλλουν στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Αμερικανικοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν κρίσιμο το επόμενο διάστημα 60 ημερών, κατά το οποίο θα πρέπει να επιληθούν ορισμένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Ευνίδιος θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίας στα επίγοντα κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τραυματιών από τροχαίο μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά στις υπόλοιπες περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός. Από 21 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Μητσοτάκης και των Σερών.
1: Σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο.
1: Ειδήσεις με ρυθμό.
0: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
0: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη.
0: Και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλό πρωινό σε όλους σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ζεστή μέρα.
0: Ζεστή.
1: Σε σχέση με χθες.
0: Πόσο έχω, 16 έχουμε.
1: Έτσι μου φάνηκε. Δεν ξέρω.
0: Ανάποδο χρόνο, 13 μήνες. Η ίδια θερμοκρασία με χθες έχουμε. 15-16 βαθμούς και
1: σήμερα. Σήμερα μου φάνηκε ζέστη. Okay,
0: να είδε. Ναι. Μήπως ξύπνησε προς την Αλεξανδρούπολη ή στην Κομωτινή που έχει 20-21.
1: Κομωτινή θα ξύπνησε.
0: Να κατακαιθήσω. Okay. Ναι. Μπορεί και στις Σέρρες και εκεί 20 έχει, βλέπω.
1: Δεν θα προλάβαινα να αυτό.
0: Ναι, είσαι μακριά.
1: Μακριά είμαι.
0: Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες βλέπω στα ορεινά τμήματα. Πολύ τώρα, εντάξει. Πολύ.
1: Δες,
0: κάτω από τους 10 όταν είναι.
1: Είναι.
0: Χαμηλές θερμοκρασίες και γενικότερα σε όλο τον ορεινό όγκο της χώρας, όπου υπάρχουν βουνά εννοείται. Αλλά έχουμε και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, ας πούμε, στο Αμμόνι Σοφικού εκεί στην Κόρινθο έχει 29 βαθμούς
1: εκεί
0: σχεδόν. Πρωί-πρωί.
1: Δίνει υψηλές θερμοκρασίες.
0: Δίνει, ναι. Ναι. Εμείς προς το παρόν είμαστε καλά, σε πολύ normal θερμοκρασίες αυτή την ώρα, από ό,τι φαίνεται και σε όλη τη χώρα. Και θα δούμε πώς θα πάει τις επόμενες μέρες. Αυτή η αστάθεια, ρε παιδιά, δεν θα φύγει ποτέ.
1: Κοίταξε, χθες δεν έκανε κάτι.
0: Δεν έκανε κάτι, εντάξει, δεν προβλεπόταν
1: όμως
0: κάτι.
1: Α, δεν προβλεπόταν.
0: Ναι. Από σήμερα πάλι βλέπω κάποιες στα ορεινά τμήματα, βέβαια, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αλλά αύριο δες τι γίνεται. Όλη η χώρα θα βραχεί μέχρι το απογευματάκι, φαίνεται. Πάλι κατά τόπους βροχές.
1: Μόνο τα νησιά θα μείνουν, ναι, στεγνά.
0: Και μικρής διάρκειας, αλλά να, αυτά είναι τα. Είδαμε τι συνέβη με αυτές τις μικρές διάρκειες καταιγίδες και στη βορειοδυτική χώρα, έτσι.
1: Άστο, το χαλάζει πάλι σύννεφο.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάντως η πρόληψη κάνει λόγο για καλές γενικότερα καιρικές συνθήκες, αλλά με το θερμόμετρο είναι σταθερά κοντά στους 30 συμπλήν. Τώρα αυτές οι αστάθειες που ήρθε και παραμένει, φαίνεται,
1: μάλλον
0: και θα παραμείνει καιρό.
1: Θα πορευτεί με όλο τον, ναι, Ιούνιο, τι να πω.
0: Μήπως και όλο το καλοκαίρι, δεν ξέρω.
1: Γιατί?
0: Λέω τώρα, δεν ξέρω. Το ακούσαμε και αυτό από τους μετεωρολόγους, αυτό το λέω έτσι.
1: Α, ναι.
0: Μεταξύ μας δεν μας ακούσουν όλοι. Ναι. Τώρα να σε λένε μνημόνιο.
1: Κοίταξε. Αν πριν καμιά 15 χρόνια σε έλεγαν μνημόνιο, δεν θα δίνει και κανείς σημασία.
0: Ναι, τώρα.
1: Από το 10 και μετά να σε λένε μνημόνιο δεν είναι και ότι καλύτερο.
0: Γιορτάζει, λέει, ο Μνημόνιος και ο Τείχων και η Τυχερή, Αγίου Μνημονίου και Τείχωνος, επισκόπων αμαθούντος των θαυματουργών.
1: Χρόνια πολλά.
0: Τώρα εντάξει.
1: Τώρα, μνημόνιος δεν νομίζω να.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και η μέρα, λέει, οικογενειακών εμβασμάτων. Για πες.
1: Τι είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Καλό ακούγεται, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό που ακούγεται.
0: Θα πάρω κανένα έμβασμα σήμερα.
1: Γι' αυτό το λέω, καλό ακούγεται. Καθιερώθηκε το 2018 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται έτσι εκτοτε κάθε χρόνο στις 16 Ιούνιου. Σκοπός, λοιπόν, είναι η αναγνώριση της συνεισφοράς των περίπου 200 εκατομμυρίων μεταναστών. Αυτοί κάνουν τα εμβάσματα. Ανά τον κόσμο, στην βελτίωση της ζωής των 800 εκατομμυρίων μελών των οικογενειών τους που διαβιούν στις πατρίδες καταγωγής τους. Τα μισά από τα εμβάσματα των μεταναστών κατευθύνονται σε υπανάπτυκτες αγροτικές περιοχές του πλανήτη και συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της πείνας αλλά και της φτώχειας. Σύμφωνα, λοιπόν, με τους υπολογισμούς του ΟΗΕ, το 2021, αρκετά χρόνια πίσω, τα εμβάσματα των μεταναστών προς τις οικογένειές τους ανήλθαν σε 540 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλλά γενικά, αν το σκεφτείς σαν νούμερα, δηλαδή 200 εκατομμύρια άνθρωποι δουλεύουν για να βοηθήσουν 800 εκατομμύρια, το τετραπράσιο νούμερο.
0: Ναι. Πολύ μεγάλο.
1: Συν τον εαυτό τους.
0: Στη Νότια Αφρική γιορτάζουν τη μέρα της νεολαίας, η ανάμνηση των θυμάτων της αιματηρής εκείνης εξέγερσης που έγινε στο Σοβέτο κατά τη διάρκεια του Απαρτχάιντ. Δεν θυμάμαι πόσοι νεκροί, αλλά πάρα πολλοί ήταν από ό,τι θυμάμαι εκείνο το διάστημα. Δεν θυμάμαι νούμερο, εννοώ. Δεν λες να υπάρχει κάπου.
1: Ναι. Όχι έτσι, όχι, που να μπορούμε να το, όχι, βρούμε, ναι, τόσο εύκολα.
0: Το καθεστώς των φυλετικών, ναι, διακρίσεων, ναι, στην Νότια Αφρική.
1: 176 νεκρούς μαθητές.
0: Όριστε, και 23 τότε, βέβαια, κατά την αστυνομία. Αυτό το καθεστώς των φυλετικών διακρίσεων στην Νότια Αφρική, που καταργήθηκε οριστικά το 1993 με πρωτοβουλία του τελευταίου λευκού προέδρου της χώρας, του Φρίντερικ Βίλελμ Ντεκλέρκ. Το είπα σωστά. Και την ενεργό συμμετοχή του Νέλσον Μαντέλα στις σχετικές διαπραγματεύσεις. Θυμάστε, αν δεν ξέρω, εσύ αποκλείται να την είδες, την Κραυγή Ελευθερίας, μια σπουδαία πραγματικά ταινία που αναφέρονταν σε αυτά τα γεγονότα, με πρωταγωνιστή του Ντένσεν Ουάσιγκτον.
1: Α, Μπορεί και να την είδα.
0: Μπορεί και να την είδα. Ναι. Μάλιστα. Τι άλλο.
1: Θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί έχουν την Εθνική ημέρα Fudge.
0: Δηλαδή...
1: Το Fudge είναι ένα μαλακό γλυκό αμερικανικής εμπνεύσεως, αποτελούμενο από σιρόπι, γάλα, βούτυρο, μυρωδικά, ξηρούς καρπούς, φρούτα, σοκολάτα ή καφέ. Κάτι.
0: Θέλω να το δω τώρα.
1: Σε σιροπιαστό κέικ, ας πούμε.
0: Κέικ, λες να είναι κέικ. Ναι. Όχι, δεν, καμία σχέση.
1: Α, είναι πιο συμπαγές.
0: Είναι σαν, ναι, είναι σαν κρέμα σοκολάτας, ας πούμε, αλλά κόβεται από ό,τι βλέπω.
1: Ναι,
0: στην,
1: πιο μαλακό από τη σοκολάτα.
0: Πιο μαλακό από τη σοκολάτα. Κατάλαβα, έχω φάει.
1: Έχεις φάει.
0: Έχω φάει, ναι.
1: Από το έξω και έχω πάει.
0: Όχι στο
1: Ηνωμένες Πολιτείες,
0: αλλά έχω φάει. Να τώρα το βλέπω εδώ και τη δαγκονιά. Ναι, έχω πάει φάει κάπου. Το κερνάνε και σαν σοκολατάκια. Αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και εντάξει, σε κάποια ναι. καλά καταστήματα και στο κέντρο της Αθήνας και τα λοιπά.
1: Και ναι, το προσφέρουν σαν ναι. φάζ.
0: Ναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Mm-hmm. Είναι ωραίο.
1: Είχαν και στο χωριό τους αυτή φάζ.
0: Βέβαια. Εγώ ξυπνούσα πρωί-πρωί με ένα φάζ από τη φατζιά μου. Έχω δει μάνα μου. Το τι συζητάμε. Εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Τι άλλο. Λοιπόν, αυτά...
1: Αυτά έτσι.
0: Για πολύ γρήγορα, πρωί-πρωί.
1: Έτσι, ναι. Στο πολύ γρήγορο.
0: Ολοκληρώθηκε το Levanta Festival ή έχει ακόμα. Όχι,
1: νομίζω
0: πρέπει να έχει ακόμα.
1: Σήμερα και μια βραδιά έχει ακόμη απόψε.
0: Α, σήμερα είναι η Άντζελα Γερέκου. Mm. Εδώ, θα παρουσιάσει το βιβλίο της.
1: Γεύσεις και μνήμες.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ωραία βραδιά και
0: ναι, ναι, ναι.
1: η απόψινη.
0: Έτσι.
1: Τώρα να πούμε ότι μαζί μας αυτό το πρωινό είναι ο Άγγελος Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Κερτίδης και η Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Μαζί μας σε λιγάκι, σε πολύ λιγάκι, η Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή. Τον Κώστα έχουμε από Καβάλα, έτσι δεν είναι.
0: Τον Κώστα έχουμε από Καβάλα σήμερα.
1: Την Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ρεστιάδα, αλλά και τη Δέσποινα Γιάννα Κίδο από Σέρες το πρωινό αυτό.
0: Ναι.
1: Της 3ης 16 του μήνα του Σωτήριου έτους 2026.
0: Oh, τι ωραία τα λες. Θυμάσαι εκείνο το ωραίο τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει από πολλά χρόνια ο Μανώλης Φάμελος, το ένα μεγάλο φωτεινό
1: ναι,
0: καλοκαίρι. Τώρα το συντραγουδάει με τον Πάνο Μουζουράκη, μια καινούργια εκδοχή. Χθες κυκλοφόρησε.

0: Μακάρι έτσι να είναι μεγάλο και φωτεινό το καλοκαίρι μας. Δεν ξέρω, θα μας τα πει η μετεωρολόγος μας τώρα που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, η Βασιλική Μαχαίρα.
1: Βασιλική, καλημέρα,
2: καλημέρα.
1: Βασιλική.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Έστω και λίγο που άκουσα το τραγούδι, ναι, πραγματικά ευχήθηκα να είναι ένα ωραίο καλοκαίρι. Έτσι.
0: Και φωτεινό και
2: λένε,
0: μεγάλο, ναι. Λέμε.
2: Φωτεινό και μεγάλο από όλες τις πλευρές.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι λένε. Είναι ιδιαίτερο το καλοκαίρι το φετινό.
0: Θα είναι φωτεινό ή θα είναι με αστάθειες όπως ξεκίνησε ο Ιούνιος και ο Μάιος?
2: Εγώ είπα, τον Ιούνιο θα έχουμε ζέστη. Και τον Ιούλιο. Θα έχουμε ζέστη, καλή ζέστη.
0: Βροχές θα έχουμε.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω και εγώ με τις βροχές. Θυμάσαι?
2: Δεν έχω βροχές, αυτές τις βροχές που είχαμε. Δεν τις έχω.
0: Νάτε, καλά. Εντάξει.
2: Δεν τις έχω. Είπαμε. Τώρα βλέπω, να σου πω την αλήθεια, βλέποντας από την Ξάνθη, βλέπω κάτι συννεφάκια, αλλά τώρα δεν ξέρω.
0: Βρεάστε εκεί πέρα, αφήσα να φύγουν.
2: Ναι, δεν ξέρω τι έχει. Έχει λίγο δροσούλα, είχε, αλλά όχι, ήταν καλά. Ήταν καλά.
0: Ναι.
2: Ήταν καλά.
0: Ναι.
2: Ήταν καλά. Λοιπόν, παρατείνεται ως τις 9 Αυγούστου η διάθεση των 79 στρατιωτικών εκτινιάτρων για την αντιμετώπιση εμπλογιάς και αυθόδους πυρετού. Να πούμε ότι για όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας όπου υπάρχουν αυτά τα θέματα, να πούμε ότι η παρουσία του προσωπικού ολοκληρωνόταν ως την Τετάρτη, αύριο δηλαδή 17 Ιούνιου του 2026, οπότε έχουμε την παράταση. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της διεθνούς παρουσίας της περιοχής, λειτουργεί το Γραφείο Εξωστρέφειας της Περιφέρειας, ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό υποστήριξης των επιχειρηματιών που επιθυμούν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα και να διευρύνουν το δίκτυο συνεργασιών τους και να προσεγγίσουν νέες αγορές στο εξωτερικό μέσα από την ειδική ενότητα που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το δουν αυτό το θέμα. Εδώ και μία εβδομάδα έχει δοθεί στην κυκλοφορία ο κυκλικός κόμβος των Αυδείρων στην Ξάνθη, ο οποίος ήταν κλειστός για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, νομίζω περίπου 9 μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της ασφαλούς οδικής διέλευσης, καθώς είχαν σημειωθεί στο παρελθόν πολλά δυστυχήματα. Είναι οι δρόμοι, ο δρόμος των Αυδείρων που οδηγεί στο παραλιακό μέτωπο και έπονται η ολοκλήρωση των μελετών και των εργασιών και άλλων δύο κόμβων, των Μαγκάνων και της Μάνδρας. Επίσης, είναι τρία πραγματικά τεράστια σταυροδρόμια, που δηλαδή, και όχι μόνο, και άλλοι δρόμοι μπαίνουν πέρα από το σταυροδρόμι, από τα χωριά, η πόλη που κατεβαίνει στη θάλασσα, και οπότε δυστυχώς εκεί έπρεπε να γίνει μια μεγάλη παρέμβαση, η οποία και ευτυχώς έγινε. Μίλησε χθες στο πρόγραμμά μας ο Δήμαρχος Αυδείρων, ο κύριος Γιώργος Τσιτηρίδης, και έδωσε τα εύσημα στον Περιφερειάρχη γι' αυτό. Ανέφερε ότι υπάρχει και ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης της ανάπλασης του δάσους στο Πόρτο Λάγος. Δεν ξέρω, έχετε έρθει στο Πόρτο Λάγος?
1: Φέτος
0: εννοείς?
1: Όχι, αλλά έχουμε έρθει.
2: Τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχετε έρθει?
1: Όχι, έχουμε έρθει τα τελευταία.
0: Η κυρία Ελένη ταξιδεύει συχνά προς Πόρτο Λάγος.
1: Ναι.
2: Πάλι, κανένα λόγο.
0: Ναι, σε εκείνες τις κρυφές παραλίες πάλι.
2: Ναι. Λοιπόν, είναι ένα πολύ όμορφο μέρος και είναι κρίμα γιατί δεν έχει έτσι αυτή τη ζωντάνια που έχει ένα χωριό δίπλα στη θάλασσα, ένα γραφικό ψαροχώρι και η λίμνη.
0: Κάτι
2: δίπλα.
0: Φταίει. Κάτι γίνεται.
2: Κάτι φταίει. Και να φανταστείς ότι είναι εμπορικό λιμάνι, δηλαδή, ναι, από την αρχαιότητα. Τώρα έτσι λίγο κάπως κάτι πάει πάλι να γίνει. Έχουν αρχίσει και έρχονται τουριστικά σκάφη.
0: Πάντως εγώ θυμάμαι και πιτσιρικάς που πήγαινα, ας πούμε, στο Πορτολάγος, ναι, πάντα είχε κόσμο εκεί, έτσι, αλλά τα βράδια ήταν πολύ ήσυχα. Αυτό έχω στο μυαλό μου.
2: Ναι, και είχε και μια πολύ ωραία ταβέρνα που ξακουστεί, η ταβέρνα του Κουφού, που έρχονταν κόσμος και κοσμάκι.
0: Ναι, στο Κουφού
2: αλλά
0: την πόρτα.
2: Αλλά δυστυχώς αυτά δεν υπάρχουν εδώ τα τελευταία 15-20 χρόνια δεν υπάρχουν και είχαμε και ένα μεγάλο θέμα με τα κουνούπια, είναι η αλήθεια, που έκανε τον κόσμο να φεύγει τα βράδια εκεί. Τώρα λένε ότι εντάξει, με τις συχνούς ψεκασμούς που γίνονται, ότι φέτος τα πράγματα θα είναι καλά. Και έχουμε και πολύ ωραίες εκδηλώσεις στο Δήμο Αυδείρων, τα Δημοκρίτια, που έχει βεβαίως τη γιορτή της Παρασκευής. Γίνεται με την συμβολή των συλλόγων των πολιτιστικών. Μ' αρέσει αυτό που κάνει ο Δήμος Αυδείρων. Σε συνεργασία με τους συλλόγους τους πολιτιστικούς των χωριών, κάνουν διάφορες δράσεις. Μία από αυτές τις ξακουστές δράσεις βεβαίως είναι η Πανσέλινος του Ιουλίου με πλατφόρμα μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Τι ωραία.
2: Ναι. Το τρακτέρ πάει, νομίζω δεν πάει το τρακτέρ παραλία. Μια χαρά πάει το τρακτέρ
0: πώς
2: παραλία.
0: Πώς δεν πάει.
2: Αχα, να δεις εσύ. Λοιπόν, είχαμε βρεθεί και ήταν υπέροχο. Μπράβο στα παιδιά της Μάνδρας που το κάνουν και θα το κάνουν και φέτος. 26-25 του μήνα θα είναι ο Μανώλης Μητσιάς. 26 του μήνα ο Θοδωρής Μαραντίδης με την Ευρυδίκη και ο Ηλίας Βρετός. Και στις 20...
0: Ο Θοδωρής Μαραντίνης όχι με το συγκρότημά του, μόνος του θα είναι εννοείς.
2: Ναι.
0: Ναι, okay.
2: Δεν ξέρω τώρα.
0: Εντάξει, εντάξει.
2: Δεν έχω το πρόγραμμά μου να σου πω να είναι μπροστά. Και στις 27 Ιούλη μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή που γίνεται, είχε σταματήσει να γίνεται, αλλά φέτος θα γίνει, στον τεκέ του Σελήνου, που είναι... Τι να σας πω, είναι και κλεισάκι και τεκές. Δηλαδή, μέσα υπάρχουν εικόνες, έξω δείχνει ότι είναι τεκές η εικόνα, αλλά και σε παραπέμπει και σε κλεισάκι.
0: Ναι.
2: Είναι ένας κοινός τόπος εορτασμού χριστιανών και μουσουλμάνων. Δηλαδή, εκεί πάνε και χριστιανοί και μουσουλμάνοι για να τιμήσουν το Θεό τους, για να προσευχηθούν, για να λατρέψουν το Θεό
0: τους. Στο σημείο αυτό λες, ναι, μάλιστα.
2: Στο σημείο αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ιδιαίτερο τεκές του Σελήνη 27 του Ιούλη.
0: Ωραία.
2: Έχουμε μια νέα επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Αχμέτ Ιλχάν, για τη σοβαρή καθυστέρηση για την παράδοση των έργων στο πανθρακικό στάδιο. Τι άλλο να πω. Είχαμε τρίμερες εκδηλώσεις του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Η Αγάπη στην Ξάνθη, που ήταν Σάββατο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Κυριακή ημέρα, Παγκόσμια ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη, που έγινε και αιμοδοσία. Βέβαια, επειδή το αίμα και οι ανάγκες του αίματος, όπως πολύ σωστά είπε ο πρόεδρος, ο κύριος Παπαχρόνης, δεν πάνε διακοπές, έχουν προγραμματίσει από τώρα και τον Αύγουστο, βεβαίως, που είναι ο πιο έτσι, ο μήνας των διακοπών. Και έως στις 15 Σεπτέμβρη 25 εθελοντικές αιμοδοσίες. Αιμοδοσία είχαμε χθες και στο Δήμο Μαρονία Σαπών, συγκεκριμένα στις ΣΑΠΕΣ. Αυτά, παιδε.
0: Μάλιστα. Ωραία, Βασιλική, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα να έχεις.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Εγώ θυμάμαι όταν πηγαίναμε σχολείο τότε που λέγει το τραγούδι που φωνάζαμε όλοι με εκδρομή. Θέλουμε, ναι. Μάθημα, δεν θέλουμε. Το θυμάσαι.
1: Ποιο δεν το φώναξε.
0: Και επειδή το σχολείο ήταν αρκετά μακριά από το, στο δημοτικό τουλάχιστον από το χωριό, βλέπαμε το δάσκαλο που ερχόταν. Οπότε ξεκινούσαμε τη διαδικασία από αρκετά νωρίς για να τον πείσουμε για να πάμε εκδρομή. Καλημέρα στον Κώστα τον Λουκούμη στην Καβάλα. Καλημέρα,
1: καλημέρα Κώστα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και το ωραίο ήταν σε αυτές τις περιπτώσεις όταν οργανωνόμασταν αρκετά πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για την προσευχή και μετά να μπούμε στη θέση.
0: Αυτό.
2: Έπιανε ο ένας τον άλλον. Σήμερα θα πάμε εκδρομή να πείσουμε τους δασκάλους να φωνάξουμε μηνύματα.
0: Έτσι. Ωραίες στιγμές. Εντάξει, είναι αυτά που μένουν στον χρόνο. Είσαι καλά.
2: Όλα καλά.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
2: Βλέπω μια ελαφριά συννεφιά που σας άκουσα να λέτε νωρίτερα για τον καιρό. Θα έχουμε κάποιες συνθήκες αστάθειας από σήμερα και για την Τετάρτη και την Πέμπτη. Κυρίως κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.
0: Ναι.
2: Οι συνηθισμένοι είμαστε πλέον.
0: Ναι.
2: Γύρω στους 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της Καβάλας. Τώρα, να ξεκινήσουμε μια έτσι, δυσάρεστη είδηση που κάνει τον γύρο του, του διαδικτύου και όχι μόνο από χθες το απόγευμα, που έρχεται από τη Δράμα, καθώς εκεί η κοινωνία είναι σοκαρισμένη από το έγκλημα που σημειώθηκε μεταξύ δύο αστυνομικών. Η γυναίκα έπεσε νεκρή μέσα στο σπίτι της, έχοντας δεχτεί τουλάχιστον τρεις μαχαιριές στο στήθος, στην πλάτη και το πρόσωπο από τον ενδιαστάσει, σύμφωνα με πληροφορίες σύζυγό της. Και οι δύο ήταν αστυνομικοί. Την αστυνομία, μάλιστα, κάλεσε το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας, αναφέροντας ότι η μητέρα του είναι βαριά τραυματισμένη. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σπασμένα στο νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ, όμως υπέκυψε στα τραύματά της παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Ενώ μετά την πράξη του, ο δράστης διέφυγε με το αυτοκίνητό του. Και μετά από έρευνες των αρχών, εντοπίστηκε νεκρός στους πρόποδες του κορυλόγου, έχοντας βάλει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο, όπως λένε οι πληροφορίες. Μια τραγική ιστορία.
0: Πολύ, πολύ. Η
2: οικογένεια αυτή. Τώρα, σε άλλο θέμα, επιφύλαξη. Χθες λέγαμε ότι υπάρχει μεν αισιοδοξία στους ανθρώπους του τουρισμού στη Θάσο, αλλά υπάρχει και μια επιφύλαξη. Καθώς επικρατεί μια μικρή ανασφάλεια λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή, αλλά και της ακρίβειας. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Παναγιώτη Αρχοντή, μετά το κλείσιμο των σχολείων θα αρχίσει έτσι πιο δυναμικά η τουριστική περίοδος. Ο ίδιος είπε ότι υπάρχει πάντως μια μικρή αβεβαιότητα σε όλο τον κόσμο για την κρίση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Ελπίζουμε σύντομα να επιτευχθεί η συμφωνία οριστικά, η οποία σε συνδυασμό με την είσοδο της Βουλγαρίας στο ευρώ και σίγουρα με το επικείμενο κλείσιμο των σχολείων είναι αυτά που ουσιαστικά οριοθετούν την καλοκαιρινή σεζόν σε έναν οικογενειακό προορισμό όπως είναι ο δικός μας. Τώρα το θέμα των τεναγών των Φιλίππων και την πορεία του φράγματος του Μαρμαρά έθεσε σε Έλληνες ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες, όπου βρέθηκε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, Γρηγόρης Γρουζίδης. Είπε ότι συναντήθηκε με τους ευρωβουλευτές μετά από πρόσκληση που έλαβε και τους ενημέρωσε για τα δύο αυτά μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας, τα τενάγη και το φράγμα του Μαρμαρά, ζητώντας σε πρώτη φάση την αποζημίωση των αγροτών για τα τενάγη των Φίλιππων, ενώ η δέσμευση των ευρωβουλευτών είναι να ερευνήσουν τις δυνατότητες για την αποζημίωση από τα πλημμυρισμένα τενάγη. Από χθες, σε άλλο θέμα, ξεκίνησε λειτουργία στο αστικό κτέλ Καβάλας για τη γραμμή Καλαμίτσα Μπάτης του αστικού κτέλ. Θα εκτελούνται καθημερινά τα δρομολόγια και Σεπτέμβριο. Είναι μια γραμμή που μπαίνει κάθε καλοκαίρι και συνδέει την πόλη της Καβάλας με την ακτή Μπάτης. Επίσης, περισσότεροι από 300 συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν χθες το πρωί στην πλατεία Καπνεργάτη της Καβάλας, έκαναν πορεία στο κέντρο της πόλης ή στην πανσυνταξιούχική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε. Βασικό αίτημα της κινητοποίησης ήταν η αποκατάσταση των απολειών στις συντάξεις, η επιστροφή των αναδρομικών και η ουσιαστική στήριξη των συνταξιούχων. Δηλώνουν οι συνταξιούχοι την αποφασιστικότητά τους έτσι, να συνεχίσουν τον αγώνα τους όπως λένε, απέναντι στις πολιτικές που όπως τονίζουν υποβαθμίζουν το βιωτικό τους επίπεδο και δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους.
0: Ωραία Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας μετέφερες.
2: Αυτά, καλημέρα.
0: Ορίστε.
2: Καλημέρα. Ήταν λίγο στενάχωρα σήμερα, αλλά.
0: Ήταν λίγο στενάχωρα, δεν πειράζει. Αύριο θα είναι όντως καλύτερα. Έτσι
2: είναι.
0: Μια πάνω, μια κάτω δεν είναι η ζωή μας, έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα, καλημέρα, σας ευχαριστούμε.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά, λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Ωχ, το ευχαριστήθηκαμε πρωί-πρωί.
1: Ναι, πράγματι.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Να επιθυμίσουμε ξανά ότι υπάρχει ένα θέμα στο βόρειο κομμάτι του Νομού Εύρου από τους 101 των FM. Οπότε μην, προς το παρόν, έχουμε θέμα εκεί. Ψάξε μας,
1: ναι.
0: Στο διαδίκτυο μόνο, στο ΕΡΤΕΚΟ, έτσι. Στο νότιο κομμάτι του Εύρου δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, καλημέρα στην Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τρόμαξα και εγώ το πρωί ανοίγοντας το ραδιόφωνο.
0: Τι ακουγές, αμανέδες?
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Λες, τι έγινε τώρα, τι παίζεις?
2: Το ΕΡΤΕΚΟ είναι η μόνη λύση προς το παρόν.
0: Ναι.
2: Θα ξεκινήσω με ένα μνημόνιο συνεργασίας που θα υπογράψω.
0: Α, επειδή είναι το Αγίου Μνημονίου σήμερα, ναι. Χρόνια πολλά.
2: Είναι το Αγίου Μνημονίου.
0: Ναι, αφού
1: είναι.
0: Γιορτάζει ο μνημόνιος.
1: Υπάρχει, όντως.
2: Οκ, εγώ πάντως για ένα μνημόνιο συνεργασίας θα σας μιλήσω, όχι για το μνημόνιο. Λοιπόν, είναι μεταξύ του Δήμου Αρεστιάδας και του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, εννοείται εδώ του τμήματος που εδρεύει στην Αρεστιάδας, του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Το κείμενο του μνημονίου εγκρίθηκε ομόφωνα στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο πρώτος άξονας, έτσι θα ξεκινήσει ουσιαστικά η συνεργασία, θα είναι ένας άξονας πάνω στον έλεγχο της ποιότητας του αέρα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, όπως είπε και ο κ. Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος, κάνοντας την εισήγηση για το θέμα, το χειμώνα ειδικά η περιοχή μας, αλλά και άλλες περιοχές, υποθέτω, της χώρας, έχουν πρόβλημα με τον αέρα και την ποιότητά του, εξαιτίας του γεγονότος ότι στην ελληνική περιφέρεια έχουμε και άλλα πράγματα για τη θέρμανση να κάψουμε, λέει, τα ξύλα για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτά δημιουργούν κάποιους ρήπους και σε κάποιες περιόδους, κάποιες μέρες, ειδικά το χειμώνα, ανεβαίνουν πολύ. Οπότε θα το ψάξουμε λίγο καλύτερα αυτό, όχι εμείς, οι επιστήμονες του τμήματος. Ένα λοιπόν είναι η ποιότητα του αέρα και το δεύτερο είναι η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για δενδροφυτεύσεις και γενικότερα για το πράσινο μέσα στην πόλη, το οποίο σχέδιο θα το επεξεργαστούν καθηγητές και φοιτητές του τμήματος. Και στο πλαίσιο της συνεργασίας δεν θα έχουμε φυσικά μόνο αυτά. Έχουμε θεματικές για τη διατήρηση της προστασίας του περιβάλλοντος, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την αειφορική διαχείριση των δασών, την προστασία και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Είναι πράγματα για τα οποία μιλάμε συχνά. Εδώ τώρα τα δύο μέρη, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη τέλος πάντων σε αυτό το μνημόνιο, θα συνεργαστούν για να μπορέσουν να ψάξουν, να αναζητήσουν, να διερευνήσουν κάποια πράγματα. Στο Δημοτικό Σχολείο των Δικαίων, με τους λίγους μαθητές θα σας πάω, γιατί το βορειότερο Δημοτικό Σχολείο

0: γίνεται θέμα, γιατί είναι ένα μικρό σχολείο σε αριθμό μαθητών, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει κάποια σημασία πόσοι είναι οι μαθητές ή πόσο μακριά είναι ένα σχολείο, αλλά η όρεξη που μπορεί να έχουν οι μαθητές και οι δάσκαλοι τους, οι εκπαιδευτικοί τους, για να μπορέσουν να κάνουν ωραία πράγματα. Και εδώ το Σχολείο των Δικαίων το κατάφερε. Mm-hmm. Εχθές το βράδυ ξεκίνησαν τα καλοκαιρινά νυχτερινά δρομολόγια. Πέρσι ξεκίνησε αυτό πρώτη φορά και το συνεχίζει και φέτος ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με δύο αστικά, με δύο λεωφορεία σε αστικές γραμμές της πόλης. Θα σου πω τώρα. Αυτό το κάνουν πρώτα απ' όλα για να μπορεί όποιος θέλει να βγει και αν θέλει να πιει να μην έχει το άγχος μετά.
1: Σωστό.
0: Πώς θα πάει το αυτοκίνητο να γυρίσει. Βέβαια οι ώρες δεν είναι πολύ βολικές για κάποια άτομα κάποια ηλικίας. Εκείνοι θα πρέπει να φροντίσουν με άλλο τρόπο. Αλλά για τα νεότερα άτομα, για τους ηλικιωμένους ίσως που μαζεύονται λίγο πιο νωρίς, μια χαρά βολεύει. Θα τα επαναλάβει λοιπόν φέτος αυτά τα δρομολόγια. Είναι το αστικό στη γραμμή Α1 Άγιος Βασίλειος, το οποίο θα αναχωρεί από την αφετηρία του δίπλα από το στάδιο Φώτης Κοσμά στις 12 παρατέταρτο τη νύχτα. Θα περνάει από τις στάσεις 11 οδών της πόλης. Θέλετε να σας τις πω? Είναι η Παπαναστασίου, η Ροδότου, Γεωργιάδη, Πάρκο Αλτιναλμάζη, Χατζησάβα, ο Ζήτα Παιδικός Σταθμός, Καρτάλι, Άβαντος, Πιμενίδη, Λοφόρος Δημοκρατίας, Καραολή και Δημητρίου, θα τερματίζει στο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο νυχτερινό δρομολόγιο, στη γραμμή Α3, Πιμενίδη, το λεωφορείο θα πραγματοποιεί την αντίστροφη διαδρομή. Ξεκινώντας 1/4 μετά τα μεσάνυχτα από το λιμάνι, θα ξανακάνει ανάποδα όλο αυτό το δρομολόγιο, αντίστροφα, και θα καταλήγει στο δημοτικό πάρκινγκ δίπλα στο στάδιο Φώτης Κοσμάς. Ξαναλέω, οι ώρες ενδεχομένως, τώρα μέσα 25 και 30 χρονών, δεν βγαίνεις εκεί την ώρα, βγαίνεις αργότερα και πολύ αργότερα.
1: Σωστά. Αλλά τέλος πάντων είναι μια πολύ καλή προσπάθεια που γίνεται.
0: Ναι, είναι, προφανώς και είναι και γι' αυτό γίνεται, για να μπορούν να επιστρέφουν με ασφάλεια σπίτι τους τα νεότερα παιδιά που γυρνάνε λίγο πιο νωρίς, γιατί έχουν ωράριο από τους γονείς τους, ίσως κάποιοι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι. Στο
1: δημοτικό
0: συγκρότημα. Έχει μια μανία να
1: θέλει
0: να κάπου. Στο βιομηχανικό συγκρότημα Τζίβε στο Σουφλί ξεκίνησαν χθες το βράδυ γιορτές μεταξιού, διοργανώνονται από το Σύλλογο Φίλων Μετάξυση Χρυσαλίδα. Προφανώς ο στόχος είναι να αναδειχθεί η πολύ μεγάλη παράδοση του Σουφλίου στη σειροτροφία και την υφαντική τέχνη. Το πρόγραμμα του 7ημέρου που θα ολοκληρωθεί στις 21 Ιουνίου θα περιλαμβάνει πολλές εκθέσεις, εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, προβολές, συναυλίες και στο κλείσιμο την Κυριακή 21 του μήνα θα γίνει και μια ημερίδα με θέμα τη χειροτεχνία, όπου θα συμμετέχουν επιστήμονες, δημιουργοί, φορείς, επαγγελματίες. Έχουμε έναρξη θερινών προβολών στο Φλίσβο, που ανακοινώθηκε από την κινηματογραφική λέσχη της Αλεξανδρούπολης. Αύριο στις 9.30 θα γίνει η πρώτη προβολή. Σε συνεργασία με τα εργατικά σωματεία θα είναι η πρώτη αυτή προβολή. Πρόκειται για την βρετανικής παραγωγής ταινία «Δυστυχώς βρίζω» του 2025. Σε σενάριο και σκηνοθεσία Κέρκ Τζόνς, η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Και τέλος να σας πω ότι κλείνει και το Λεβάντα Fest απόψε, το φεστιβάλ Λεβάντας. Με γαστρονομία θα κλείσει και θα έχουμε και την παρουσίαση του βιβλίου «Γεύσεις και μνήμες» της Άντζελας Γκερέκου. Θα είναι εδώ η Άντζελα Γκερέκου, στο χώρο της Κιλσέ Πάρο Μαύρου στο Βάλτο. Θα γίνει εκεί η παρουσίαση. Και να πούμε ότι η Άντζελα Γκερέκου, που ήταν μέχρι και πέρυσι, νομίζω τον Ιούλιο του 25, πρόεδρος του ΕΟΤ, ήταν από τους ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτό το εγχείρημα.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Στο πλαίσιο ενός
1: έμπρακτα πίστεψαν και στήριξε και στηρίζει. Ναι.
0: Ναι. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και την κάλεσαν και αποδέχτηκε την πρόσκληση και θα είναι εδώ απόψε. Αυτά, παιδιά.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Χρυσούλα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: θέλω. Καλά, εμάς μια τρέλα μας πιάνει, όχι μόνο καλοκαίρι, αλλά το καλοκαίρι λίγο παραπάνω.
1: Ναι, λίγο, ναι.
0: Αεροπλάνα, τρένα κτλ. Τέλος πάντων, μακάρι όλος ο κόσμος να μπορεί να χαρεί το καλοκαίρι και να μπορεί να ξεφύγει έστω και για λίγο. Δύσκολη η εποχή που ζούμε. Αλλά τέλος πάντων, έστω και για λιγάκι, όποιος μπορεί να ξεφύγει, εκτός και αν έχει πολύ κοντά τη θάλασσα, τότε και θα μου πείτε και ακόμη και αυτοί τη βαριούνται. Αυτό μαθαίνω από τους Αλεξανδροπολίτες, τους φίλους μας, τους
1: καβαλιοδάβαρους.
0: Επειδή την έχουμε δίπλα μας, λέει, δεν πάμε συχνά. Δεν ξέρω. Και οι Σέρες όμως, φαντάζομαι ότι είναι μακριά η θάλασσα από εκεί, εντάξει. Δέσποινα, καλημέρα.
2: Μέρα, είναι μία ώρα.
0: Μία ώρα, όσο είναι και σε εμάς.
2: Έχουν και τη Τουρκία θάλασσα, έχουν και τη Σεραϊκή ακτή, βέβαια.
0: Βέβαια, ναι, έχετε. Αλλά...
2: είναι πολύ ωραίες, καθαρές οι θάλασσες. Κοίταξε, εγώ το θέμα των διακοπών θεωρώ ότι είναι ιερό για κάθε άνθρωπο.
0: Φυσικά και είναι, ναι.
2: Σε δύσκολους καιρούς είναι αναγκαίο να πάρει ανάσες από τη σκληρή πραγματικότητα.
0: Έτσι είναι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Θυμάμαι παλιά που εντάξει, πηγαίναμε και ψάχναμε και τα καλύτερα, ψάχναμε και το all inclusive, πια ψάχναμε και τα διάφορα. Τώρα λίγο είναι σφιγμένη η κατάσταση. Και λογικό νομίζω.
2: Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Ναι. Πολύ.
2: Όσοι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε διακοπές, δηλαδή είναι όνειρο άπιαστο.
0: Έτσι είναι. Να, γιατί τώρα για παράδειγμα, οικονομικά να το δεις, όταν πριν από κάποια χρόνια, όχι πολλά, στην Αλεξανδρούπολη έβρισκες, ας πούμε, ένα κατάλημα με 30 ευρώ τη βραδιά και τώρα έχει πάει στα 130, οπότε εντάξει, εκεί από μόνο του σε κάνει ένας γκόμπο στο στομάχι.
2: Το 30 δεν υπάρχει νομίζω.
0: Πουθενά πια. Ναι.
2: Εξαιρετικές περιπτώσεις, εγώ δεν έχω δει ποσά τέτοια. Και βέβαια δεν μιλάμε να κατέβεις κάτω, να πας Κυκλάδες, να πάρεις πλοία.
0: Καλά, εκεί άστο.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Όνειρο. Λοιπόν, πάμε τώρα πάμε να δούμε τι συνθέτει την τοπική επικαιρότητα εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Ξεκινάω με μια είδηση που δεν είναι ευχάριστη. Συναγερμός κτηνιατρικές αρχές των Σερών αλλά και στους κτηνοτρόφους έχει σημάνει η εμφάνιση του δεύτερου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Το κρούσμα εμφανίστηκε στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κερκίνης, ενώ αρχές Ιουνίου σας έλεγα για το κρούσμα το οποίο εμφανίστηκε στην περιοχή της Καστανούσας. Με βάση λοιπόν αυτή την εξέλιξη, η καραντίνα και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις ζώων αναμένεται να παραμείνουν σε εφαρμογή έως τις 26 Σεπτεμβρίου. Έχουμε μια εκπαιδευτική διαδραστική διάλεξη με θέμα κακοποίηση ηλικιωμένων, η αθέατη πλευρά της τρίτης ηλικίας, που διοργανώνει το Τμήμα Διαβίου Μάθησης, Διεύθυνσης Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Σερών, σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Πρόνοιας Κηφή του Δήμου και το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά του Δήμου. Η διάλεξη αυτή πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη που μας έρχεται στις 7 στο Κέντρο Τέχνης, Πολιτισμού, Αθλητισμού της Νέας Γενιάς, την πρώην ΔΕΠΚΑ. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε στις 2.30 χθες το μεσημέρι έξω από το χωριό Σκούταρη του Δήμου Σερών, στον δρόμο προς Κωνσταντινάτο. Άμεσα στο σημείο βρέθηκαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερών και ένα κλιμάκιο της Νιγρίτας με επικεφαλή στον πύραρχο Ανδρέα Θεοδωρίδη, καθώς και μηχανήματα έργου του Δήμου Σερών. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, η οποία όμως πρόλαβε να κάψει μια αποθήκη μαχηρόμπαλες και παλιά αντικείμενα, ένα θερμοκήπιο, μηχανήματα αναλώσιμα υλικά παραγωγής σπιρουλίνας και ένα αυτοκίνητο. Από τη φωτιά κινδύνευσε μια μονάδα παραγωγής σπιρουλίνας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά ξεκίνησε από σκουπίδια που βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο. Και βέβαια προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. Σήμερα, μία από τις πιο κεντρικές πλατείες των Σερών, η πλατεία Ίκα, θα μεταμορφωθεί σε 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα χώρο παιχνιδιού και φαντασίας. Μία εκδήλωση που εντάσσει στις επαιτειακές εκδηλώσεις για τα Ελευθέρια 2026. Η εκδήλωση λέγεται Παιδικό Καφενείο, η οποία συνδιοργανώνεται από το Δήμο Σερών, το ΔΠΘΕ και το Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σερών. Τι περιλαμβάνει τώρα το πρόγραμμα? Δραστηριότητες ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά, με έμφαση στη φαντασία, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία, προσφέροντας ουσιαστικά στιγμές χαράς και ψυχαγωγίας. Κατά τη διάρκεια τώρα της εκδήλωσης, θα υλοποιηθεί η δράση «Απλώνω ευτυχία, δυναμώνω τη φλόγα της καρδιάς», με στόχο την καλλιέργεια της αξίας, της προσφοράς, αλλά και του ενεργού εθελοντισμού, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες για παιδιά. Η δράση έχει τρία στάδια, είναι η συνειδητοποίηση, η βιωματική, η καστική δράση με τη διακόσμηση μπλουζών και συγκέντρωση χρημάτων, όσοι βέβαια το επιθυμούν να το κάνουν αυτό, για το Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, η Φλόγα.
0: Μάλιστα.
2: Και έχουμε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο, που ετοιμάζει το Μουσικό Σχολείο Σερών για την 3η 23 Ιουνίου στις 9 στο Ανοιχτό Θεατράκι του ΔΥΠΑΕ. Ουσιαστικά πρόκειται για μια μεγάλη συναυλία με το σύνολο της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, του μουσικού σχολείου είναι η συναυλία.
0: Κάτι ωραία.
2: Όπου θα είναι και ο ίδιος ο σπουδαίος.
0: Α, ναι, τι ωραία, ακόμα καλύτερα. Μπράβο.
2: Θα γράψει το αφιέρωμα στη δουλειά του από τα
0: παιδιά
2: χαρακτηριστικούς. Υπέροχα τραγούδια.
0: Έκαλα τώρα, ναι.
2: Τι τραγούδι να σου γράψω, μην κλαις και μην λυπάσαι που βραδιάζει. Το υπέροχο.
0: Και τόσο άλλο.
2: Ξένες αγκαλιές και τι να πρωτοθυμηθούμε. Θα ακουστούν τη βραδιά αυτή την υπέροχη που αναμένεται να είναι. Τώρα κάλεσμα για συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία, τη σπουδαία πράξη,
0: ναι,
2: βοήθειας στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, απευθύνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, υπενθυμίζοντας τη σημασία της, για αύριο Τετάρτη από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στη Λέσχη Αστυνομία Σερών. Έχουμε αναβίωση του έθιμου του Κλείδωνα σε πολλές περιοχές περιφερειακής ενότητας Σερών.
0: Τα Γιάννιου τώρα, ναι, ναι, σωστά.
2: Με τις φωτιές αναβιώνει και σε εσάς, φαντάζομαι.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
2: Στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Έχουμε 8.30 ώρα Παρασκευή 19 του μήνα στο Δημοτικό Σχολείο Χριστός. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος με συνδιοργανωτή του Δήμου Σερών και θα ακολουθήσει και η Γλέντη στη συνέχεια. Αλλά και στη Ζύχνη, με συμμετοχή μάλιστα παιδιών της 5ης τάξης και της 6ης του Δημοτικού Σχολείου Νέα Ζύχνη, στον χώρο του παλιού Δημαρχείου, την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8.30 ώρα το βράδυ, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και περισσότερα τις επόμενες ημέρες και σε άλλες περιοχές όπου αναμένεται να έχουμε την αναβίωση του εθήμου. Σας αποχαιρετώ με μια χρηστική είδηση. Σήμερα θα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουμε από τις 7.30 έως τις 2 η ώρα το μεσημέρι στην πόλη των Σερών και στην περιοχή Άνω Καμενίκια. Ενώ από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3 στην περιοχή 40 Μαρτύρων εντός της πόλης πάλι, επί των οδών Ναυπάκτου Στρατηγίου μέσα στην καρδιά της πόλης των Σερών.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και επειδή αναφέρθηκε τώρα στον Ανδριόπουλο, θυμήθηκα το τραγούδι του παλιού καιρού. Πάρουμε λίγες γεύσεις. Μη λίγη γεύση από τον Μανώλη Μητσιά και τον Γιάννη Φέρτη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Δεσποινά.
0: Από τους Αργοναύτες το τραγούδι αυτό, το 1998.

κι ήρθες εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην Αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Κι απ' τη δροσιά που σάλεψε στη φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει τρίτη και ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μετωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαργή τα λωτινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή που καρτερείς το βράχο το δικό σου.

0: Τι σπουδαίο τραγούδι, τι σπουδαίο τραγούδι. Σε στίχους Νίκου Γκάτσου. Δεν γινόταν να διακοπεί αυτό. Δεν πειράζει, φτάσαμε σχεδόν στις 8 όμως με το τραγούδι του παλιού καιρού. Να πούμε ότι η έκτη γιορτή εμπορίου έρχεται στην Νέα Ορεστιάδα. Στις 26 του μηνός έχουμε ως τότε καιρό, για 20 μέρες αργότερα, έτσι κι αλλιώς είναι. 10 μέρες αργότερα, 20 θα πάμε. Ιούλιο θα πάμε, ναι. Οπότε, ναι, για πες. Γιατί στην πόλη μας έχουμε την ιδιαιτερότητα να γιορτάζουμε δύο γιορτές. Μία γιορτή εμπορίου τώρα που είναι στην ουσία Λευκή Νύχτα και άλλη μια Λευκή Νύχτα τον Αύγουστο.
1: Εκείνη είναι Λευκή Νύχτα.
0: Αυτή
1: είναι η γιορτή εμπορίου.
0: Σκοτεινή είναι η νύχτα. Σκοτεινή είναι αυτή. Νύχτα. Μάλιστα. Καλά. Αυτή είναι στο πλαίσιο των αρεστείων βέβαια τώρα.
1: Έτσι,
0: από
1: ακριβώς.
0: Τον Εμπορικό Σύλλογο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε.
1: Λοιπόν, δεν μπορούμε να σας πούμε και πολλά πράγματα. Μόνο ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σε όλους.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, την ημέρα που προγραμματίζεται η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Πλαισίου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πλοία ανάμεσά τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η Συμφωνία Πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο του Τζέιν Ντι Βάνς και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για ολόκληρη την τετραετία έως το 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης κινείται πέριξ του 1 δισευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Γυναικοκτονία στη Δράμα, αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούταν στην κλοπή και παράνομη διακίνηση οχημάτων κατάφερε η ελληνική αστυνομία προχωρώντας στη σύλληψη 13 ατόμων. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Νέα έκθεση της UNICEF υπογραμμίζει ότι σχεδόν 1 δισεκατομμύριο παιδιά παγκοσμίως εκτίθενται σήμερα σε τουλάχιστον 3 ταυτόχρονους και αλληλοεπικαλυπτόμενους κλιματικούς κινδύνους όπως ξηρασίες, καύσονες και τροπικούς κυκλώνες.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος από 21 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18-32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Και τι καλημέρα!
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

Καλημέρα σέρες, καλημέρα σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ, στους 101,5, αλλά και μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ ΕΚΟ που μας ακούτε παντού όπου και να βρίσκεστε σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι και στις 9. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Παπουτσής, στο μικρόφωνο είναι η Λένια Ιωαννίδου. Στην τροφιά λοιπόν θα δούμε την σημερινή επικαιρότητα, θα δούμε τι εκδηλώσεις περιμένουμε, γιατί σίγουρα είναι πλούσιο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων αυτή την περίοδο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα Ελευθέρια του Δήμου των Σερών και οι εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει και θα διαρκέσουν μέχρι και στις 29 Ιουνίου, αλλά και πολλές άλλες εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Και βέβαια η επικαιρότητα που αυτή καλά κρατάει. Και να ξεκινήσουμε όμως από τον καιρό. Σήμερα συνεφιασμένος ο σεραϊκός ουρανός και έτσι θα παραμείνει όπως δείχνουν οι προβλέψεις μέχρι και το μεσημεράκι. Θα έχουμε σύννεφα δηλαδή, θα εμφανιστεί και ο ήλιος, θα τον δούμε και αυτόν. Αλλά έτσι είχε και λίγο δροσούλα, καλύτερα το πρωί είναι ωραία, την θέλουμε λίγο τη δροσούλα μας όσοι ξεκινάμε το πρωί για τη δουλειά. Λοιπόν, η θερμοκρασία μέχρι στους 31 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι και αύριο και μεθαύριο τώρα εκεί λίγο μας τα χαλάει, δίνει κάποιες βροχές για την Τετάρτη και την Πέμπτη και την Παρασκευή από ό,τι βλέπω, δίνει κάποιες βροχούλες από το μεσημέρι και μετά, αυτό που είχαμε συνηθίσει και την προηγούμενη εβδομάδα, ξέρετε εσείς. Την ημέρα πολύ ζέστη και το βράδυ βροχή. Οι θερμοκρασίες θα κοιμαθούν εκεί μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω και την Πέμπτη και την Παρασκευή το ίδιο. Στους 31 βαθμούς Κελσίου και με αρκετή υγρασία βέβαια λόγω των βροχοπτώσεων. Να ενημερώσουμε κατοίκους αρκετών περιοχών των Σερών, διότι θα έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης σήμερα Τρίτη. Από τις 7.30 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι, στα Άνω Καμενίκια. Ενδεικτικά κάποιες οδούς θα αναφέρουμε, Δελφών, Ναούσης, Ναυπλίου, Βοσπόρου, Σαμουήλ, Τμήμα Παπαφλέσσα, Σαπφούς, Εκτελεστέντων Κερδηλιωτών, Τμήμα Μαυρομιχάλη, Ιωάννου Θεολόγου, στα Άνω Καμενίκια λοιπόν στις Σέρες. Μέχρι και στις 2 έχει ανακοινώσει ΔΔΕ για αυτές τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και από τη 1 μετά το μεσημέρι έως και τις 3 σήμερα στην περιοχή των 40 μαρτύρων επί των οδών Ναυπάκτου και Στρατηγίου στην πόλη των Σερών. Αυτά και από τη ΔΔΕ. Προσοχή, γιατί να μην ξεχνάτε ότι ακόμη και όταν υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης η αγωγή είναι πάντα υποτάση. Οπότε προσοχή. Τα πάμε για το καιρό. Και σήμερα είναι μια μέρα πρεμιέρας. Σήμερα λοιπόν Τρίτη 16 του Ιούνιου είναι πρεμιέρα για τα ειδικά μαθήματα και ξεκινάνε με τα αγγλικά οι μαθητές, αφού ολοκληρώθηκαν τα υπόλοιπα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Σήμερα Τρίτη ξεκινάνε με το μάθημα των αγγλικών στα ειδικά μαθήματα. Στις 9, όπως έχει καθοριστεί, είναι η ώρα έναρξης. Από τις 9.30 βέβαια, όπως γνωρίζουν και οι μαθητές, τα ξέρουν αυτά, θα πρέπει να έχουν πάει στα σχολεία όπου εξετάζονται. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων αφορούν τους υποψηφίους και των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε αυτά τα ειδικά μαθήματα. Αυτή την εβδομάδα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα συνεχιστούν με το ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο, Τετάρτη και Πέμπτη αντίστοιχα, με τα γερμανικά την Παρασκευή, τη μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία το Σάββατο στις 20 Ιούνιου. Ενώ θα ολοκληρωθούν την επόμενη εβδομάδα με τα μαθήματα μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά. Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι από χθες ξεκίνησε και θα διαρκέσει και ως την Παρασκευή 26 Ιουνίου το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικών δοκιμασιών των υποψηφίων, είπαμε γενικών και επαγγελματικών λυκείων, για εισαγωγή στα τμήματα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Τα γνωστά ΤΕΦΑ έχουμε και εδώ στην πόλη των Σερών.

Χθες μετά το μεσημέρι είχαμε μια φωτιά η οποία ξέσπασε στο σκούταρι εκεί κοντά σε μια μονάδα, στη μονάδα παραγωγής σπιρούλινας που βρίσκεται στην περιοχή Σκουτάρεως, στο δρόμο προς το Κωνσταντινάτο. Πραγματικά αναστατώθηκε εκεί η περιοχή από τους πυκνούς καπνούς. Να πούμε ότι η φωτιά όπως φαίνεται ξεκίνησε από κάποια εξωτερικά οικόπεδα, μάλλον από κάποια σκουπίδια τα οποία τα έβαλαν φωτιά, προχώρησε σε κάποια άλλα οικόπεδα και έφτασε μέσα στην μονάδα της παραγωγής σπιρουλίνας. Ευτυχώς οι ζημιές περιορίστηκαν σε μια αποθήκη, σε μηχανήματα, σε ένα θερμοκήπιο υποκατασκευή, αρκετά υλικά έτσι, και αναλώσιμα για την παραγωγή της σπιρουλίνας. Το ευτύχημα είναι ότι δεν πέρασε στα θερμοκήπια με την παραγωγή, άρα η ζημιά ήταν, μπορούμε να πούμε, αρκετά περιορισμένη, τουλάχιστον αποφεύθηκαν τα χειρότερα. 4 πυροσβεστικά οχήματα, 3 από την Ισέρες και 1 από το κλιμάκιο της Νιγρίτας βρέθηκαν επί τόπου. Αμέσως κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική, πρέπει να το πούμε, από τη στιγμή που ενημερώθηκε. 10 πυροσβέστες επιχειρούσαν. Επίσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Σερών ήταν εκεί για να βοηθήσουν στην κατάσβεση. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να την περιορίσουν τη φωτιά, αρκετή ώρα βέβαια και για λόγω και της κατάστασης που επικρατεί, ενώ τα ξερά χόρτα που υπάρχουν έξω, είναι η περίοδος αυτή πάρα πολύ επικίνδυνη, το λέμε και το ξαναλέμε. Και μετά από 1-2 ώρα περίπου, γύρω στις 4.30 με 5, η φωτιά πλέον κατάφερα να κατασβήσουν τη φωτιά. Ήταν σε επιφυλακή βέβαια όλοι μέχρι και το βράδυ για τυχόν αναζωπυρώσεις. Προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. Και εγώ θα το πω για ακόμη μια φορά, το λέμε όλες αυτές τις ημέρες, νομίζω ότι το λέμε από το Μάιο ακόμη που ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος. Προσοχή! Είναι αδιανόητο το να μαζεύουμε απορρίμματα, σκουπίδια και να τα καίμε. Είναι αδιανόητο να καίμε ξερά χόρτα. Να μαζεύουμε δηλαδή τις ακαθαρσίες, τα ό,τι πολλήματα παίρνουμε από ένα οικόπεδο που έχουμε και να τα βάζουμε φωτιά. Όχι. Αυτό μπορεί να πει μοιραίο για κάποιους ανθρώπους. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. Δηλαδή πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να το πούμε πάρα πολλές φορές και οι υπεύθυνοι το λένε πάρα πολλές φορές. Προσοχή. Βρισκόμαστε σε μια πολύ επικίνδυνη περίοδο. Οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Έχουμε και ανέμους, όπως και χθες, λόγω του αέρα. Η φωτιά προχώρησε εκεί στην περιοχή προς το Κωνσταντινάτο, στο σκούταρι. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και όποιος αντιληφθεί κάτι, όποιος δει κάτι, να ειδοποιεί αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία των Σερών. Σπέβδουν άμεσα, πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε αυτό και πρέπει να αναγνωρίσουμε και το πολύ σπουδαίο έργο που επιτελούν έτσι, κάτω από υψηλές θερμοκρασίες και λόγω του καλοκαιριού, αλλά και λόγω του ότι βρίσκονται μέσα στη φωτιά. Λοιπόν, θα το κλείσω αυτό το θέμα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε για κάτι ανάλογο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ας είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα Σέρες, η ώρα είναι 8 και 17 πρώτα λεπτά και τώρα θα πάμε σε ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Μιλάω για την Ένωση των Στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, οι οποίοι ζητούν τη χορήγηση του επιδόματος παραμεθωρίου στους ενεργείας στρατιωτικούς που υπηρετούν στην περιοχή μας. Αναλυτικά το τι ακριβώς ζητούν και τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή θα μας πει ο πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών, ο κύριος Αθανάσιος Μακράκης, τον οποίο και φιλοξενούμε τηλεφωνικά. Καλημέρα κύριε Μακράκη από την ΕΡΤ Σερών.
1: Πολύ καλημέρα κύριε Ιωαννίδου, σε όλους τους ακροατές και σε εσάς.
0: Λοιπόν, ένα ζήτημα αρκετά σημαντικό και αρκετά σοβαρό. Θα ήθελα αρχικά να μου πείτε τι ισχύει αυτή τη στιγμή αναφορικά με το επίδομα παραμεθωρίου.
1: Θα σας το γνωρίσω κύριε Ιωαννίδου. Καταρχάς οι στρατηγοί, μια πολύ μικρή μερίδα στρατηγικών στο νομό Σερών λαμβάνουν το επίδομα παραμεθωρίου, το οποίο όμως κρίνεται με επιχειρησιακά κριτήρια, με αποτέλεσμα η μεγαλύτερη μερίδα των στρατιωτικών που καταλαμβάνουν όλο το νομό, είτε στο Σιδηρόκαστρο, είτε σε κάποια φυλάκια, είτε την ίδια την πόλη, δεν το λαμβάνουν. Αντιθέτως, παρατηρούμε ότι οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι των ΟΤΑ, λαμβάνουν το επίδομα παραμεθωρίου και προσφάτως, το 2025, δηλαδή στα τέλη του 2025, ψηφίστηκε και ο νόμος για τους αστυνομικούς, οι οποίοι εναπομένουν μια διοικητική πράξη του αρχηγού της αστυνομίας για να καθορίσει ακριβώς ποιοι θα το λαμβάνουν και μέσα στο νομό Σερών, αλλά και σε άλλες όμορες περιοχές, μεθόρειες περιοχές.
0: Άρα λοιπόν υπάρχουν ομάδες έτσι, υπαλλήλων, έτσι, οι οποίοι λαμβάνουν στο σύνολο της περιφερειακής ενότητας το λαμβάνουν, το όπου και να βρίσκονται λαμβάνουν το επίδομα της παραμεθωρίου, αν κατάλαβα καλά. Ενώ στους στρατιωτικούς υπάρχουν δύο ταχύτητες.
1: Πολύ καλά το εντοπίζετε. Όλοι οι υπάλληλοι του Δημοσίου και των ΟΤΑ, όλοι ανεξαιρέτως οι υπάλληλοι εντός του νομού Σερών, σε όλο το νομό Σερών λαμβάνουν το επίδομα, εκτός από εμάς, οι οποίοι όμως λαμβάνουμε κάποιοι, δηλαδή σε πάρα πολύ μικρό βαθμό. Τώρα η ιδιοποιώς διαφορά είναι το κριτήριο. Το κριτήριο σε εμάς είναι επιχειρησιακό, δηλαδή συνάδει με την αποστολή μας, ενώ στους υπόλοιπους υπαλλήλους του δημοσίου έχει να κάνει με γεωγραφικά κριτήρια όπως και θα έπρεπε.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, όπως και θα έπρεπε. Δηλαδή, κυρία Ιωαννίδου, η χορήγηση αυτού του επιδόματος έχει να κάνει με την δυσκολία πρόσβασης της περιοχής, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, ό,τι λέει ο νόμος σας λέω, και με την ορεινότητα του εκάστοτε νομού. Επομένως, εφόσον τα κριτήρια και έτσι πρέπει να είναι γεωγραφικά, παρατηρούμε ότι δίδεται στους υπόλοιπους υπαλλήλους. Για μας δίνεται μόνο με κριτήρια επιχειρησιακά. Προς τι αυτή η διαφορά? Εμείς δεν προστρέξαμε για πρώτη φορά για αυτό το ζήτημα. Ναι. Έχω προστρέξει και άλλες φορές, έχω κατατεθεί ερωτήσεις στη Βουλή, αλλά δυστυχώς οι απαντήσεις που λαμβάνουμε είναι οξύμορες. Δηλαδή,
0: τι σας λένε δηλαδή, ποια είναι η απάντηση η οποία λαμβάνετε?
1: Λαμβάνω απαντήσεις της μορφής ότι είναι διαφορετική νομοθεσία η δικιά μας με τον υπολείπο δημοσίων υπαλλήλων, ότι το... δεν έχει συνάφεια η εργασία μας με τις συνθήκες του ενός και του άλλου και ότι εμείς βρισκόμαστε στα ειδικά μισθολόγια. Λοιπόν, δεν λαμβάνω δηλαδή υπόψη το βασικό κριτήριο που είναι ο γεωγραφικός προσδιορισμός της περιοχής που υπηρετούμε και διαμένουμε και ο χώρος αυτός που διαμένουμε προσδιορίζει και τη δυσκολία της κατάστασης την οποία βιώνουμε. Έτσι. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο και όχι η αποστολή της μονάδος. Η αποστολή της μονάδος που συνάδει με τα ειδικά μισθολόγια έχει να κάνει με άλλα χαρακτηριστικά, με την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων και την επιφυλακή τους, με την πειθαρχία. Εμείς έχουμε ένα αυστηρό πειθαρχικό πλαίσιο, με την επικινδυνότητα, με τον περιορισμό των δικαιωμάτων μας. Επομένως, λοιπόν, συνδέουν το επιχειρησιακό κομμάτι με το γεωγραφικό κομμάτι και έτσι μας αποκόπτουν από το επίδομα παραμαθηρίου.
0: Τώρα με κύριε Μακράκη, επανέρχεστε εσείς, πείτε μου λίγο τι ενέργειες κάνετε με το να επανέρχεστε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Τι ζητάτε και από ποιους, πού απευθύνεστε?
1: Εμείς απευθυνθήκαμε πρώτα στους τοπικούς άρχοντες, όπως την κυρία Δήμαρχο Σερών, η οποία μας εκπροσωπεί ως πολίτες εδώ στον νομό, στον Αντιπεριφερειάρχη και στον Δήμο Συντικής, γιατί εκεί έχουμε ένα μεγάλο μέρος του στρατικού προσωπικού.
0: Έτσι.
1: Η κυρία Δήμαρχος έδειξε μια θετική, πάρα πολύ θετική διάθεση, θα έλεγα, και είπε ότι θα συμβάλλει σε αυτό το εγχείρημά μας, προκειμένου να μας χορηγηθεί, εφόσον και η ίδια βλέπει ότι οι υπάλληλοι της παίρνουν το επίδομα εντός των Σερών, ενώ κάποιοι που είναι και μακρύτερα στο σιδηρόκαστρο δεν το παίρνουν. Λοιπόν, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης έδειξε μια θετική, λακωνική βέβαια διάθεση, θετική για προς αυτή την πλευρά, και μέχρι σήμερα, ενώ έχουν περάσει πάνω από 2 μήνες που θέσαμε αυτά τα ερωτήματα, ο Δήμαρχος Συντικής δεν απάντησε. Αναμένουμε βέβαια την απάντησή του. Εμείς οφείλαμε να συνεχίσουμε τις ενεργείες μας. Από εκεί και πέρα το έχουμε στείλει στους βουλευτές.
0: Έτσι, γιατί είναι θέμα της κεντρικής πολιτείας αυτό. Είναι θέμα και των βουλευτών και της κυβέρνησης.
1: Ακριβώς. Αυτοί επιλύουν τα θέματα, αυτοί νομοθετούν. Επομένως, θέσαμε το θέμα σε αυτούς που μας αντιπροσωπεύουν νομοθετικά, προκειμένου να το θέσουν στα αρμόδια κοινοβουλευτικά όργανα. Το θέσαμε επίσης στην Πανελλήνια Ομοσπονδία μας, προκειμένου να το προωθήσει περαιτέρω στον Υπουργό, στους αρχηγούς των γενικών επιτελείων, για να ενεργοποιηθεί το ζήτημα, καθώς και στον ανώτατο διοικητή φοράς, εδώ τον κύριο Ταξίεργο, ο οποίος είναι υπεύθυνος, δεν μπορεί να κάνει κάτι, τουλάχιστον να προωθήσει το θέμα περαιτέρω και να τους να ενεργοποιηθεί αυτό γενικότερα και το περισσιακό κομμάτι, κύριε Ιωάννη.
0: Και ο διοικητής και οι δήμαρχοι και ό,τι περιφερειάρχης, αυτό το οποίο μπορούν να κάνουν είναι να πιέσουν και αυτοί, να γνωστοποιήσουν το ζήτημα, να δηλώσουν ότι βρίσκονται στο πλευρό σας και ότι συμφωνούν με το αίτημά σας αυτό. Και είναι σημαντικό και αυτό να συμπεριληφθεί σε αυτόν τον αγώνα τον οποίο κάνετε, γιατί όπως μου είπατε, δεν είναι κάτι το οποίο το ξεκινήσατε τώρα, το ξεκινήσατε σήμερα. Είναι ένα πάγιο αίτημά σας. Και θα ήθελα να μου πείτε, βλέπετε φως στην άκρη του τούνελ? Τι περιμένετε? Περιμένετε ότι θα ανταποκριθούν σε αυτό το αίτημά σας?
1: Καταρχάς, κύριε Ιωαννίδου, θεωρούμε ότι γενικότερα ότι θα είμαι εντελώς ορθολογιστής. Θεωρούμε ότι μας εμπέζουν. Δεν θέλουν να μας δώσουν το επίδομα αυτό, και με διαφόρους τρόπους και επιχειρήματα βρίσκουν δικαιολογίες προκειμένου να μην μας το δώσουν. Αυτό είναι σαφές. Δηλαδή δεν μπορούν να υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να δίνεται αυτό το επίδομα με επιχειρησιακά κριτήρια, και αν εμείς παίρνουμε κάτι ως ειδικά μισθολόγια, παρέχουμε πολύ περισσότερες υπηρεσίες, όπως βλέπετε, σε όλες τις παθογένειες που έχει το κράτος. Προσφέρουμε σε όλες τις παθογένειες που έχει το κράτος, και από εκεί και πέρα, όπως σας είπα νωρίτερα, έχουμε πάρα πολλούς περιορισμούς. Έναν από αυτούς θα σας πούμε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε στάση εργασίας ή να κάνουμε απεργία, καθώς έχουμε ένα ιδιαίτερο πειθαρχικό καθεστώς, έχουμε συνεχή ετοιμότητα, μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να κληθούμε στο καθήκον. Όλα αυτά μας περιορίζουν, και άλλα πολλά βέβαια μας περιορίζουν πάρα πολύ.
0: Δεν μπορείτε να κινητοποιηθείτε κάπως αλλιώς παρά μόνο με τις επιστολές και τα έγγραφα και αυτό που ζητάτε γραπτός και διαμέσου των βουλευτών του νομού. Δεν μπορείτε να πράξετε κάτι άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Λόγω της φύσης της δουλειάς σας. Έτσι.
1: Λόγω της φύσης της δουλειάς μας, και θέλουμε βέβαια να το κοινοποιήσουμε και στην κοινωνία που είναι αρρωγός αυτής της προσπάθειας. Θεωρούμε ότι το αίτημά μας είναι εντελώς αληθές και ορθολογικό. Μέχρι πρότινος μας προτάσανε ότι τη στενότητα του δημοσιονομικού χώρου. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα. Επίσης βλέπουμε ότι η ανεργία έχει πέσει κατά πολύ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Εντάξει, αυτά όλα μας δημιουργούν μια τραγελαφικότητα, θα έλεγα. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας παραπέμπει στο Υπουργείο Οικονομικών και αντίστοιχα το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όλα αυτά μας θλίβουν, κυρία Ιωαννίδου. Το αίτημά μας είναι πάρα πολύ δίκαιο. Πρόκειτο για μια πολύ μικρή μερίδα στρατιωτικών. Δεν είμαστε μόνο εμείς βέβαια στον Ομοσερών. Ναι. Πρόκειτο για μια σειρά παραμεθόριων περιοχών από τη Δράμα έως και την Ήπειρο. Σε κάθε περίπτωση όμως το δίκαιό μας έτοιμα θα πρέπει να το κοινωνήσουμε, μιας και βλέπουμε ξόφθαλμα ότι όλοι οι άλλοι υπάλληλοι το παίρνουν πλην από εμάς.
0: Μάλιστα. Κύριε Μακράκη, ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε και που ακούσαμε τα αιτήματα της Ένωσης των Στρατιωτικών της Περιφερικής Ενότητας Σερών. Εμείς τι να πούμε, ελπίζουμε να ακουστείτε και να μην συμβεί αυτό το οποίο φοβάστε κι εσείς, δηλαδή αυτός ο εμπεγμός που είπατε από την πλευρά της πολιτείας. Μακάρι όλα να λυθούν και να δικαιωθείτε και να ακουστεί το αίτημά σας για την καθολική ένταξη στο επίδομα παραμεθωρίου των στρατιωτικών. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστούμε κύριε Ιωαννίδου και ευχόμαστε επίσης οι ευχές σας να πιάσουν τόπο.
0: Καλό υπόλοιπο να έχετε ημέρα. Καλημέρα σας. Γεια σας.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

Καλημέρα σέρες, επιστρέψαμε με τον Θάνο Παπουτσί στη ρύθμιση του ήχου και τη Λένια Ιωαννίδου στο μικρόφωνο της ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Βλέπω έχει έρθει ένα δελτίο τύπου από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ ΣΕΡΟΝ αναφορικά με το ζήτημα της τιμής των διοδίων εντός της περιφερικής ενότητας ΣΕΡΟΝ, μετά και την τελευταία αύξηση που πήραν τα διόδια. Είναι ένα αίτημα που εδώ και καιρό το ακούμε από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ, από το επιμελητήριο των ΣΕΡΟΝ, από αρκετούς φορείς εδώ της περιοχής, από ανθρώπους που, από φορείς που εκπροσωπούν μια μεγάλη μερίδα ΣΕΡΕΟΝ που κινείται στο οδικό δίκτυο, ειδικά στο δρόμο ΣΕΡΟΝ Θεσσαλονίκης και περνάει από τα διόδια του Στριμονικού. Ήρθε μια απάντηση. Το νομαρχικό τμήμα της ΑΔΔΗ είχε στείλει επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την τιμή των διοδίων. Ήρθε η απάντηση από το Υπουργείο και μάλιστα μας την παραθέτουν εδώ από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ. Βλέπουμε ότι στην απάντηση αυτή του Υπουργείου Υποδομών δίνεται αναλυτικά έτσι το θεσμικό, το νομικό πλαίσιο και ό,τι ακριβώς συμβαίνει και ό,τι πρέπει να συμβαίνει βάσει νόμου, με το πώς καθορίζονται δηλαδή οι τιμές και το αντίτιμο των διοδίων. Γίνεται μια αναλυτική τέτοια παρουσίαση και όπως βλέπουμε δεν δίνονται περιθώρια μείωσης της τιμής. Παρά τα όσα υποστηρίζουν οι φορείς των ΣΕΡΟΝ και συγκεκριμένα στην προκειμένη περίπτωση το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ. Έτσι λοιπόν, μετά την απάντηση αυτή, όπως αναφέρεται, η πρώτη διαπίστωση, αναφέρεται εδώ από την ΑΔΔΗ, είναι ότι το Υπουργείο δεν απαντά στο βασικό αίτημα που υποβάλαμε, δηλαδή στην ανάγκη ουσιαστικού θεσμικού διαλόγου με τους εκπροσώπους της κοινωνίας της περιφερειακής ενότητας ΣΕΡΟΝ, γιατί ζητούσαν και αυτό, να έρθουν σε ένα διάλογο με όλους τους εκπροσώπους. Παράλληλα όμως, η ίδια η απάντηση του Υπουργείου αναδεικνύει σημαντικά στοιχεία. Επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν ειδικές εξαιρέσεις και ειδικά καθεστώτα απαλλαγών από τα διόδια. Επιβεβαιώνει ότι έχουν ήδη εφαρμοστεί ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών και περιοχές. Επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν δυνατότητες παροχής εκπτώσεων και κοινωνικών συμπολιτικών. Επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν θεσμικές διαδικασίες για την εξέταση νέων παρεμβάσεων. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι το ζήτημα είναι οριστικά κλειστό ή ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της περιφερειακής ενότητας ΣΕΡΟΝ. Η θέση μας παραμένει σταθερή, υποστηρίζουν από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ ΣΕΡΟΝ. Η εφαρμογή οποιοδήποτε μέτρου που επιβαρύνει οικονομικά μια τοπική κοινωνία οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής. Οι αυξημένες μετακινήσεις εργαζομένων, επαγγελματιών, φοιτητών, αγροτών και ασθενών καθιστούν το ζήτημα των διοδίων ένα ευρύτερο κοινωνικό και αναπτυξιακό θέμα. Η μέχρι σήμερα προσπάθεια της ΑΔΔΗ απέδειξε ότι η κοινωνία των ΣΕΡΟΝ μπορεί να λειτουργεί ενωμένη. Όλοι λοιπόν οι θεσμικοί και παραγωγικοί φορείς περιφερειακής ενότητας ΣΕΡΟΝ στήριξαν την κοινή αυτή πρωτοβουλία και η προσπάθεια δεν ολοκληρώνεται με μια υπηρεσιακή απάντηση που έλαβαν από το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά θα συνεχίσουν, όπως δηλώνουν από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ, με θεσμική σοβαρότητα, με νομική τεκμηρίωση, με ενότητα, με διαρκή ενημέρωση της κοινωνίας και με σταθερή επιδίωξη την πραγματοποίηση ουσιαστικού διαλόγου με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Και θα συνεχίσουν μέχρι να ακουστεί η φωνή της κοινωνίας των ΣΕΡΟΝ. Αυτά λοιπόν από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ. Εδώ η απάντηση που δόθηκε μετά την απάντηση του Υπουργείου Μεταφορών. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, επειδή σίγουρα όλοι μας κινούμαστε στο δρόμο αυτό, στην Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκης. Δεν θα ήθελα να επιμείνω στο αντίτιμο των διοδίων, όσο στην κατάσταση του οδοστρώματος, δηλαδή να πληρώσω αυτό που μου αναλογεί να πληρώσω στα διόδια. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν μπορεί όμως ο δρόμος αυτός, έτσι, η εθνική αυτή οδός, ο δρόμος που ενώνει έτσι, τα Βαλκάνια, που έρχονται, περνάνε εκατομμύρια αυτοκίνητα. Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι πάλι θα ξεκινήσουν και οι τουρίστες να έρχονται, να περνάνε από την Ελλάδα και να έρχονται να μπαίνουν μέσα στην Ελλάδα από τα σύνορα του Προμαχώνα. Δεν είναι κατάσταση αυτού του οδοστρώματος. Ο δρόμος είναι επικίνδυνος. Γι' αυτό λοιπόν
βάλτε το αντίτιμο που πρέπει να πληρώσουμε, αλλά ταυτόχρονα φροντίστε και για την αποκατάσταση της ασφάλτου, για την αποκατάσταση του δρόμου, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνος αυτός ο δρόμος. Έχει καταστραφεί, έχει πάρα πολλές ζημίες, το γνωρίζουμε όλοι όσοι περνάμε από εκεί, και θα ήθελα εγώ να επικεντρωθώ σε αυτό το κομμάτι.

Πάμε και στα ευχάριστα, πάμε στα πολύ πολύ ευχάριστα που έρχονται από τη νέα γενιά, που έρχονται από τους μαθητές, τους οποίους τίμησαν στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερών και συγκεκριμένα και από το τμήμα αιμοδοσίας των Σερών, γιατί στηρίζουν οι μαθητές, στηρίζουν τα σχολεία μας την εθελοντική αιμοδοσία,

Έγινε λοιπόν μια εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντίαιου Μοδότη, που ήταν την Κυριακή που μας πέρασε, χθες στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου των Σερών, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης με θέμα εμπνέοντας τους μαθητές μας για τη ζωή. Είχε πάρα πολύ κόσμο, πρέπει να σας πω, στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου. Ήταν και συγκινητικές οι στιγμές, διότι είναι πάρα πολύ συγκινητικό το να βλέπεις νέα παιδιά να συμμετέχουν και να μεταλαμβαδεύουν αυτό το πολύ βαθύ νόημα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Μιλάμε για 10 λεπτάκια από το χρόνο μας, 10 λεπτάκια από τη ζωή μας, τα οποία αύριο μπορεί να σώσουν και έναν δικό μας άνθρωπο. Έτσι δεν το ξεχνάμε, μπορεί να συμβεί και σε εμάς, αλλά και μόνο με την ιδέα ότι βοηθάμε έναν συνάνθρωπο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την εκδήλωση, να σας πω ότι πλαισίωσαν με μοναδικό τρόπο και οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου των Σερών, οι οποίοι μάλιστα συνέθεσαν και ένα πρωτότυπο τραγούδι, ειδικά αφιερωμένο στην ημέρα αυτή, και όπως ήταν αναμενόμενο, απέσπασαν και το θερμότερο και το πιο παρατεταμένο χειροκρότημα όλων των παρευρισκομένων. Βέβαια, μίλησαν και ο διοικητής του νοσοκομείου και η κυρία Τζιούρα, υπεύθυνη τμήματος αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου, η οποία υπογράμμισε ότι η σημερινή ημέρα, η μέρα που είναι αφιερωμένη στον εθελοντή αιμοδότη, στρέφει την προσοχή μας κυρίως στα παιδιά, είπε η κυρία Τζιούρα, των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων, που φέτος ήταν εξαιρετικά ενεργά. Ανέφερε η κυρία Τζιούρα ότι οι μαθητές αιμοδότησαν, δημιούργησαν τράπεζες αίματος και έστειλαν το μήνυμα του εθελοντισμού σε όλους τους αιρέους. Ωστόσο, όπως επεσήμανε και όπως την ακούμε κάθε φορά να λέει σε δηλώσεις της, οι ανάγκες δυστυχώς αυξάνονται συνεχώς, και για το λόγο αυτό και το τμήμα αιμοδοσίας διοργανώνει πάρα πολλές δράσεις σε όλο τον νομό, ώστε να βοηθάμε το νοσοκομείο και κατ' επέκταση όλους τους πολίτες. Είναι ένα αγαθό το οποίο δεν μπορούμε να το αγοράσουμε, δεν μπορούμε να το βρούμε πουθενά αλλού, παρά μόνο να το δωρήσουμε. Είναι το αίμα και είναι 10 λεπτά από το χρόνο μας.

Από ό,τι βλέπω έχει ξεκινήσει ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την εισαγωγή στις 50 επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ. Ξεκίνησε λοιπόν για το σχολικό έτος 2026-27 σε 36 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Δικαίωμα υποβολής της αίτησης, να σας πούμε ότι έχουν όσοι είναι ηλικίες 15 έως 29 ετών και κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου γυμνασίου. Η αμοιβή των μαθητών ανέρχεται σε 130-163 ευρώ εβδομαδιαίως για 4 ή 5 ημέρες μαθητείας, αντίστοιχα για 2 έτη. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet. Έτσι θα μπείτε εκεί στο gov.gr, θα πάτε στην εκπαίδευση, εγγραφή σε σχολείο, εγγραφή σε επαγγελματική σχολή της ΔΥΠΑ και θα κάνετε την εγγραφή σας ανάλογα που θέλετε. Να θυμίσουμε ότι η ΔΥΠΑ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα αυτό της μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δικό σύστημα στη χώρα μας που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στη σχολή, καθώς τα παιδιά που συμμετέχουν το πρωί έχουν την επαγγελματική τους εμπειρία σε χώρο εργασίας, δηλαδή κανονικά κάνουν τη μαθητεία τους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα και σε θέσεις συναφής με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στην σχολή. Ξεκίνησαν λοιπόν οι αιτήσεις. Όποιος ενδιαφέρεται, είναι πάρα πολλά τα τμήματα τα οποία μπορείτε να τα βρείτε και στο διαδίκτυο. Υπάρχουν πολλές ειδικότητες, σίγουρα κάτι θα σας ενδιαφέρει.

0: για πάμε τώρα σε κάτι γλυκό, σε ένα γλυκό διήμερο και αλμυρό θα έλεγα, γιατί έχουμε και την, έτσι, την γευσηγνωσία το Σάββατο. Σε ένα γλυκό και αλμυρό διήμερο λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο στην περιοχή της Νιγρίτας. Μιλάμε για τη δεύτερη γιορτή πονηρού, η οποία θα πραγματοποιηθεί για το πονηρό την Κυριακή. Το Σάββατο θα έχουμε άλλα έτσι παραδοσιακά εκεί πολύ ωραία φαγητά από τις κυρίες, από τους συλλόγους. Λοιπόν, λεπτομέρειες όμως θα μας πει ο κύριος Γιώργος Κατσικαρίδης από τον Σύλλογο Νιγρητινών Θεσσαλονίκης, ο Βυσάλτης, ένας από τους συνδιοργανωτές μαζί με το Δήμο Βυσαλτίας αλλά και την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Καλημέρα κύριε Κατσικαρίδη από την ΕΡΤ Σερών.
1: Καλημέρα κύριε Ιωαννίδου, σε εσάς και στο ακροατήριό σας.
0: Λοιπόν, περιμένουμε πολύ νόστιμα έτσι, πράγματα και ένα νόστιμο Σαββατοκύριακο να έρχεται τώρα εκεί στην Ιγρήτα. Σίγουρα δεν μπορεί κανείς να λείψει. Είναι πολύ δελεαστική αυτή η πρόταση. Αλλά θέλουμε από εσάς να ακούσουμε λίγο τις λεπτομέρειες.
1: Σχετικά με το πονηρό που ξεκίνησε πέρυσι, ήταν μια ιδέα να προβάλλουμε λίγο το τοπικό αυτό προϊόν, αυτό το γλύκισμα, το οποίο εμείς χρόνια το απολαμβάνουμε και όλος ο κόσμος εκεί στο Δήμο Βυσαλτίας κυρίως, με την έννοια να το κάνουμε γνωστό και περισσότερο κόσμο. Ναι. Και έτσι ξεκίνησε η ιδέα λοιπόν να κάνουμε την γιορτή του πονηρού πέρυσι. Μπορώ να ομολογήσω ότι λίγο δειλά-δειλά το ξεκινήσαμε, αλλά τελικά είχε μια πολύ καλή επιτυχία. Ήρθε ο κόσμος, αγκάλιασε αυτή την γιορτή και έτσι αποφασίσαμε φέτος να επαναλάβουμε τη γιορτή αυτή, τη δεύτερη γιορτή πονηρού, αλλά με συνδυασμό το Σάββατο να γίνει και μια γευσογνωσία από τοπικά εδέσματα όπου θα μας παρασκευάσουν οι κυρίες από τους πολιτιστικούς συλλόγους.
0: Αυτά περιμένω να δω, κύριε Κατσικαρίδη. Είναι κάποια φαγητά, να το πω εγώ τώρα, που θα τα δούμε εκεί το Σάββατο, τα οποία δεν τα φτιάχνουμε και συχνά στο σπίτι. Τα θυμόμαστε από τη γιαγιά μας που τα φτιάχνε. Γιατί έχω κάτι πληροφορίες εγώ και από κάτι κυρίες. Ήδη έχω ζητήσει εκεί κάτι ταπεράκια εκεί να έχουμε κάτω από το τραπέζι. λοιπόν, θα δούμε πολλά και ωραία πράγματα και θα μάθουμε λίγο και την κουζίνα και την τοπική κουζίνα. Μπορούν να μάθουν οι νεότεροι που ίσως δεν τη γνωρίζουν.
1: Την τοπική γαστρονομία, η οποία χαρακτηρίζει, είναι πολιτισμός, τοπικός πολιτισμός αυτό.
0: Έτσι.
1: Κάθε περιοχή φυσικά έχει την τοπική της γαστρονομία. Και αυτό κάπου το στιγματίζει. Δηλαδή κάποια πράγματα γίνονται αποκλειστικά σε περιοχές όπως είναι η Νιγρήτα, όπως είναι σε άλλα μέρη κλπ. Αυτά θέλουμε να αναδείξουμε και να καταλάβουν και οι νεότεροι και να γευτούν και οι νεότεροι αυτά τα φαγητά που μεγαλώσαμε εμείς.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και θα υπάρξουν και κάποιες παράλληλες δράσεις βέβαια. Θα είναι έτσι, θα υπάρχει και μουσικό πρόγραμμα.
1: Θα υπάρχουν χορευτικά από τους τοπικούς συλλόγους, θα υπάρχουν χορευτικά το Σάββατο και την Κυριακή θα γίνει η επίδειξη του πονηρού από τους τοπικούς ζαχαροπλάστες για να καταλάβει ο κόσμος πώς ακριβώς δημιουργήθηκε αυτό το γλυκό, πώς εμπνεύστηκε κάποιος παλιός ζαχαροπλάστης και πώς εξελίχθηκε το γλυκό μέχρι σήμερα. Και θα ακολουθήσει μια πολύ μεγάλη συναυλία με το μουσικό σχήμα Τα Μπραντίμια και λαϊκό γλέντι εννοείται μέχρι να δούμε μέχρι πότε θα πάει.
0: Όσο αντέξει ο κόσμος και όσο αντέξετε κι εσείς.
1: Όσο αντέξει ο κόσμος, ναι.
0: Κύριε Κατσικαρίδη, τώρα έτσι με αφορμή και αυτή την γιορτή που γίνεται, που και εσείς ήσασταν έτσι, ήσασταν από τους ανθρώπους που το ξεκινήσατε, ο Σύλλογος Νιγρητινών Θεσσαλονίκης. Πρέπει να σας αναγνωρίσουμε ότι είστε ένας πάρα πολύ δραστήριος σύλλογος. Δηλαδή είστε άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιείστε επαγγελματικά, ζείτε στη Θεσσαλονίκη, μακριά από την Ιγρήτα, όσο και αν είναι κοντινή απόσταση, όταν είναι 80 χιλιόμετρα, όταν οι δουλειές μας και οι οικογένειές μας είναι στην πόλη, είναι δύσκολο να ξεφεύγουμε. Παρ' όλα αυτά, εσείς είστε κοντά στην περιοχή σας και στην πατρίδα σας και με πάρα πολλές δράσεις, τις οποίες κάνετε στη Βυσαλτία, όχι μόνο δηλαδή στη Θεσσαλονίκη.
1: Και στη Θεσσαλονίκη και στη Βυσαλτία.
0: Ναι.
1: Να σας πω ότι πέρυσι τον Νοέμβριο μήνα γιορτάσαμε, κάναμε μια ειδική έτσι, εκδήλωση για τα 70 χρόνια του Συλλόγου, ο οποίος ιδρύθηκε το 1955 από τους πρώτους που ήρθαν εδώ στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιήθηκαν. Και υπήρχε ανάγκη αυτή να βρεθούν αυτοί οι Νιγρητινοί. Και με αυτή την έννοια λοιπόν δημιουργήσαν αυτόν τον σύλλογο, γίνανε παρέες, ξεκινήσαν χορευτικά, ξεκινήσαν εκδηλώσεις και κρατάει μέχρι σήμερα. Εμείς απλά είμαστε συνεχιστές προηγούμενης γενιάς, εγώ προσωπικά και κάποια άλλα άτομα, είμαστε στο σύλλογο εδώ και 50 χρόνια. Και προσπαθούμε να τον κρατήσουμε αυτόν τον σύλλογο. Το πρόβλημά μας είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
0: Δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι για να συνεχίσουν.
1: Νέοι άνθρωποι για να συνεχίσουν. Ενώ έχουμε αρκετό κόσμο, παιδιά νυγριτινών ή νυγριτινοί που ζουν σε Θεσσαλονίκη, δεν έχουμε αυτή το που λέμε την νεολαία. Ειδικά μετά τον κορονοϊό διαλύθηκε και το χορευτικό μας, δεν μπορέσαμε ξανά να το ξανακάνουμε. Αλλά εκείνο το οποίο μετράει για μας είναι που έχουμε μια πολύ ωραία χοροδία, μια τετράφωνη χοροδία, με πολλές συναυλίες και πολλές παραστάσεις.
0: Την έχουμε ακούσει άλλωστε, γνωρίζουμε. Έχουμε...
1: Την έχετε απολαύσει.
0: Έτσι, την έχουμε απολαύσει.
1: Και πέραν αυτού κάνουμε εκδηλώσεις. Κάνουμε τη γιορτή της Φασουλάδας, παραδείγματος χάρη, κάθε Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Κάνουμε τον ετήσιο χορό μας. Κάνουμε τις εκδρομές μας. Mm-hmm. Κάνουμε συνεστιάσεις. Και συμβρισκόμαστε εδώ στην Θεσσαλονίκη, η Νυγριτινή. Και όχι μόνο. Γιατί ο Σύλλογος απέκτησε και φίλους. Όχι μόνο Νυγριτινούς, απέκτησε και φίλους.
0: Και φίλους Νυγριτινών.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι, είναι αλήθεια αυτό και είναι και πολλές οι δράσεις. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι και φαντάζομαι το κάνετε ακόμα με τη συλλογή με τα πλαστικά καπάκια. Φαντάζομαι ότι
1: είχαμε τέτοιες δράσεις.
0: Είχατε τέτοιες δράσεις. Γενικά, μπορεί, όπως είπατε, να μην μπορέσετε να ξαναφτιάξετε το χορευτικό τμήμα, γιατί αυτός ο κορονοϊός γενικά έκανε ζημιά σε πάρα πολλούς συλλόγους. Έτσι πρέπει
1: πολύ
0: να το
1: ζημιά,
0: πούμε αυτό.
1: Ακριβώς,
0: ακριβώς. Αλλά από εκεί και πέρα προσπαθείτε και με άλλες εκδηλώσεις να κρατάτε ζωντανό το σύλλογο και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Επίσης, επιτελούμε και ένα κοινωνικό έργο, γιατί δίνουμε το τρόφιμα μέσα στις Χριστούγεννα, Πάσχα, ενισχύουμε οικογένειες, έχουμε την Τράπεζα Αίματος. Αυτά είναι δράσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν ένα σύλλογο και τον κρατάνε αυτό το σύλλογο.
0: Και μακάρι να τα νέα παιδιά να συνεχίσουν αυτό το οποίο ξεκινήσανε και πριν από εσάς, έτσι, από το 1955, μακάρι να το κρατήσουν τα παιδιά και να συνεχίσετε έτσι με αυτή την όρεξη και με αυτό το μεράκι, γιατί κι εσείς έχετε όρεξη, έχετε μεράκι, έχετε ιδέες και όλα αυτά είναι πολύ όμορφα να συμβαίνουν εδώ στον τόπο μας.
1: Όσο αντέχουμε, κύριε Ιωαννίδου.
0: Αντέχετε εσείς, κύριε Κατσικαρίδη.
1: Το θέμα είναι ότι αγαπάμε την Νυγρίτα. Μπορεί να ζούμε μακριά από την Νυγρίτα, αλλά την αγαπάμε την Νυγρίτα πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά τα μέλη που είμαστε και δραστηριοποιούμαστε μέσα στο σύλλογο.
0: Έτσι. Λοιπόν, μάλιστα. Οπότε, Σαββατοκύριακο, Νυγρίτα Σερών. Τη δεύτερη γιορτή πονηρού, το Σάββατο γευσηγνωσία, θα δούμε εκεί τα παραδοσιακά φαγητά και θα τα γευτούμε. Και την Κυριακή, η Παρασκευή, το πονηρό, μπορεί να δοκιμάσει βέβαια ο κόσμος.
1: Το πονηρό και υπάρχει γευσηγνωσία και από τους ζαχαροπλάστες, οι οποίοι θα προσφέρουν το πονηρό, δωρεάν φυσικά εννοείται, για να το γευτεί ο κόσμος.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία, θα είμαστε εκεί.
1: Εγώ καλώ όλο τον κόσμο. Νυγριτινούς και μη νυγριτινούς και όλη την περιφέρεια των Σαρών, ας έρθουν να δοκιμάσουν και να διασκεδάσουν.
0: Έτσι, θα βοηθήσει και ο καιρός από ό,τι είδα. Δεν έχουμε βροχές το Σαββατοκύριακο.
1: Έχουμε καλό καιρό, ναι.
0: Έχουμε καλό καιρό, ναι. Θα βοηθήσει και ο καιρός. Ωραία, λοιπόν. Καλή επιτυχία εύχομαι, κύριε Κατσικαρίδη.
1: Ευχαριστώ πολύ
0: για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.

Μάλιστα, λοιπόν, είμαστε 5 λεπτάκια περίπου πριν τις 9. Πάμε προς το τέλος της σημερινής μας ραδιοφωνικής επικοινωνίας. Να σας πω, βλέπω πως η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου των Σερών συμμετείχε στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας Εμπορίου Παραγωγικότητας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκεί όπου η πρόεδρος είχε την ευκαιρία να τοποθετηθεί για τα ζητήματα που απασχολούν τους εμπορικούς συλλόγους και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Λοιπόν, κατά την παρέμβασή της, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη θεσμικής και οικονομικής ενίσχυσης των εμπορικών συλλόγων μέσω διοικητικής υποστήριξης και εξασφάλισης επαρκών πόρων, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις και να στηρίζουν ουσιαστικά τις τοπικές αγορές. Τέλος, η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου των Σερών τόνισε την ανάγκη εντατικοποίησης των διεκδικήσεων για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και βασικό πυλώνα ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών. Χρειαζόμαστε εργαλεία, πόρους και ουσιαστική στήριξη ώστε οι εμπορικοί συλλογικοί επαγγελματίες να συνεχίσουν να προσφέρουν στις τοπικές κοινωνίες. Γιατί χωρίς ζωντανές μικρές επιχειρήσεις δεν υπάρχει ζωντανή αγορά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και από τον Εμπορικό Σύλλογο των Σερών. Πάμε λοιπόν, Θάνο, πάμε λίγο μουσικά, έτσι να... Πάμε προς το τέλος λίγο ευχάριστα. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά και επιστρέφουμε για να σας αποχαιρετήσουμε.

Έτσι λοιπόν μουσικά θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Σε πολύ λίγο, στις 9 ακριβώς δηλαδή, το δελτίο ειδήσεων από το Art News, ενώ στη συνέχεια η εκπομπή με τον Νί και με το Σίγμα, με τη Δέσποινα Γιαννακίδου και τη Θάλια Καμπουρίδου. Ευχαριστώ πολύ τον Θάνο Παπουτσί που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα Σέρες, καλό υπόλοιπο εβδομάδας.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε τρεις ημέρες, ενώ μέσω Truth Social διαβεβαίωσε ότι πλοία ανάμεσα τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο του Τζέι Ντι Βάνς και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένσαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης, όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για ολόκληρη την τετραετία στο 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται πέριξ του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης σύντρογων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy, ενώ για τον Αμερικανό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργεια Σταύρος Παπασταύρου. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες νομικές ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης του Αρείου Πάγου, ώστε να επιστρέψει εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλού. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην κλοπή και παράνομη διακίνηση οχημάτων κατάφερε η ελληνική αστυνομία προχωρώντας τη σύλληψη 13 ατόμων. Ισχυρό σεισμό 6,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, από 21 ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 18 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μουσική. Μέσα σε 5 χρόνια το Netflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Netflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτων.

0: καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα από την Ερτσερών. Στο πρωινό της Τρίτης, με συννεφιά σήμερα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε δροσούλα, θα έχουμε σίγουρα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε βροχούλα, θα μας πει η Θάλια σε λίγο, κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Καλωσορίσατε.
0: Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους λοιπόν στην παρέα μας. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους στις συχνότητές μας. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Σερών, στην ΕΡΤΣ Σερών, με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα θα πορευτούμε στις 12 για να δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα και σήμερα. Τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, αυτά που μας προβληματίζουν, αυτά που μας ενοχλούν, αυτά για τα οποία γκρινιάζουμε, αλλά και τα άλλα που μπορεί να είναι λίγο μικρότερα, ίσως και να μην είναι και τόσο προβεβλημένα, αλλά μας κάνουν να συνεχίζουμε, μας δίνουν δύναμη, κουράγιο, αισιοδοξία.
1: Όλα θα τα δούμε σήμερα, με μια γεμάτη ατζέντα και σήμερα. Σήμερα Τρίτη, όπως είπαμε, 16 Ιουνίου, με πολλές συνεντεύξεις, ρεπορτάζ και βεβαίως όλος ο ρυθμός της τοπικής ειδησιογραφίας μέσα από τα μικρόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και την ΕΡΤ Σερών. Ο Θάνος Παπουτσής είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η Θάλια Καμπουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι στα μικρόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και τα τηλέφωνα της εκπομπής 2-3-21-0-55-900, 2-3-21-0-55-638. Έχουμε εκδηλώσεις για τα ελευθέρια και όχι μόνο βέβαια. Και σήμερα έχω μια μεγάλη εκδήλωση στο κέντρο της πόλης των Σερών, στην πλατεία του ΙΚΑ. Δεν ξέρω αν θα κρατήσει ο καιρός για να μπορέσουν τα παιδιά να συμμετέχουν, γιατί ουσιαστικά είναι πρωτίστως για τα παιδιά αυτή η γιορτή. Είναι ένα παιδικό καφενείο που διοργανώνεται από το Δήμο, το ΔΙΠΕΘΕ και το Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου, με μια σειρά από δράσεις με έμφαση στη φαντασία, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία. Εκεί τα παιδιά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα έχουν την ευκαιρία να δουν να υλοποιείται η δράση «Απλώνω ευτυχία, δυναμώνω τη φλόγα της καρδιάς». Και εκεί τα παιδιά θα μάθουν και θα ακούσουν για την αξία της προσφοράς και του ενεργού εθελοντισμού. Θα είναι μια μεγάλη γιορτή, 7 η ώρα ξεκινάει σήμερα στην πλατεία του ΙΚΑ. Ξαναλέω, ελπίζω να κρατήσει ο καιρός και όσοι επιθυμούν, όσοι θέλουν, μπορούν να ενισχύσουν και το Σύλλογο Γονέων Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια ή φλόγα.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το διάστημα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, όχι μόνο στην πόλη και την περιφερειακή ενότητα. Και είναι γεγονός ότι το καλοκαίρι τη σκητάλη των εκδηλώσεων από την πόλη παίρνει η περιφέρεια. Και έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις να δούμε στη συνέχεια. Φυσικά είναι ο μήνας των ελευθερίων για την πόλη των Σερών, αλλά και την περιοχή του Σιδηροκάστρου, δεν πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό. Ελευθέρια και εκεί, στο Δήμο Συντικής, με πάρα πολλές εκδηλώσεις, τις οποίες θα βλέπουμε καθημερινά. Έχουμε μία σειρά από θέματα, είχαμε συνεδρίαση χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερών. Θα δούμε τι εξέλιξη έχει το θέμα το οποίο ζήτησε να συζητηθεί. Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία είχε στείλει, αν θυμάστε, μία επιστολή και την επιστολή αυτή υπέγραψαν πέρα από το Σύλλογο άλλοι 13 σύλλογοι και ζητούν το αυτονόητο, την πρόσβαση στην πόλη με ασφάλεια για όλους. Εδώ που τα λέμε, υπάρχουν κάποια σημεία της πόλης και κυρίως στα πεζοδρόμια που είναι δύσκολη πρόσβαση σε άτομα που δεν έχουν κανένα πρόβλημα κινητικότητας ή δεν χρησιμοποιούν αμαξίδιο, γιατί δεν είναι μόνο τα άτομα με αναπηρία που κινούνται με αμαξίδια. Σκεφτείτε ένας γονιός που έχει το παιδί του στο καροτσάκι ή πηγαίνεις καλή ώρα σήμερα στη Λαϊκή, έχεις τα ψώνια σε ένα καροτσάκι και θες να μετακινηθείς. Είναι κάποια σημεία που πραγματικά είναι όχι απλά δύσκολα, είναι και επικίνδυνα. Το θέμα συζητήθηκε, θα ακούσουμε αναλυτικά τι πρόκειται να γίνει και στο επόμενο διάστημα, καθώς τα δελτία τύπου έχουν περισσέψει από το συγκεκριμένο σύλλογο, είναι αλήθεια, θα γίνει και μία βόλτα στην πόλη με τη Δήμαρχο, εκπροσώπους των φορέων, μάλιστα κάλεσε η Δήμαρχος και στελέχη της αντιπολίτευσης για να δουν από κοντά τα σημεία που υποδεικνύει ο Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων. Γιατί, ξέρετε, πολλές φορές λέμε ναι, έχουν δίκιο κτλ. Αλλά είναι αλλιώς να το βιώσεις το πρόβλημα και αλλιώς απλά επιδερμικά να το λέμε. Μόνο όταν μπούμε στην... Είναι αυτό που λέμε, μόνο να μπεις στα παπούσια του άλλου καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είναι πραγματικά δύσκολο σε κάποιες των περιπολώσεων να κινηθείς. Εγώ χρειάστηκε για ένα διάστημα πριν μερικά χρόνια, μετά από μία επέμβαση, να κυκλοφορώ με αμαξίδιο και ήταν δύσκολο.
1: Μόνο
0: πάρα πολύ δύσκολο.
1: Αν ακολουθήσεις ένα άτομο το οποίο είναι με το, με το αμαξίδιο, το ακολουθήσεις μια μέρα, μια καθημερινή και δεις τι δυσκολίες περνάει ο άνθρωπος αυτός και πόσο δυσκολεύεται για τα αυτονόητα, τότε θα σταματήσουμε να παρκάρουμε σε ράμπες, θα δίνουμε προτεραιότητα και θα σταματήσουμε να συμπεριφερόμαστε όπως συνήθως συμπεριφερόμαστε. Γιατί έτσι συμπεριφερόμαστε και πρέπει να το παραδεχθούμε αυτό το πράγμα για να μπορέσουμε να βελτιωθούμε.
0: Είναι κάποια από. Αναλυτικά θα ακούσουμε το συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και βέβαια κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μας έχουμε μια πλούσια θεματολογία και σήμερα με τηλεφωνικές συνεντεύξεις και ρεπορτάζ. Και βέβαια θέλουμε και σήμερα να σας ακούσουμε. Θέλουμε πρωτίστως να γίνετε τα μάτια και τα αυτιά μας, να μας ενημερώνετε για το τι γίνεται στη γειτονιά σας, στην περιοχή σας, σε περιοχές της πόλης μας, στο χωριό σας, οπουδήποτε. Και φυσικά να ανταλλάξουμε καλημέρες και ό,τι άλλο εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. 2-3-21-0-55-638, 2-3-21-0-55-900.
1: Τα τηλέφωνα τα γνωστά της εκπομπής. Με μεγάλη χαρά σας ακούμε πάντοτε, με πολύ σεβασμό, το ξέρετε αυτό. Σήμερα τιμάται η μνήμη των Αγίων Μνημονίου και Τύχωνος, επισκόπων αμαθούντος των θαυματουργών, και γιορτάζει ο Μνημόνιος, ο Τύχων με υψηλόν και ο Τύχων με γιώτα.
0: Με συγχωρείτε. Εγώ έχω μόνο Τυχερή και Τύχων.
1: Πω, τι είναι αυτό τώρα. Είδα ένα παγωτό. Τι κερνάνε να πω.
0: Ναι. Παγωτό λοιπόν, πρέπει πρωί.
1: Παγωτά. Πρέπει το ένα να είναι μόκα. Νομίζω ότι είναι μόκα.
0: Μόκα
1: είναι.
0: Ο αδερφός μου έτρωγε παγωτό μόκα.
1: Ναι, είναι μόκα από ό,τι καταλαβαίνω από το χρώμα, με κερασάκια, πολύ σαν τη γη, πισκότο παγωτού, και σιρόπι σοκολάτας. Και το άλλο είναι βανίλια μόκα, αλλά έχει μέσα και κεράσια. Οπότε για να έχει κεράσια, πιθανόν είναι αυτό το παγωτό της χείου, της μαστίχας, για να έχει κεράσια μέσα. Και από πάνω έχει σαντιγί, φυσικά πισκοτάκι, κερασάκια και σιρόπι σοκολάτας.
0: Και βέβαια παλαιότερα, δηλώνουμε με τις αναμνήσεις που έχουμε και την ηλικία μας, αν ήθελες να φας παγωτό που δεν υπήρχαν και τόσες γεύσεις παλιά, ήταν περιορισμένα, ήθελες να φας παγωτό έξω και στα καταστήματα, δεν λέω. Τώρα δεν υπάρχουν, θα μου πεις τη διαφήμιση.
1: Καλά, τώρα να πούμε ότι ναι. Πηγαίναμε στο Σταύρο και τρώγαμε Σικάγο, εντάξει.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Και μόκα,
1: μόκα,
0: που ήταν σε ειδικό.
1: Σε πολύ ψηλό και στενό ποτήρι.
0: Ναι, σε σωλήνα ποτήρι, ναι, που σωλήνα, από κάτω είχε ναι. Την ανοξείδωτη έτσι ναι, βάση, ναι, μέσα έτσι. Σε μία βάση.
1: Εκείνο το Σικάγο
0: περίτεχνο
1: δεν
0: Σικάγο.
1: Το έχω φάει ποτέ πουθενά άλλο.
0: Ναι. Αυτό μου θυμίσει μόκα.
1: Τι να πεις πρωί-πρωί. Καλημέρα.
0: Σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη, είναι 16 Ιουνίου. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 ακριβώς. Δύση ηλίου θα έχουμε 51 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα είναι η Διεθνές ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Τιμάται κάθε χρόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με στόχο την αναγνώριση της συνεισφοράς των περίπου 200 εκατομμυρίων μεταναστών ανά τον κόσμο στη βελτίωση της ζωής των 800 εκατομμυρίων μελών των οικογενειών τους που διαβίουν στις πατρίδες καταγωγής τους. Τα μισά από τα εμβάσματα των μεταναστών κατευθύνονται σε υπανάκτητες αγροτικές περιοχές του πλανήτη και συμβάλλουν με τον τρόπο αυτό σημαντικά στην καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας. Καλημέρα, ξεκινάμε.
1: Καλημέρα, ξεκινάμε.

0: Γενικά εύθυρο καιρό θα έχουμε στο σύνολο της χώρας, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και ανέμους έως 5 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Τώρα εμείς είμαστε σε παρένθεση που λέμε, η εξαίρεση προφανώς. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει και τους 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη έως τους 34, 31 με 32 και 33 βαθμούς ο μέσος όρος σε όλη τη χώρα. Η άνεμη 2-4 μποφόρ, τοπικά λίγο πιο έντονα, στο Ιόνιο 3 μποφόρ αρχικά, όμως αργότερα θα φτάσουν και τα 5 μποφόρ. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πρέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως και 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Τώρα, αν σας πω ότι στη συνέχεια θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα με πιστέψετε?
0: Ναι, Θάλια, εγώ θα σε πιστέψω. Θέλω να σε πιστέψω.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα, ναι μεν αραιή συννεφιά, αλλά και διαστήματα ηλιοφάνεια στη συνέχεια, παρά το γεγονός ότι η αραιή συννεφιά θα κάνει κατάληψη στο σεραϊκό ουρανό. Ούτε χθες διαφαινόταν κάτι τέτοιο, γιατί ναι μεν η θερμοκρασία χαρακτηρίζεται κανονική και τα δεδομένα της εποχής, αλλά αυτοί που είναι πρωινοί στην παρέα θα αισθάνθηκαν έτσι την δροσούλα, ναι, περισσότερο από ό,τι τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε λοιπόν διαστήματα ηλιοφάνεια στη συνέχεια. Τώρα θα καταφέρουμε να διώξουμε τα σύννεφα ή όχι? Πάντως, όλο αυτό χαρακτηρίζεται κανονικότητα για τα δεδομένα της εποχής. Είμαστε στο φυσική χρωματικά πλαίσιο και στη μέγιστη τιμή ο υδράργυρος θα φτάσει στις 3 το μεσημέρι τους 31 βαθμούς. Αύριο τα σύννεφα, η αραιή συννεφιά η σημερινή, θα φέρει βροχή. Βροχή τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, βροχή και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θα έχουμε ένα μικρό διάστημα ηλιοφάνειας ή σαπού, αλλά από το μεσημέρι και μετά, μέχρι και το απόγευμα, θα έχουμε βροχόπτωση. Ο υδράργυρος δεν πρόκειται να παρουσιάσει μεταβολές. Στους 31 σήμερα η μέγιστη τιμή του, στους 30 αύριο. Για τους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία, ξεχωριστή καλημέρα, λαμπερή, φωτεινή, ό,τι δεν έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή, το ευχόμαστε στους φίλους στον Ευρωκόπη. Στον Ευρωκόπη, που η αλήθεια είναι ότι τη βροχή εκεί την βαρέθηκαν, γιατί είναι στην ημερήσια διάταξη. Χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή στον Ευρωκόπη, σήμερα και αύριο όπως και την Παρασκευή. Πρακτικά σημαίνει ότι ο υδράργυρος δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς στη μέγιστη τιμή του και επιστροφή στην κανονικότητα μόνο την Πέμπτη. Σήμερα συννεφιά και στον Ευρωκόπη, μικρό διάστημα ηλιοφάνειας και από το μεσημέρι και μετά ασθενής βροχόπτωση, αλλά βροχόπτωση και αρκετά σύννεφα στη συνέχεια. Τα αρκετά σύννεφα στη συνέχεια προς το βράδυ θα φέρουν βροχή τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης και γενικότερα η Τετάρτη θα είναι μια βροχερή μέρα για τον Ευρωκόπη με διάφορες δοκιμάσεις. Πρόσκαιρη βροχόπτωση, αραιή βροχόπτωση, δυνατή βροχόπτωση και καταιγίδα από το μεσημέρι και μετά έως το βράδυ. Για ποσοστά υγρασίας εννοείται δεν κάνουμε λόγο, θα αγγίξουν το 100%. Η μέγιστη τιμή υδραργύρου θα φτάσει αύριο στον Ευρωκόπη στους 24 βαθμούς.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
0: Earth, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
6: Οι εφημερίδες γράφουν.

0: Πάμε σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Τύπος Θεσσαλονίκης. Ανακαίνιση κατοικίας. Τα μυστικά σε εισαγωγικά της επιδότησης μέχρι 36.000 ευρώ. Ποιοι δικαιούνται ως 36.000 ευρώ και ποιες προϋποθέσεις ισχύουν σήμερα. Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρώτο στάδιο προγράμματος που αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες. Κεντρικό της εφημερίδας. Ο Άριος Πάγος στέλνει πίσω στη φυλακή το Γιωτόπουλο. Ποιο το σκεπτικό της αποφάσης του ποινικού τμήματος. Ένα ακόμη θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Και σχέδιο για μόνιμη παρέμβαση. Αναζητείται λύση για το φυτοπλανκτόν στο Θερμαϊκό. Παραμένει. Δεν είδα Σαββατοκύριακο. Δεν πήγαμε. Ξέρουμε αν παραμένει και είναι το καφέ.
1: Μέχρι
0: το
1: πρόσφατα ήταν πάντως. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Από τον τύπο της Θεσσαλονίκης περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας είναι χωρισμένο στα τρία σήμερα. Ας δούμε αναλυτικά και τα τρία θέματα που έχουν τη θέση του κύριου. Φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας. Έρχονται τα νέα σκευάσματα με τεχνητή νοημοσύνη. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνικής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι κλινικές μελέτες, ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν στη φάση των δοκιμών. Τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματικές δωρεές. Ποιες φορολογούνται και ποιες όχι. Το χαρτζιλίκι μέσω Άιρις και το αφορολόγητο των δωρεών. Στις φλόγες το σύμβολο της Ουκρανίας, Λαύρα των Σπηλαίων, το μνημείο της UNESCO πληγώθηκε στη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης. Και χαρακτηριστική φωτογραφία.
0: Πάμε στη Star. Σφαγή σε εισαγωγικά Παπακαλιάτη με μηχανικό στα δικαστήρια ηθοποιός για τις πολυτελείς κατοικίες τους στους Παξούς. Οι καταγγελίες για το μαέστρο και τα λεφτά που δεν τις έδωσε ο Χριστόφορος. Πως η αντιδικία επεκτάθηκε και στα έξοδα φιλοξενίας για τα γυρίσματα της σειράς. Κεντρικό της εφημερίδος. Και διαβάζω τώρα ένα θέμα που θα κάνει εξαλτή θάλια. Η Ελληνίδου, επίθετο είναι, μετακόμισε στο σπίτι του. Την σπίτωσε ο Αλεξάνδρου.
1: Εντάξει, είναι να μην σε κάνει εξαλή. τι κατάλοιπο είναι αυτό.
0: Ήμαρτον. Μετά...
1: Ναι, μετά από κάτι τέτοια ναι, που μετά... τα λέμε και γελάμε.
0: Ναι, γελάμε
1: από
0: και
1: κάποια άλλα
0: κλαίμε.
1: Πράγματα που αναπαράγουμε. Ναι. Στην αρχή για αστεία, αλλά τα ψιλοπιστεύουμε. Και το ένα φέρνει το άλλο και φτάνουμε σε πρωτοσέλιδο που θα διαβάσουμε σε
0: μετά
1: λίγο.
0: Μετά φταίει η κακιά η ώρα.
1: Γι' αυτό που έγινε στη γειτονική πόλη. Θα μου πείτε από αυτό πας στη γυναικοκτονία. Όλα όμως έχουνε. Σιγά σιγά γίνεται.
0: Δεν είπαμε ότι από εδώ πας στη γυναικοκτονία. Αλλά είναι κατάλοιπα μέσα μας.
1: Κατάλοιπα μιας πατριαρχίας, αν τώρα μην με πιάσει και αρχίσω να λέω διάφορα, ναι, που το ένα φέρνει το άλλο. Γιατί συνήθως γίνεται κάτι και λέμε πω, τι έγινε, δεν υπήρχαν σημάδια.
0: Τι θα
1: υπήρχαν
0: πει?
1: Σημάδια ενδεχομένως από το πώς μεγαλώνουμε κάποια παιδιά.
0: Λέει τώρα, όταν λέμε τη σπίτωσε, τι εννοούμε, είναι δύο άνθρωποι που αποφασίζουν να μείνουν μαζί. Γιατί ο ένας πρέπει να σπιτώνει τον άλλον. Αποφάσισε να ζήσουν μαζί, δεν ξέρω ποιοι είναι οι άνθρωποι, καλά να είναι, αλλά... Αυτά οι ταμπέλες, ας πούμε, τη σπίτωσε, τον τύλιξε, ξέρω εγώ, και διάφορα άλλα. Μετά
1: φτάνουμε εκεί που φτάνουμε. Ρίζοσπάστης. Οι λαοί θα νικήσουν. Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό. Βεσεράμος. Hasta la historia siempre. Μαζικό μήνυμα καταδίκης του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και των βρώμικων σχεδίων του ενάντια στο νησί της Επανάστασης έστειλε η χθεσινή συγκέντρωση του Κουκουέ στο Περιστέρι για 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντελ Κάστρο. Κάτω τα χέρια από την Κούβα, ένα μεγάλο πανό από την νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και χαρακτηριστική φωτογραφία από τη μαζική συμμετοχή στην εκδήλωση και πραγματικά είναι ένας λαός, ο κουβανικός λαός που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και συνεχίζει. Σκεφτείτε να ζεις για μήνες ολόκληρους, χωρίς ρεύμα. Και μόνο αυτό. Δεν λέμε τίποτα άλλο.
0: Ο λόγος. Συμφωνία με πολλά αλλά. Σε κρίση ο Ανσικτών και η Ιερουσαλήμ με άγνωστο τέλος.
1: Από το λόγο στην κόντρα. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Η φράση εισαγωγικά. Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στη Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς.
0: Και οι αγρότες ξανά στους δρόμους. Νομίζω είναι η μόνη χρονιά που μετά την πρώτη κινητοποίηση τον Ιανουάριο έχουμε συνεχώς κινητοποίηση αγροτών.
1: Ναι.
0: Και σε μια περίοδο που οι άνθρωποι πρέπει να είναι στα χωράφια τους, έτσι. Για να αφήνουν την παραγωγή τους και να βγαίνουν στους δρόμους, κάτι συμβαίνει.
1: Η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων καλεί όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους αλλιείς μελισσοκόμους να πλαισιώσουν τον αγώνα για νέες κινητοποιήσεις 23, 24 και 25 Ιουνίου.
0: Η Καθημερινή γράφει στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια. Στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ, γράφει η εφημερίδα.
1: Αχ, ένα θέμα που είδαμε χθες και δεν ξέραμε λεπτομέρειες, γιατί είχα μόνο την φωτογραφία του πρωτοσέλιδου και τελικά το επαναφέρει σήμερα και η Καθημερινή, καθώς λέει είναι στην... ζητούνται εθελοντές από τους εργαζόμενους για να κάνουν δυναμή.
0: Και έχει αναλυτικό ρεπορτάζ, το οποίο συνεχίζεται και στις μέσες σελίδες. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιράν, συμφωνία με νάρκες χωρίς το Ισραήλ. Το πλαίσιο για ειρήνευση και τα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα. Ένα ακόμη θέμα.
1: Μανιφέστο.
0: Πού τη βρήκαμε, παιδιά, αυτή τη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα.
1: Black humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου. Μιλάνε όλοι, μιλάει και ο καθέξιν καταπατητής. Πλούσιο βιογραφικό, Σκευωρία Νοβάρτης, παραϋπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου, σύμφωνα με τον Κοντονή, τηλεοπτικές άδειες με βοσκοτόπια, χειραγώγηση και εξόντωση μέσων ενημέρωσης. Και μία φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα, δεν μπορώ να σας την περιγράψω.
0: Είναι απερίγραπτη.
1: Ναι. Χαμογελάει, υποτίθεται, με ειρωνία. Εντάξει, είναι αρκετά πειραγμένη, του προσθέτει 15 χρόνια σίγουρα. Και... είναι μια αποκρουστική φωτογραφία. Αυτό
0: επάνω όμως.
1: Και χθες ήταν η κυρία Βούλτεψη με τη γνωστή φωτογραφία 30 χρόνια πριν. Χθες σήμερα θα μετρήσουμε τις μέρες, γιατί πάει κάποιες, τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας είναι με αυτή τη φωτογραφία και κάποιες μέρες είναι με τη φωτογραφία όπως είναι τώρα.
0: Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Βαθιές κοινωνικές ανισότητες δείχνουν τα στοιχεία της βάσεως δεδομένων Ήλιος. Οι κυβερνήσεις προστάτευσαν το δημόσιο τομέα και αρνούνται να δώσουν 13η σύνταξη στους υπαλλήλους του ιδιωτικού. Έβλεπα χθες άλλη ένα βιντεάκι που ήταν μια νέα κοπέλα 21 ετών η οποία έπαιρνε βασικό μισθό καθαρά στο χέρι 794 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και έλεγε 400 ενίκιο. Ρεύμα, ένα κινητό, γιατί λέει πολλές φορές δουλεύω και από το σπίτι και χρειάζομαι να έχω ίντερνετ και τις περισσεύαμε στα πολυλογώ τώρα. Α, 200 ευρώ σούπερ μάρκετ με τα βασικά για το μήνα μιλάμε τώρα, 50 ευρώ τι είναι τη βδομάδα, τίποτα, και τις μένα της κοπέλας 60 ευρώ το μήνα.
1: Γι' αυτό αναγκάζεται να κάνεις και μια δεύτερη δουλειά και μια τρίτη δουλειά. Ναι. Και είναι μια πραγματικότητα αυτή.
0: Και
1: δεν
0: μετά
1: είναι κάτι...
0: σου λέει, έλα μωρέ διακοπές. Τι νομίζω ότι είναι και διακοπές. Μια ιδέα είναι όλα. Γιατί να πας. Και εδώ καλά είναι.
1: Εσπρέσο. Η ηρωίδα μάνα του Βλάση Μαρά καθαρεί ψυχή στα σκουπίδια. Μόνο στην Εσπρέσο. Είναι χαρακτηριστική φωτογραφία. Η γυναίκα που έφερε στον κόσμο το χρυσό παιδί της ενόργανης γυμναστικής εργάζεται εθελοντικά ως οδοκαθαρίστρια, γράφει η εφημερίδα. Ποτέ δεν πήγα σε γραφεία υπουργών να τους πω ποια είμαι.
0: Πάμε στην Ελεύθερη Ώρα. Αξιωματικός του στρατού ορκίστηκε στον Δία. Ερωτηματικό. Και έχει μια φωτογραφία. Νίκο Δένδια, μήπως είσαι παγανιστής. Η ορκομοσία παρουσία ιερέα φανερώνει μια ανησυχητική, το ιερέα σε εισαγωγικά, φανερώνει μια ανησυχητική τάση εισόδου θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων και νεοπαγανιστικών τελετών στο εσωτερικό των ενόπλων δυνάμεων την ώρα που ο Ισλαμιστής εχθρός καραδοκεί στο Αιγαίο και απειλείται η εθνική μας κυριαρχία. Καλά και αυτό

0: η καταχθόνη κρόνη και ο πόλεμος με τον συμπαντικό ελληνισμό. Ε, κουρκούτιασε το κεφάλι μου.
1: Μόνο 88 μπορεί να μας δώσει τα φώτα,
0: ναι,
1: του.
0: Αν εδώ, μπορεί αν κάποιος να μας βγάλει από τα σκοτάδια, γιατί...
1: Ναι, ή όποιος ξέρει φυσικά.
0: Κάποιος λέει, τέλος πάντων, ναι.
1: Αλλά έχει αφιέρωμα η σελίδα σε 4 σελίδες.
0: Ε, ναι, γιατί σου λέει δεν ξέρουν να μάθουν αναλυτικά. Τι νομίζεις?
1: Ελεύθερος τύπος, τρίτη σήμερα και προσλήψεις, αλλά γενικώς τρία θέματα προτάσει ως κύρια εφημερίδα σήμερα. Ξεκινάμε στις προσλήψεις. 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο, προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς, σε δήμους, δέκα δικαστήρια, νοσοκομεία, ΟΑΣ, οργανισμούς, η κατανομή θέσεων ανά ειδικότητα και φορέα, τα προσόντα και η μοριοδότηση, οι προθεσμίες για αιτήσεις και μαζί με την εφημερίδα το ειδικό οκτασέλιδο ένθετο με τίτλο Αγορά Εργασίας. Δεύτερο θέμα. Συμφωνία εκεχηρίας με 5 αγκάθια. Μετά από 108 ημέρες πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη. Ποιο είναι το πλαίσιο για την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή? Ανοιχτά παραμένουν τα δύσκολα ζητήματα, όπως τα αδειώδια στο Ορμούς, το εμπλουτισμένο ουράνιο, οι κυρώσεις στην Τεχεράνη και το μέτωπο Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Βουτιά στα 83 δολάρια για το πετρέλαιο, ράλι στα χρηματιστήρια και αναλυτικό ρεπορτάζ σε τρεις τουλάχιστον σελίδες στο εσωτερικό της εφημερίδας. Και τρίτο θέμα, λιώνουν τα ρολόγια για το χρυσό. Στα χιτήρια καταλήγουν πολυτελή μοντέλα, καθώς η αξία του μετάλλου είναι υψηλότερη από το ίδιο το κόσμημα.
0: Μάλιστα. Η εφημερίδα των συντακτών, Μέση Ανατολή, συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς του όρους, έτοιμο να τορπιλήσει το deal το ανεξέλεκτο Ισραήλ, παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ανακούφιση αλλά και σκεπτικισμό στις αγορές, επιφυλακτική Λαγκάρτ για την πορεία των επιτοκίων.
1: Δημοκρατία. Λαθρέος υπουργός μετανάστευσης, παντελώς αποτυχημένος, ο Πλεύρης αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Επέρεται για τις σκληρές ανακοινώσεις που εκδίδουν εναντίον του διεθνείς οργανισμοί, αλλά κατάπιε τη γλώσσα του στις βαρύτατες καταγγελίες του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ για συνεργασία αξιωματούχων του ΟΗΕ σε Ελλάδα και Λιβύη για μεταφορά λαθρομεταναστών.
0: Και ένα θέμα για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και μάλιστα το ρωτάει η εφημερίδα. Ακούς Άδωνη, καθυλωμένα τα μισά στενοφόρα που διαθέτει το ΕΚΑΒ στην Αττική, γράφει η εφημερίδα. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Ειρήνη με 4 αστερίσκους, εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Τα θολά σημεία της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, τα στενά του Ορμούς, οι κυρώσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο. Άμεση αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, αλλά η ακρίβεια θα κρατήσει έως το φθινόπωρο. Ποια ακρίβεια?
1: Η ακρίβεια.
0: Δηλαδή η ακρίβεια είναι 100% απόρρια του πολέμου?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: δεν
1: απορείς?
0: Είναι... Ναι, απορώ.
1: Και είναι εισαγόμενη.
0: Η ακρίβεια. Και γιατί είναι σε διαφορετικά μεγέθη σε όλο τον κόσμο?
1: Εντάξει, υπάρχουν και διακυμάνσεις.
0: Τι διακυμάνσεις?
1: Αλλά την έφερε ο πόλεμος και
0: βασικά είναι εισαγόμενη. Το ότι έχουμε ακρίβεια λόγω πολέμου, αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Έτσι. Αλλά 100% οφείλεται στην ακρίβεια, ξέρω εγώ. Γιατί αλλού δεν έχουμε τέτοια ποσοστά.
1: Με την Απογευματινή ολοκληρώσαμε.
0: Ερωτώ
1: την...
0: που έλεγε εκεί.
1: Ναι, δεν μπορώ να σου απαντήσω όμως,
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Ερωτώ που έλεγε.
1: Ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας με την εφημερίδα Απογευματινή και σιγά σιγά θα περάσουμε και στην επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων μετά από μια μουσική ανάσα.

0: οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Ξεκινάμε τη σημερινή των Σαρών. Η Νιγρίτα θυμήθηκε και τίμησε το ολοκαύτωμά της. Εκδήλωση ιστορικής μνήμης, μεγάλη συμμετοχή του κοινού και σχετική φωτογραφία. Καλοκαιρινή εκστρατή ανάγνωσης και δημιουργικότητας 2026, έναρξη για 15η χρονιά από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου δήλωσε: «Με αίσθημα ευθύνης επιστρέφω στο Υπουργείο Εξωτερικών». Ξεχωριστή εκδήλωση μνήμης και τιμής για την απελευθέρωση του Σιδηροκάστρου. Φεστιβάλ Χρωμάτων, μια πολύχρωμη γιορτή στο πλαίσιο των Ελευθερίων 2026. Πήγες?
2: Όχι. Στο Φεστιβάλ Χρωμάτων?
1: Ναι,
2: όχι. Πήγα σε άλλες εκδηλώσεις.
1: Για το Φεστιβάλ Χρωμάτων?
2: Όχι, δεν πήγα.
1: Υποέλεγχο τέθηκε άμεσα η πυρκαγιά, ξέσπασε στην περιοχή Άγιος Ραφαήλ.
2: Καθημερινός παρατηρητής για τη συνέχεια. Ορολογιακές βόμβες ή παράνομες κομματερές στους δήμους των Σερών εν μέσω αντιπυρικής περιόδου. Η μάχη για τα ακαθάριστα οικόπεδα δεν αρκεί όταν ανεξέλεγκτοι σκουπιδότοποι εξακολουθούν να απειλούν το περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών, γράφει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Τα υπόλοιπα θέματα. Εκδήλωση μνήμης για το ολοκαύτωμα της Νιγρίτας Σερών. Το πολύτιμο φωτογραφικό αρχείο του Κώστα Μπαλάφα. Αναβιώνει ο κλείδωνας στο Χριστό Σερών. Κατερίνα Ρωμιοπούλου, οι παρεμβάσεις της για την Αμφίπολη και η κριτική στους χειρισμούς της ανασκαφής από Μενδώνη. Και οι μάσκες έπεσαν, Βελόπουλος και Νίκη έδωσαν σωσίβιο στο Δημητριάδη.
1: Σεραϊκόν Θάρρος, παράταση έως 22 Ιουνίου για τα καθάριστα οικόπεδα. Τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν. Έκκληση του Δήμου Σερών, κεντρικό. Τάσου Χατζηβασιλείου, εθνική προτεραιότητα, η ελληνική προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με αίσθημα ευθύνης επιστρέφω στο Υπουργείο Εξωτερικών και φωτογραφία την ώρα της ορκομοσίας. Σε άλλα θέματα, εκδήλωση ιστορικής μνήμης αφιερωμένη στο ολοκαύτωμα της Νιγρίτας. Φεστιβάλ Χρωμάτων, μια πολύχρωμη γιορτή χαράς και διασκέδασης. Το πάρκο του Ίκα μετατράπηκε σε ένα τεράστιο πολύχρωμο καμβά. Και Ελευθέρια 2026 ξεκίνησε το μουσικό ταξίδι στις γειτονιές της πόλης των Σερών.
2: Ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων με την εφημερίδα «Η Πρόοδος». Λιβάνιος, το νέο εκλογικό σύστημα έρχεται να δώσει πραγματικό κίνητρο συμμετοχής στους πολίτες στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών. Παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΔΕ και απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας φιλοξενείται ένα τρίστυλο άρθρο με την υπογραφή του Μέτικου και τίτλο «Η εντιμότητα του Τσίπρα» και η λέξη «εντιμότητα» είναι σε εισαγωγικά και μάλιστα υπάρχει και συνέχεια «Η εντιμότητα στην πολιτική είναι αποτέλεσμα της δύναμης ενώ η υποκρισία αποτέλεσμα της αδυναμίας» φράση σε εισαγωγικά του Βλαδιμίρου Λένιν και η γνώριμη σχολιογραφική στήλη της εφημερίδας, παρασκηνιακά και άλλα.

Έχουμε διακοπές χειροδότησης, διακοπές χειροδότησης, δηλαδή, διακοπές ρεύματος, συγγνώμη, από το πρωί, λόγω προγραμματισμένων εργασιών του ΔΔΕ. Συγκεκριμένα, χωρίς ρεύμα είναι από τις 7.30 το πρωί και θα παραμείνει ως τις 2 μετά το μεσημέρι το κομμάτι στην πόλη των Σερών που βρίσκεται στην περιοχή των Άνω Καμενικίων και περικλείεται από τις οδούς Δελφών, Ναούσης, Ναυπλίου, Βοσπόρου, Σαμουήλ, τμήμα Παπαφλέσσα, Σαπφούς, εκτελεστέ των Κερδελιωτών, τμήμα Μαυρομιχάλη και Ιωάννη Θεολόγου. Πολύ ωραία διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω των προγραμματισμένων εργασιών που πραγματοποιεί ο ΔΔΕ στην περιοχή. Επίσης, 2 ώρες διακοπή ηλεκτροδότησης θα σημειωθεί επίσης στην περιοχή των 40 μαρτύρων, στην πόλη των Σερών, επί των οδών Ναυπάκτου και Στρατηγίου, ενώ το ίδιο διάστημα θα έχουμε και διακοπή ηλεκτροδότησης στο Δήμο Αμφίπολης. Προγραμματισμένες διακοπές βέβαια για τις ανάγκες συντήρησης του δικτύου.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος μέχρι την υπογραφή της συμφωνής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε τρεις ημέρες, ενώ μέσω Truth Social διαβεβαίωσε ότι πλοία ανάμεσα τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η συμφωνία έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως τη Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την πτώση τους, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις προοπτικές επανέναρξης της προσφοράς μέσω του κρίσιμου στενού του Ορμούς. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής, εκτίμησε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για το πετρέλαιο. Η βενζίνη ανέφερε ότι στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησε κοντά στα 10 λεπτά και χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπησης των τιμών με καθοδική τάση. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο, που είναι, όπως είπε, το επιθυμητό και αυτό που αντέχει η ελληνική οικονομία και η ελληνική οικογένεια. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά και για ολόκληρη την τετραετία ως το 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται πέριξ του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy, ενώ για τον Αμερικανικό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Γυναικοκτονία στη Δράμα, αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό όπλο του. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Νέα έκθεση της UNICEF υπογραμμίζει ότι σχεδόν 1 δισεκατομμύριο παιδιά παγκοσμίως εκτίθενται σήμερα σε τουλάχιστον 3 ταυτόχρονους και αλληλοεπικαλυπτόμενους κλιματικούς κινδύνους όπως ξηρασίες καύσωνες και τροπικούς κυκλώνες.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές Ιόνιοι και Ιππειρωτικά από 21 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. 5, 4, 3, 2,
5: 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
8: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Και πάλι μαζί, 11 λεπτά μετά από τις 11, όχι, 10 λεπτά μετά από τις 11. Σας καλημερίζουμε όλες και όλους στην παρέα μας και στις συχνότητές μας, εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Στους υπολείπους συνεχίζουμε να λέμε καλημέρα και να έχουμε μια όμορφη μέρα και να σας ευχαριστήσουμε που είστε ήδη στην παρέα μας. Συμπληρώσαμε μια ώρα επικοινωνίας μαζί σας, περνάμε στη δεύτερη ώρα και πάμε να δούμε το τι έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά κυρίως να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας σε ένα θέμα για το οποίο έχουμε κάνει λόγο αρκετό σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, την έλλειψη πρόσβασης που έχουν στο κέντρο της πόλης και σε κεντρικά σημεία της πόλης, αλλά και τις γειτονιές των Σερών. Άλλωστε, η κοινή πρόταση των συλλόγων ατόμων με αναπηρία και ιδεμόνων, γυναικών, μητέρων, συνταξιούχων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών για τη βελτίωση της ασφάλειας και την ενίσχυση των υποδομών προσβασιμότητας σε δρόμους και πεζοδρόμια της πόλης ήταν το πρώτο θέμα που συζητήθηκε χθες, καθώς είναι μια επιστολή που κυκλοφόρησε και στον τύπο το προηγούμενο διάστημα με την υπογραφή συνολικά 14 συλλόγων. Τι ζητούν από το Δήμο? Ζητούν βελτίωση σε σημαντικά, σε αρκετά σημεία και συγκεκριμένα σημεία της πόλης των Σερών, όσον αφορά την άμεση επιδιόρθωση σχετικών υποδομών, δηλαδή ράμπες, πεζοδρόμια, που ήταν προσβάσιμες παλαιότερα αλλά τώρα έχουν προβλήματα, όπως επίσης ζητούν και τη δημιουργία προσβάσιμων διαδρόμων ως μέτρο για τη συνολική και οριστική εξέλιξη των Σερών σε μια πραγματικά προσβάσιμη πόλη. Αυτό υποστήριξε και παίρνοντας το λόγο ο πρόεδρος του Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων, ο κύριος Χουβαρδάς. Το αίτημα του Συλλόγου υποστήριξε μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκπροσωπώντας το Δημοκρατικό Σύλλογο Γυναικών Σερών, μέλος της ΟΓΕ, η κυρία Ξένια Σιδέρη, την οποία και θα ακούσουμε. Θα πρέπει να σας πούμε ότι το αίτημα του Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων υποστηρίζει ο ΣΟΦΨΗ, ο Σύλλογος Γονέων Ειδικού Πειραματικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου, οι Σύλλογοι Γονέων Μαθητών του ΕΕΚ, Γονέων και Φίλων Παιδιών ΑΜΕΑ, Γονέων Φίλων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αυτισμό Ηλιακτίδα, διαβητικών, θαλασσεμικών, καρκινοπαθών, κινητικά αναπήρων, Σεραίες Μανούλες, συνταξιούχων Δημοσίου Περιφερειακής Ενότητας ο Εμμανουήλ Παπά, συνταξιούχων ΙΚΑ Περιφερειακής Ενότητας και συνταξιούχων ΟΑΕ ΤΕΒΕ ΤΣΑ Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Ας περάσουμε να ακούσουμε τη δήλωση από την πλευρά της, η κυρία Σιδέρη.
1: Εμείς ως Δημοκρατικό Σύλλογος Γυναικών Ομού Σερών, μέλος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, σαφώς και συνυπογράφουμε και χαιρετίζουμε την πρόταση που κατέθεσε ο Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων και τονίζουμε και διευκρινίζουμε μέσα ότι μιλάμε για προσβασιμότητα όχι μόνο των κινητικά αναπήρων, αλλά όλων των πολιτών, οποιασδήποτε ηλικίας, γιατί όπως αναφέρθηκε, δεν αφορά αυτό το σύστημα μόνο το κινητικά αναπήρους, αφορά κάθε πολίτη οποιασδήποτε ηλικίας. Είναι θέμα ασφάλειας, ποιότητας της καθημερινότητας και θα θέλουμε να προτεραιοποιηθεί στα ζητήματα που έχει να διεκπαιρεώσει η Δημοτική Αρχή σε σχέση και μάλιστα να ληφθεί υπόψη με την σημασία που αρμόζει και πάντα συγκρίνοντας με κάποια άλλα ζητήματα που έχουν πιθανώς ληφθεί και αντιμετωπιστεί, που είναι κατά τη γνώμη μας δευτερεύουσα σημασία, όπως ο ανθρωπινικός τουρισμός της πόλης, κάποιες πιέστρες για την χειροκρίζον κλπ. Θεωρούμε ότι τα ζητήματα της ποιότητας της καθημερινότητας των πολιτών είναι υψής της σημασίας.
0: Τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών είναι υψής της σημασίας, είπε μεταξύ άλλων η κυρία Σιδέρη, και με το σκεπτικό αυτό είναι και οι υπογραφές της επιστολής και των αιτημάτων του Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος έργων, ο κύριος Παύλος Πουλιάκας, αναφέρθηκε στα όσα έγιναν τον τελευταίο χρόνο. Συνολικά επισκευάστηκαν 12 ράμπες. Ξεκίνησε την τοποθέτησή του λέγοντας ότι δεν θα αρνηθώ ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά συγκριτικά με άλλες πόλεις είμαστε ή τα προηγούμενα χρόνια σε μια καλή κατάσταση. Ενώ όσον αφορά το κομμάτι που βρίσκεται κάτω από τα δικαστήρια, στην οδό Μεραρχίας, είπε ότι το πρόβλημα εκεί, στα πεζοδρόμια, γίνονται από τα δέντρα. Υπάρχουν 50 δέντρα που δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, είναι μεγάλα σε ηλικία, απλά οι ρίζες τους έχουν σηκώσει τα πλακάκια στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Ας τον ακούσουμε.
2: Εγώ δεν θα αρνηθώ ότι στην πόλη υπάρχουν αρκετά προβλήματα προσβασιμότητας σε όλη την πόλη, όχι μόνο στο κέντρο. Θεωρώ όμως ότι έχει γίνει μια αρκετά καλή δουλειά και είμαστε σε ένα καλό επίπεδο σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα όσον αφορά τις υποδομές. Έγινε καλή δουλειά και από την προηγούμενη διοίκηση αλλά και από εμάς τα τελευταία 2,5 χρόνια που είμαστε όσον αφορά και τη συντήρηση των ήδη υπάρχοντων ραμπών, των πεζοδρομίων και καινούργιες ράμπες. Εγώ όταν ανέλαβα, παίρνοντας το βιβλίο του, είχατε βγάλει και είχατε υποδείξει κάποιες οδούς που χρειάζονταν ράμπες και κάποια σημεία τις κάναμε. Τις υποδείξεις αυτές τις κάναμε και προσπαθήσαμε να το κρυφθούμε στο 100%. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, θεωρώ μάλλον ότι στο κέντρο μέχρι την ειδόμενα αρχαία, μέχρι το ύψος του παλιού σινεμά, τα Διονύσια, είναι καλή η κατάσταση. Από εκεί και πέρα είναι αρκετά κακή, αλλά υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα στην πόλη με τα δέντρα. Υπάρχουν πάνω από 50 δέντρα μετρημένα, τα οποία ναι, μεν είναι σε καλή υγιή κατάσταση, αλλά οι ρίζες τους έχουν σηκώσει όλα τα βλακάκια με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα όχι μόνο για τους κινητικά προβλήματα κινητικά, αλλά και για τους κανονικούς ανθρώπους. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας, μάλιστα γίνονται δύο συναντήσεις τουλάχιστον το χρόνο με τους συλλόγους για να υποδειχθούν τα προβλήματα και να μπορέσουμε να τα αποδειχθούν και εμείς καλύτερα στις ανάγκες. Στην τελευταία συνάντηση, μάλιστα δεν είναι, για όσο θυμάμαι, δεν είχατε έρθει. Πάντως και στο πρόβλημα του ατύχημα που είχε γίνει πριν από λίγο καιρό στην οδό Λιμόνος, αλλά και σε άλλα σημεία της πόλης, όπως είναι η οδός Ελευθεριστού, όπως είναι πίσω από τις στρατηγικές κατοικίες, σημεία που δεν είχαν πεζοδρόμια για 50 χρόνια τουλάχιστον, τα κάναμε, είναι μέσα στο κέντρο, είναι σημεία που περνάει πάρα πολύ κόσμο κάθε μέρα και είμαστε σε συνεχή αγώνα ώστε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα και φυσικά να γίνει η πόλη μας ακόμη καλύτερη και πιο προσβάσιμη για τους όλους ανθρώπους.
0: Τα αιτήματα του Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων και όλων των συλλόγων που κατέθεσαν για το θέμα προσυζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο υπεραμείνθηκε η επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, η κυρία Τούσκα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ό,τι και να έγινε φαίνεται από τα δεδομένα, είναι προφανές ότι δεν είναι αρκετό. Ό,τι έγινε προς την επίλυση των προβλημάτων πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία δεν είναι αρκετό και ο κόσμος περιμένει από το Δημοτικό Συμβούλιο να δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Ας την ακούσουμε.

0: Όχι, εκεί δεν είναι αρκετό. Ήταν εδώ και φαντάζομαι ότι θέλουν κάποιε δεσμεύσει, συγκεκριμένα δηλαδή τι πρόκειται να γίνει, τι προγραμματισμό έχετε κάποιο. Δεν χρειάζεται πλέον περιγραφέ για το τι ξέρετε, τι βιώνουν την κατάσταση, όχι μόνο οι άνθρωποι με κινητικά, όπω πάνε και οι μητέρε και οι ηλικιωμένοι κτλ. Οπότε, καλό θα ήταν εδώ να δώσετε συγκεκριμένε απαντήσει, όπω ακριβώ συγκεκριμένα θα πούμε και τι προτάσει. Θα στο λέτε Ελλάδα και φέρνουν προτάσει, ήδη έχουμε καταθέσει προτάσει πολλά και στην προηγούμενη Δημοκρατική και στην αρχή Δημοκρατική. Οπότε, καλό θα είναι σε αυτό το δημοκρατικό. Αν καταφέρουμε, να δώσουμε και εμείς συγκεκριμένες απαντήσεις.
1: Υπέρ του αιτήματος στάθηκε και ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ο κύριος Αλέξανδρος Χρυσάφης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό που είπαμε και εμείς στην έναρξη της εκπομπής μας με τη Δέσποινα, ότι είναι διαφορετικά να διαβάζουμε για το πώς είναι το πρόβλημα και διαφορετικά να έχουμε τη βιωματική εμπειρία, το πώς δηλαδή τα άτομα με αμαξίδιο πραγματικά δυσκολεύονται σε κάποιες των περιπτώσεων να βγουν από το σπίτι, να επιστρέψουν προς το σπίτι με ασφάλεια. Και μάλιστα απευθυνόμενος προς τη Δημοτική Αρχή, είπε προς στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η εξεύρεση συγκεκριμένων προγραμμάτων, ούτως ώστε να γίνει η αποκατάσταση του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων για εύκολη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, ενώ αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που έγιναν κατά τη θητεία του, υποστήριξε ότι έγιναν περισσότερες από 320 παρεμβάσεις. Ας τον ακούσουμε.
2: Έχει απόλυτο δίκιο σε όλη την τοποθέτηση και να προαντάσει όλα τα οποία αναφέρθηκε, γιατί εμείς δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε, δεν μπορούμε να τα βιώσουμε. Είναι μια βιωματικό το πρόβλημα. Όσο και αν κατανοούμε κάποια θέματα, πολλές φορές πρέπει να τα βιώσεις ή να έχεις στο περιβάλλον σου κάποιο άτομο που τα βιώνει για να το καταλάβεις στη μορφή, στην έκταση που τίθεται το θέμα. Άρα, αρχικά, λέμε ότι υπάρχει απόλυτο δίκιο στην υποθέτηση αυτών των ανθρώπων, και όχι μόνο αυτών των ανθρώπων, αλλά και των ανθρώπων που χρειάζονται πρόσβαση, είτε με καροτσάκια για τα παιδιά, είτε οτιδήποτε. Αλλά πόσο μόνο αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να κινηθούν. Αυτό το οποίο έχουμε να πούμε είναι ότι η πόλη των Σερών, ναι, μεν, είναι χαρακτηρισμένη, όπως ξέρουμε όλοι, έχει μια οριζόντια μορφή, αλλά οι σημειακές παρεμβάσεις οι οποίες έπρεπε να γίνουν, γιατί τότε έγινε μια πλήρη αποτύπωση, τουλάχιστον τότε από την τεχνική υπηρεσία, για να έχουμε μια πλήρη πρόσβαση, είναι πάνω από 2.000. 2.000 δηλαδή διαβάσεις, οι οποίες θα επέτρεπαν και θα επιτρέπουν σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι να υπάρχει πρόσβαση σε όλους τους χώρους, τουλάχιστον στους κύριους χώρους αυτών των ατόμων. Στην προηγούμενη θητεία κάναμε συνολικά 420 παρεμβάσεις, κάναμε πάνω από 300 καινούργιες θάνατες. Και είχαμε άλλα 150 περίπου σημεία, τα οποία ήταν παρεμβάσεις για να μπορούν να είναι προσβάσιμα, γιατί έπαψαν να είναι προσβάσιμα. Τα προβλήματα όμως υπάρχουν. Και τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται, όπως πολύ σωστά υπόθηκε. Και ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το σύνολο αυτών των παρεμβάσεων, γιατί οι πόροι του Δήμου προφανώς δεν φτάνουν, είναι η ένταξη σε κάποια προγράμματα αναπλάσεων. Ήδη με το ΣΒΑ υπάρχει το σχέδιο της ανάπλασης, μελέτη που έχουμε, που την ανέλαβε και η Δημοτική Αρχή και το εντάσσει στο ΣΒΑ, στο βόρειο κομμάτι της πόλης, που εκεί όλη παρέμβαση, όλη ανάπλαση θα περιλάβει και προφανώς την πρόσβαση για όλα τα άτομα. Καθώς επίσης και υπάρχει και αυτό που είπατε και αναφερθήκατε και στο κομμάτι της ιεραρχίας από τα δικαστήρια και μετά. Προφανώς τα προβλήματα είναι πολλά. Προφανώς έχουν γίνει και κάποια βήματα εδώ πέρα από το παρέθυμα και το παρομόδιο δήμαρχος από την Δημοτική Αρχή. Αλλά νομίζω ότι ο στόχος της Δημοτικής Αρχής θα πρέπει να είναι η έβρεση συγκεκριμένων προγραμμάτων, τα οποία να αφορούν, να στοχεύουν την πρόσβαση αυτών των ατόμων.
1: Στον αντίποδα πάντως, όσο δήλωσε τόσο ο κύριος Πουλιάκας όσο και ο κύριος Χρυσάφης για τις παρεμβάσεις που έγιναν, ήταν η παρέμβαση που έκανε ο πρόεδρος του Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων, ο κύριος Χουβαρδάς, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ούτε στη μία περίπτωση ούτε στην άλλη τα πράγματα ήταν καλά, ούτε δηλαδή επί θητείας της νη δημοτικής αρχής, αλλά και της προηγούμενης. Μέχρι το 2008 τα πράγματα πολύ καλά, είπε ο κύριος Χουβαρδάς. Δηλαδή ήταν προσπελάσιμη η μεραρχίας μέχρι κάτω, όπως και η Βενιζέλου. Δρόμοι που ξέραμε και μετακινούμασταν με ασφάλεια, είπε χαρακτηριστικά, και πεζοδρόμια. Μετά όμως άλλαξε και αυτό. Και μάλιστα απευθυνόμενος σε όλους, είπε, σας προκαλώ να έρθετε κάποια στιγμή μαζί μας από το πώς ξεκινούν τα μέλη της διοίκησης του Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων το πρωί από το σπίτι τους και τι εμπόδια συναντούν στον δρόμο τους μέχρι να φτάσουν στο κέντρο της πόλης. Και από τη μία είναι αυτό και από την άλλη είναι ότι η απομόνωση τα βράδια, καθώς δυσκολεύονται πάρα πολύ επειδή φοβούνται, δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, να κατέβουν στον δρόμο τους πατήσει κάποιο αυτοκίνητο, τους πετάξει μακριά. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει απομόνωση. Και μετά πώς μπορούμε να βρούμε εργασία από αυτές τις συνθήκες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κουβαρδάς, προκαλώντας τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και φυσικά τη Δημοτική Αρχή να κάνουν αυτό τον περίπατο. Όσο δε για την επιστολή, είπε, σας λέμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Διαβάστε καλύτερα την επιστολή. Ας τον ακούσουμε.
3: Καλό οποιοδήποτε θέλει από το Δημοτικό Συμβούλιο, την κυρία Δήμαρχο, την κυρία Κουλιάκα, χωρίς τις κάμερες, άμα ενοχλούν οι κάμερες, να πάμε να ξεκινήσουμε μαζί και να πάρουμε διαδρομές από τα σπίτια των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων των ΑΜΕΑ και να κάνουμε συγκεκριμένες διαδρομές. Αυτές που λέμε εκεί πέρα μέσα στο δελτίο τύπου. Γιατί δεν είναι γενικά αυτά που λέμε στο δελτίο τύπου. Είναι συγκεκριμένα πολύ και τα αναφέραμε το 2023, γιατί αυτά τα πράγματα τίθονται από το 2023. Λέμε από το 2023 ότι η Μεραρχία που ήταν ένα δρόμο που ήταν προσβάσιμο, ο πρώτο δρόμο που έγινε προσβάσιμο στην πόλη των Σερών, ήμουν στο δημοτικό και είχα πρόσβαση. Και μπορούσα να περνάω όλη τη Μεραρχία για να πηγαίνω από το Δημαρχείο μέχρι σχεδόν κάτω στο. Και πιο κάτω από το εργαστήριο να πηγαίνω και μέχρι το ΙΕΚ. Και τώρα δεν μπορώ να κάνω. Η Βενιζέλου ήταν ένα δρόμο προσβάσιμο. Έγινε προσβάσιμο κάπου εκεί στο 2013-2014, πάλι τότε με παρεμβάσει που είχαμε κάνει ο Σύλλογο. Και λόγω του ότι έγιναν εκεί πέρα κάποια πράγματα. Και αυτή τη στιγμή, επειδή το κάναμε μάλιστα ένα διπορικό μαζί με ένα συγκεκριμένο περιοδικό, χρειαστήκε να κατεβούμε μέσα στον δρόμο 4 φορές. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη διέλευση. Αυτά τα πράγματα μπορεί να λένε ελαφράδικα διότι κάνουμε κάτι τόσο μπορούμε, αλλά πρέπει να καταλάβετε εδώ πέρα ότι αυτά αφορούν τις ζωές ανθρώπων. Δηλαδή το συγχωρεμένο του κύριου Αποστόλη πέρυσι, όταν έσπασε το μαξί, όταν έσπασε η μπαταρία, ήταν ζημιά. Ο άγγελος που έπεσε φέτος εκεί πέρα είναι ζημιές και είναι εκατοντάδες ευρώ. Και έχει να κάνει μετά και με το τι μπορεί να είναι οι σωματικές βλάβες που μπορούν να υποστούν οτιδήποτε. Αν ο ανάπηρος παραδείγματος χάρη φοβάται να βγει από το σπίτι του βράδυ, γιατί λέει ότι αν πώς θα βγω έξω να με πατήσει κανένα αυτοκίνητο, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση να μπορέσει να κατευθυνθεί προς το κέντρο, αυτό είναι η ζωή που δεν μπορεί να μιλάμε για συμπερίληψη. Και πώς γίνεται η συμπερίληψη, στο τι γίνεται η συμπερίληψη. Εγώ δηλαδή εκεί πέρα τώρα στη συγκεκριμένη, στο συγκεκριμένο μέρος της πόλης που ζω, αν είναι κάθε βράδυ που γυρίζω στο σπίτι μου να με πιάνει η ψυχή μου για πρώτα να με πατήσει αυτοκίνητο, αυτό είναι συμπερίληψη. Και εγώ με αυτούς τους όλους διεκδικώ να βρω δουλειά για να έρθουμε και εδώ πέρα στο χώρο εργασίας μου που κάνει το πρόγραμμα το Δήμος για να μπορούμε να δουλεύουμε και πώς το λένε, ζητάει και εύσημα για το ότι τα φομιώνει αυτά τα προγράμματα σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, όταν μιλάμε, η συμπερίληψη είναι αυτά τα πράγματα. Συγκεκριμένα, δεν είναι ότι τώρα. Εμείς την κυρία Δήμαρχο την είδαμε 2 φορές, 3 φορές. Συναντήσαμε από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά τη. Ωραία. Τις προτάσεις μας έχουν καταθέσει. Δηλαδή, μπορώ να κάνω ένα δελτίο τύπου και να παρεμβούμε στις προτάσεις που έχουν καταθέσει. Για να μην μας βγάζετε και τρελούς τώρα εδώ πέρα. Ότι. Και επί του συγκεκριμένου, τι εννοείται επί του συγκεκριμένου, να πάω να σα δείξω μία ράφα που θέλει τσιμέντο. Μα θέλει τσιμέντο, πλέον έτσι όπω πάει η κατάσταση και έτσι όπω συνεχίζει με ένα πιέζι, θα θέλει τσιμέντο όλο το κέντρο. Και ξαναλέω, αν κάποιο με θεωρεί υπερβολικό, εγώ προκαλώ εδώ τον οποιοδήποτε και να πάρουμε και μία τυχαία διαδρομή και να πάρουμε να την κάνουμε μαζί με τα ηλεκτρικά ταξίδια. Θέλετε, εδώ είμαστε. Θα το δούμε. Άμα είναι υπερβολικό και άμα μιλάμε για πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, αδικούν κάποιον. Αδικούμε καταρχάς μόνοι μας την πόλη του Σερών με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε που αντιμετωπίζουμε το ζήτημα. Και άμα νομίζετε ότι είναι, πώς να το πω, με κάποια δημοτική αρχή συγκεκριμένο θέμα, εμείς αυτά τα πράγματα φωνάζουμε από το 2008. Και όντως μέχρι το 2000, μέχρι κάποια συγκεκριμένη στιγμή, κάποια πράγματα γίνανε. Από εκείνη τη στιγμή και μετά όμως, στην πραγματικότητα αυτό το οποίο συμβαίνει είναι να χαλάνε οι υποδομές με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι επιδιορτώνουν και από ό,τι γίνονται και ρολίες. Και αυτό λειτουργεί σωρευτικά. Και αν το αφήσουμε κι άλλο, το χρόνο θα είναι ολόκληρες γειτονιές ακόμα χειρότερα. Και ξαναλέω, ιεραρχούμε το πώς αναφορά την ασφάλεια το κέντρο. Γιατί να μπείτε στον κόπο να το διαβάσετε την πρότασή μας και χωρίζουμε σε δύο άξονες. Στα άμεσα και στα επίγοντα ζητήματα ασφαλείας και σε μια ολική πρόταση για το πώς να διορθωθεί το θέμα. Τώρα, αν θέλετε να μιλάμε για μερμέτσα, το μπορούμε να μιλάμε. Άλλο μεθαύριο και κάποιο άλλο μετά από σταφές, και κάποιο άλλο από σταφές, και κάποια άλλη μετά από μηχανοτάκι που υπάρχει κάποιο ατύχημα. Δεν θα ξαναρχόμαστε, θα είναι.
1: Πολύ συγκεκριμένος, ανέφερε πως έχει κατάσταση ο κύριος Χοβαρδάς. Αποδέχθηκε την πρόκληση, πρόταση και η Δήμαρχος Ερών, η κυρία Μητλιάνκα. Είπε σαφώς και να κάνουμε αυτή τη διαδρομή. Δεν χρειάζεται να έχουμε τηλεοπτικές κάμερες. Και εκπρόσωποι φορέων μπορεί να είναι μαζί μας. Και απευθυνόμενοι προς τον κύριο Χρυσάφη και μέλη της αντιπολίτευσης να ξαναδούμε τη διαδρομή που μας λέτε. Ενώ όσον αφορά την αποκατάσταση, είπε ότι στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής είναι να γίνει μια ολική ανάπλαση του κέντρου των Σερών. Ας την ακούσουμε.
0: Θεωρώ ότι είναι μια πολύ χρήσιμη συζήτηση, μια πολύ σημαντική συζήτηση για μια κοινωνία η οποία θέλει να λέγεται κοινωνία του δυτικού κόσμου και της Ευρώπης εν έτη 2026. Η αλήθεια είναι και εδώ να διευκρινίσω κάτι. Δεν έχουμε τίποτα να μας χωρίσει, δεν έχουμε τίποτα να αντιπαρατεθούμε ως Δημοτική Αρχή, ως Δήμος Ερών, ούτε φυσικά με εσάς, ούτε με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ούτε με κανέναν φορέα όσον αφορά την προσβασιμότητα και την ευθύνη της κοινωνίας και του κράτους να κάνει καλύτερη τη ζωή, να κάνει πιο φυσιολογική, να το πω, τη ζωή των ανθρώπων με αυτές τις ιδιαιτερότητες, όποιες και αν είναι αυτές. Είτε είναι κοινωνικά προβλήματα, είτε είναι κάποιο άλλο είδους καναπιέρα. Να πούμε μία πραγματικότητα, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαστε ως κοινωνία και ως πόλη, θα πω εγώ, σε ένα πολύ βελτιωμένο στάδιο σε σχέση με παλιότερα φυσικά, αλλά σε πολύ πρώιμο στάδιο σχετικά με το να χαρακτηρίσουμε την πόλη μας και τα χωριά μας ως ότι καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες προσβασιμότητας όλων των ανθρώπων με αναπηρία. Η αλήθεια είναι ότι βήματα έγιναν και από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές και συνεχίζουν να γίνονται. Δεν θα σας πω τι κάναμε εμείς ως Δημοτική Αρχή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ακούσαμε από την πρώτη στιγμή, καταγράψαμε από την πρώτη στιγμή, ανταποκριθήκαμε από την πρώτη στιγμή, τουλάχιστον στο άμεσο, στο μικρό, στο εφήγον, το οποίο έπρεπε να αποκατασταθεί. Έγιναν συναντήσεις, κλείθηκαν οι φορείς και γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, περίπου ανά εξάμηνο, για να βλέπουμε την πορεία και εγώ ίδια και κάποιος από την υπηρεσία και φυσικά ο κάθε φορά αρμόδιος αντιδήμαρχος για το θέμα της προσβασιμότητας. Να πω ότι για μας αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα και ήδη το έχουμε αποδείξει και με κινήσεις που έχουμε κάνει και στις σχολικές υποδομές, το οποίο περίμενα ότι θα το αναφέρετε, κύριε Κλήσοβλου, γιατί πραγματικά νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό έχουμε κάνει λάβες αναπήρων και αναπηρικές τουαλέτες σε πάρα πολλά σχολεία, καλύπτοντας ανάγκες που για πολλά χρόνια τις ζητούσαμε. Παρ' όλα αυτά, δεν θα σας πω ότι τα κάναμε όλα, δεν θα σας πω ότι δεν υπάρχουν ανάγκες, ούτε θα σας πω ότι έχετε άδικο. Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι πάρα πολλά τα βήματα που πρέπει να γίνουν από όλους μας και προφανώς από τη Δημοτική Αρχή και από το Δήμο Σερών, προκειμένου αυτή η πόλη να καταστεί απολύτως προσβάσιμη. Εγώ να πω ότι αυτή την πρότασή σας για τις συγκεκριμένες διαδρομές, καταρχήν να πω για τις υποδομές του κέντρου, επειδή είναι θέματα τα οποία θα έχουμε συζητήσει και από κοντά. Αυτό που ρώτησε προηγουμένως ο κ. Αντιδήμαρχος, υπάρχουν δρόμοι, υπάρχουν υλικά που έχουν φθαρεί και σε κάποιες, πολλές φορές δεν έχει να κάνει με την ύπαρξη όχι ραμπών, έχει να κάνει ακόμη και μέσα στην περαρχία με το ότι υπάρχουν φθορές, υπάρχουν λακκουβίτσες, υπάρχουν σημεία που δυσκολεύουν την διάβαση των ανθρώπων στα αναπηρικά μαξίδια, τα καρότσια, τους ηλικιωμένους, τα οποία τα βλέπουμε και προσπαθούμε καθημερινά να ανταποκριθούμε. Σίγουρα αυτό που θα χρειαζόταν και θα βελτιώνει την κατάσταση, ειδικά στο κέντρο, θα ήταν μια ολική ανάπλαση του κέντρου, κάτι το οποίο είναι στις συζητήσεις μας και προφανώς στην αναζήτηση χρηματοδότησης μαζί με τις όποιες αναπλάσεις γίνονται μέσω της ΒΑΡ και μέσω όλων των άλλων προγραμμάτων, όλες οι αναπλάσεις που γίνονται και είναι στο πρόγραμμα να γίνουν, προφανώς είναι και επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον, συμπεριλαμβάνουν πλήρως προσβάσιμους δημόσιους χώρους. Εδώ να πω ότι δεσμευόμαστε και δεσμεύομαι και εγώ προσωπικά να κάνουμε τις διαδρομές αυτές τις οποίες ζητάτε και μάλιστα θα προτείνω και σε εσάς κάποιος, ένας, δύο εκπρόσωποι των φορέων σας να κάνουμε μία βόλτα στην πόλη και κύριε Χρυσάφη να συμμετέχει και κάποιος από την αντιπολίτευση. Είπε ο κύριος Χρυσαφίδης ότι πρέπει να πάρουμε συνολικά ως Δημοτικό Συμβούλιο κάποιες πρωτοβουλίες, να καταγράψουμε τις συγκεκριμένες διαδρομές και να τις προτεραιοποιήσουμε ανάλογα και με τις δικές σας ανάγκες φυσικά, για να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε και όσο οφείλουμε να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων με αναπηρία πιο εύκολη.
4: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
5: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
6: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
5: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
6: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ERT. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.

0: Αλλάζουμε θέμα. Φεύγουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα επανέλθουμε αύριο στην εκπομπή. Υπάρχουν κάποια θέματα που θα τα δούμε αύριο. Πάμε τώρα σε ένα κάλεσμα για συμμετοχή σε εθελοντική αιμοδοσία. Τη σπουδαία αυτή η πράξη ανθρωπιάς και βοήθειας στον συνάνθρωπό μας, που απευθύνει αυτή τη φορά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Κούνιος, θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Για ακόμη μια χρονιά ζητάτε τη στήριξη του κόσμου σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε.
2: Ακόμη μια χρονιά, και σε αυτή τη χρονιά είναι το δεύτερο κάλεσμα που κάνουμε. Διοργανώνουμε αύριο την δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία για φέτος, για το 2026, και περιμένουμε όσους περισσότερους μπορούν να έρθουν, τόσο αστυνομικούς όσο και απλούς πολίτες οι οποίοι μπορούν να περάσουν από το κέντρο της πόλης, να πάνε για κάποιο καφέ, να περάσουν λίγο νωρίτερα και να αιμοδοτήσουν, γιατί και οι ανάγκες σε αίμα είναι πολύ αυξημένες αυτή την περίοδο, να βοηθήσουμε το νοσοκομείο και τους ερέους συμπολίτες που χρειάζονται αυτό το δώρο ζωής.
0: Άρα δεν είναι η έκκληση μόνο για τους συναδέλφους σας?
2: Όχι, όχι. Όλα τα χρόνια θα χαρούμε να φιλοξενήσουμε και συμπολίτες οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν αυτό το πολύτιμο αγαθό ζωής, αυτό που δεν παράγεται, δεν μπορεί να κατασκευαστεί, αλλά μόνο προσφέρεται. Εμείς θα τους φιλοξενήσουμε. Αύριο θα διενεργήσουμε την εθελοντική αιμοδοσία στη Λέσχη Αστυνομίας Σερών.
0: Που να πούμε ότι είναι στον αύριο χώρο του διοικητηρίου της πρώην ομαρχίας.
2: Ακριβώς. Εύκολα προσιτός. Ναι. Περνάμε έξω από την...
1: Στο κέντρο της πόλης ουσιαστικά είναι.
2: Στο κέντρο της πόλης. Θα μας δουν εκεί πέρα. Αν μας ρωτήσουν θα τους κατευθύνουμε. Οι συνθήκες θα είναι πολύ καλές, θα έχουμε και το γιατρό, δηλαδή αντί να πάμε στο νοσοκομείο για να αιμοδοτήσουμε, πολύ εύκολα στο περίπατό μας θα μπορέσουμε να περάσουμε από τη Λέσχη Αστυνομίας για να ξοδέψουμε 10 λεπτά από το χρόνο μας και να προσφέρουμε το αίμα.
0: Έρχεται ο κόσμος που δεν είναι συναδελφοί σας, λέει, το βλέπει ως μια ευκαιρία για να μην μετακινηθούν μέχρι το νοσοκομείο?
2: Την προηγούμενη φορά μας είχαν έρθει 3 πολίτες οι οποίοι το είδαν στα μέσα, στα δικά σας, στις ανακοινώσεις και στις δημοσιεύσεις που κάνετε. Το είδαν λίγο πριν και ήρθανε, και το ευχάριστο ήταν ότι ήταν νεαρά άτομα. Μου έκανε εντύπωση ότι είχε έρθει μια 18χρονη κοπέλα μάλιστα, φοβισμένη γιατί δεν ήξερε αν εμείς δεχόμαστε. Και όταν έδωσε αίμα, τη συμβούλεψαν και οι γιατροί, γιατί ήταν και η πρώτη φορά

0: τι θα πρέπει να κάνει. Μετά μας ευχαρίστησε, δεν το περίμενε. Αυτό θέλουμε να προβάλλουμε, ότι μπορούν να αιμοδοτήσουν και άλλα άτομα που βαριούνται, δεν μπορούν ή είναι μακριά το νοσοκομείο.
1: Και το ξεχνάμε και καμιά φορά. Δηλαδή
0: ακριβώς,
1: λέμε,
0: ακριβώς.
1: Εντάξει, θα πάω από την άλλη εβδομάδα, κάτι συμβαίνει, το αφήνουμε. Αλλά είναι τόσο σημαντικό για να το αφήνουμε πίσω.
0: Είναι πολύ σημαντικό, και εμείς που ασχολούμαστε με αυτήν την τράπεζα αίματος που έχουμε δημιουργήσει, βλέπουμε καθημερινά τις ανάγκες που υπάρχουν από τους, και από τους συναδέλφους και από απλούς πολίτες στην εξεύρεση αίματος, στα δύσκολα, πολλοί από τους συγγενείς, γιατί ο άρρωστος θα είναι μέσα στο νοσοκομείο, πολλοί από τους συγγενείς πανικοβάλλονται γιατί δεν μπορούν,
1: ναι,
0: να βρουν αίμα.
1: Αίμα.
0: Εμείς έχουμε και την ομάδα, την τράπεζα αίματος, αλλά ξέρουμε και γνωρίζουμε και τους συναδέλφους που πλησιάζει ο χρόνος για να αιμοδοτήσουν, τους ενημερώνουμε. Πολλές φορές όταν χρειάζεται και το νοσοκομείο έκτακτης περιπτώσης τους παραπέμπουμε, βγάζουμε ανακοινώσεις εταιρικές στις ομάδες που έχουμε. Είναι πολύ σημαντικό το να βοηθάμε, και οφείλω να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους μου που έχουν αυτό το αίσθημα της προσφοράς και σε κάθε κάλεσμα βρίσκονται πρόθυμοι να βοηθήσουν.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Από τι ώρα μέχρι ποια ώρα?
0: Αύριο από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα είμαστε εκεί. Πιστεύουμε ότι θα πάμε πολύ καλά. Πάντα έχουμε πολύ δυνατή συμμετοχή. Θέλουμε και αύριο να το συνεχίσουμε αυτό. Είμαστε αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη τράπεζα αίματος στο νομό. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό.
2: Προβάλλουμε.
0: Είμαστε οι μεγαλύτεροι στο νόμο. Το πνευόμαστε.
1: Ναι, αυτό δείχνει και καλή δουλειά, αλλά και μεγάλη ευαισθησία.
0: Και μεγάλη ευαισθησία και συμμετοχή από τους συναδέλφους. Δεν το έχουμε αφήσει. Κάθε χρόνο διενεργούμε 3 εθελοντικές αιμοδοσίες. Αυτή είναι η δεύτερη, και η τρίτη θα είναι περίπου μέσα Οκτώβρη με τέλος Οκτώβρη.
1: Πάντως, κύριε Κουνιό, να ευχηθούμε να μην τύχει σε κανέναν να είναι οικείο το πρόσωπο στο χειρουργείο ή ο ίδιος, και να χρειαστούν, ας πούμε, 3-4 φιάλες αίμα, και μάλιστα μέσα σε λίγες ώρες. Πραγματικά επικρατεί πανικός, και καλό είναι να μην φτάσουμε να το ζήσουμε για να καταλάβουμε την αξία της πράξης, της δεκάλεπτης αυτής πράξης.
0: Ακριβώς. Και εγώ με την ενασχόληση που κάνουμε με όλο αυτό το θέμα, με την τράπεζα αίματος, αυτό το βλέπουμε ότι πάρα πολλοί και συνάδελφοι και άλλοι πολίτες το αντιμετωπίζουν πολύ συχνά. Όταν χρειάζεται, μακάρι να μην χρειαζόταν, όταν χρειάζεται δυσκολεύονται, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε παρόντες σε τέτοιες δράσεις για να βοηθάμε να είναι πιο ήπια αυτή η ανάγκη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία ευχόμαστε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ και για την προβολή και για το βήμα.
1: Χαρά μας, να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σας.

Δεν θα αργήσει, τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιδώνει μου, να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδά μεθυσμένος. Φέτος η άνοιξη πάλι δεν ήρθε, μες στο χειμώνα στ' ανθρώπου κρυμμένη. Συντετριμμένη πενθή, συντετριμμένη κοιτάζει τη γη. Να έρθεις κανά χελιδούνι μου, να μαρτυρήσεις τι είδες. Πόσα παιδιά και στις χώρες του κρύου θα ψάνε στο χώμα εωβίδες. Τόσες φορές την έχω ονειρευτεί, τόσες φορές την έχω ερωτευτεί. Τόσες φορές που το έχω πιστέψει ότι πια δεν θα έρθει. Τόσες φορές στο μυαλό μου την έχτιζα όσο μεγάλωνα. Σαν τις φορές που σου είπα το σ' αγαπώ κι όλο μετάνιωνα. Να έρθεις ξανά περιστέρι μου, να έρθεις ξανά σε γεράκι μου. Να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δυο το παγκάκι μου. Πριν καταπιώ το φαρμάκι μου, να έρθεις ξανά σε λουλούδι μου. Να σε φυτέψω μες στην αγκαλιά μου, να αφήσεις μέσα στο τραγούδι μου.

0: Μεγάλη αναστάτωση χθες στο σκούτερ γύρω στις 2.30 ώρα το μεσημέρι, όπου ξέσπασε φωτιά στο δρόμο προς το Κωνσταντινάτο. Τελικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, διότι η παρέμβαση ήταν άμεση από την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία των Σερών και ένα κλιμάκιο της Νιγρίτας, καθώς και μηχανήματα έργου του Δήμου Σερών. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, η οποία όμως πρόλαβε να κάψει μία αποθήκη μαχαιρόμπαλες και παλιά αντικείμενα, ένα θερμοκήπιο, μηχανήματα, αναλώσιμα υλικά παραγωγής σπιρουλίνας και ένα αυτοκίνητο. Από τη φωτιά κινδύνεψε μία μονάδα παραγωγής σπιρουλίνας και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η φωτιά ξεκίνησε από σκουπίδια που βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο. Βεβαίως για τα ακριβή η αίτια αναμένουμε το πόρισμα από το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής που ήδη διενεργεί προανάκριση.
1: Και βέβαια είχαμε και συνέχεια όσον αφορά τα καλέσματα, έτσι, τις κλήσεις που δέχεται η πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά. Ήταν σήμερα νωρίς το πρωί, αυτή τη φορά από κάποιο διαμέρισμα. Καθώς πάντα τα πράγματα δεν έρχονται όπως θα θέλουμε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Φωτιά μικρής έκτασης ξέσπασε νωρίς το πρωί σε κουζίνα διαμερίσματος επί της οδού Ιερέως Παπαστεργίου στην πόλη των Σερών. Ενημερώθηκε άμεσα η πυροσβεστική, όπου ακόμη πιο άμεσα έσπευσε στο σημείο, καθώς είχε γεμίσει έτσι με καπνό, άμεση ήταν κινητοποίηση. 2 οχήματα, 5 άντρες προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, χωρίς φυσικά να δημιουργηθούν προβλήματα με επέκτασή της στα διπλανά οικίματα, καθώς είναι ιδιαίτερο πυκνοκατοικημένο το σημείο εκεί που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Τέλος καλό, όλα καλά, πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί και στην μαγειρική και να είναι ο απορροφητήρας καθαρός και να μην αφήνουμε ανοιχτά μάτια κουζίνας και να φεύγουμε ή λάδι να καίει μόνο του, γιατί ξέρετε πολλές φορές μια πολύ μικρή αμέλεια μπορεί να προκαλέσει κάτι μη ανεξέλεγκτο, όπως είναι η εκδήλωση μιας πυρκαγιάς. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά σήμερα το πρωί για το συγκεκριμένο, έτσι, διαμέρισμα επί της οδού Ιερέως Παπαστεργίου.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το βλέμμα στη Γενέβη βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, όπου την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία, στην οποία κατέληξαν οι ΗΠΑ και Ιράν μετά από 3,5 μήνες πολέμου. Ψηφιακά η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί, ωστόσο το περιεχόμενο της δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά, αναφορικά με τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία και οι δύο πλευρές απέκλειναν όλο αυτό το διάστημα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στένο του ορμού θα ανοίξει πλήρως σε 3 ημέρες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι συνομιλίες για την τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να ξεκινήσουν την Παρασκευή στην Ελβετία. Ανέφερε επίσης ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο, η κατάληψη εδάφους είναι στα παραβίαση της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι το τέλος του πολέμου στο Λίβανο αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν οδήγησε βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες επέστρεψαν στις τιμές που κατέγραφαν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου κοντά στα $83 το βαρέλι. Νωρίτερα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΠΕΝ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση της έντασης οδηγούν σε μείωση στις τιμές του πετρελαίου. Την εκτίμηση ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια, εξέφρασε μιλώντας στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπησης των τιμών με καθοδική τάση και ανέφερε ότι η βενζίνη στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνηση κοντά στα 10 λεπτά. Ωστόσο, όπως είπε, η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron και Hellenica Energy, ενώ για τον Αμερικανικό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στις φυλακές Κορυδαλλού ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του μετά την εισαγγελική ακύρωση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του. Νωρίτερα βρέθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Ποινών Πειραιά, όπου πήρε το επίσημο φυλακιστήριο. Ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη διανυκτέρευσε στη Γαδά, όπου μεταφέρθηκε χθες από τις φυλακές Κορυδαλλού. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και επιρροτικά από 21 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ένα. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: 9 λεπτά μετά από τις 11 περάσαμε στην τρίτη ώρα επικοινωνίας μαζί σας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα, ευχαριστούμε για τις παρεμβάσεις. Τρίτη ώρα επικοινωνίας, ξεκινάμε αυτή την ώρα με το τι έγινε χθες στη συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς πέρα από το θέμα που απασχόλησε κατά πολύ και ακούσατε χαρακτηριστικά αποσπάσματα όσον αφορά την αποκατάσταση τόσο του οδοστρώματος όσο και την ανάγκη παρεμβάσεων σε ράμπες και πεζοδρόμια για την ομαλή πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και όχι μόνο όλων μας, όλων των δημοτών. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Χρυσανθίδης, ενημέρωσε το Σώμα όσον αφορά τις προτάσεις για δύο σημαντικές δωρεές που έχει καταθέσει ο επιχειρηματίας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Γαλακτοκομπιμηχανίας Κρικρή, ο κ. Παναγιώτης Συνάβος. Παραθέτοντας μάλιστα και τα σχετικά έγγραφα, υποστήριξε ο κ. Χρυσανθίδης ότι ο κ. Οσερός επιχειρηματίας ήδη εδώ και ένα χρόνο υπέβαλε ένα αίτημα για την κατασκευή παιδικής χαράς στην περιοχή του Ιωάννη είτε σε χώρο απέναντι από το ΔΔΕ. Ο Δήμος Σερών, απαντώντας αυτό το αίτημα, του πρότεινε μια σειρά από διαδικαστικά που θα πρέπει να ακολουθήσει. Όπως ισχυρίστηκε ο κύριος Χρυσανθίδης, όλα έχουν γίνει, αλλά ωστόσο δεν υπάρχει σχετική απόφαση από το Δήμο Σερών. Επιπλέον, όπως δήλωσε ο κύριος Χρυσανθίδης στο Σώμα, ο Σερός επιχειρηματίας εκδήλωσε και το ενδιαφέρον να χρηματοδοτήσει την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου επίσης στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Ένα σημαντικό, όπως όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, έργο όχι μόνο για την περιοχή, γενικότερα για το Δήμο Σερών. Φυσικά όλα αυτά, ενημέρωσε το Σώμα για όλα αυτά και φυσικά ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή εξηγήσεις για το πού βρίσκεται όλη η διαδικασία αυτή με τα αιτήματα του Σερού επιχειρηματίας. Περάσουμε να ακούσουμε όμως τη δήλωση στο Σώμα ο κ. Χρυσανθίδης.
1: Ο κ. Συνάβο, για να ανακοινώσω το Σώμα, μου μετέφερε να αναφερθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχει μία λογογραφία με το Δήμο Σερό σχετικά με μία δωρεά την οποία θέλει να κάνει. Έχει καταθέσει όλα τα έγγραφα για μία παιδική χαρά στον Αγιάννη. Από 26-25 έλαβε μία απάντηση από το Δήμο η οποία του έλεγε τι έπρεπε να κάνει, κατέθεσε όλα τα χαρτιά να τα έχει δώσει εδώ. Δεν πήρε καμία απάντηση για αυτή την παιδική χαρά τη δωρεά που θέλει να κάνει. Επίσης, υπέβαλε ένα δεύτερο αίτημα για μια παιδική χαρά πάλι επίσης που θέλει να κάνει. Βέβαια, προτεραιότητα πρέπει να γίνει αυτή στον Αγιάννη. Αλλά παρόλα αυτά, κατέθεσε 26 μηνός Μαΐου μια άλλη πρόταση για δωρεά παιδική χαρά απέναντι από την ΕΔΙΕ. Και όπως επίσης μου είπε ότι έχει κάνει μια συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα επίσης να θα κάνει μια δωρεά σχετικά με το κλειστό γυμναστήριο που υπάρχει στον Αγιάννη και το οποίο, μια και αναφέρομαι, είναι σε αθλία κατάσταση. Στιγμή από φόρτα και αυτά. Θα παρακαλούσα λοιπόν το Δήμο να ενδιαφερθεί με τον κ. Συνάβο να κάνει μια συνάντηση ή να το απαντήσει για αυτή την δωρεά που θέλει να κάνει. Αυτά που σας λέω, που τα έδωσε μια έγγραφα, τα έχουμε έγγραφα. Αυτά μου είπε να μεταφέρω και αυτά σας μεταφέρω. Από εκεί μετά θεωρώ ότι πρέπει να το συζητήσετε πώς την τεχεί αρχή μαζί του, γιατί νομίζω χρειάζεται ο Δήμο στέγη συνέχεια.
0: Η αλήθεια είναι ότι η πρόθεσή του για την κατασκευή παιδικής χαράς στην περιοχή των Επταμήλων εκφράστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Σερό Επιχειρηματία σε εκείνη τη συνεδρίαση Δέσποινα, όπου το Σώμα κλήθηκε να εξετάσει τις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής Επταμήλων όσον αφορά την δυσοσμία που υπήρχε πέρυσι το καλοκαίρι από τη συγκεκριμένη βιομηχανία και γενικώς καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, είχε πει το κ. Συνάδος ότι ενδιαφέρομαι να χρηματοδοτήσω την κατασκευή μιας παιδικής χαράς και μάλιστα είχαν αντιδράσει έντονα οι κάτοικοι και λέγοντας ότι η άποψή μας δεν θα αλλάξει σε αντιστάθμισμα με την παιδική χαρά που προτίθεστε να κατασκευάσετε. Και το θέμα είχε μείνει εκεί. Όπως αποκάλυψε βέβαια η Δήμαρχος Σερών στο Σώμα και μάλιστα εξέφρασε την απορία της προς τον κύριο Χρυσανθίδη λέγοντας «Απορώ πως σας έδωσε σε εσάς τα στοιχεία και έκανε αυτό ως θέμα από τη στιγμή που εγώ έχω απευθείας επικοινωνία με τον κύριο Τσινάβο και έχει δρομολογηθεί το αίτημα καθώς από τη μία πλευρά το θέμα της παιδικής χαράς στον προτινόμενο χώρο από την πλευρά του κυρίου Τσινάβου υπάρχει ένα θέμα καθώς το τοπικό συμβούλιο υποδεικνύει έναν άλλο χώρο και μάλιστα έχει ενταχθεί στο γενικότερο πλαίσιο με τις παιδικές χαρές που σχεδιάζει ο Δήμος Σερών μέσω του Λίντερ, ενώ όσον αφορά την πρόθεση να χρηματοδοτήσει το κλειστό γυμναστήριο στην περιοχή του Αγιάννη, υποστήριξε ότι η διαδικασία απαιτεί περισσότερο χρόνο, καθώς είναι απαραίτητη η εκπόνηση των προβλεπόμενων τεχνικών μελετών από πλευράς της υπηρεσίας του Δήμου. Ενώ αναφέρθηκε φυσικά και σε αυτή τη συνεδρίαση που σας λέω και εγώ, όσον αφορά την όχληση από την ΟΣΜΗ. Ας ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Μητλιάνα.
2: Λοιπόν, το σώμα να ενημερώσω και τον κύριο Χρυσαφρίδη ότι είμαστε σε επαφή όντως με τον κύριο Τσινάρχο και επειδή μιλάμε στο τηλέφωνο που κάνει δίκοση μετάδοση σε εσά για να το μεταφέρετε.
1: Εντάξει,
2: δεν ξέρω πώς εσείς πήγατε να το βρείτε και σας είπε τις ενέργειες που έχει κάνει. Επειδή είμαστε σε επαφή όντως με τον κύριο Τσινάρχο, ο κύριο Τσινάρχο από το καλοκαίρι εξέφρασε την διάθεση να κάνει δωρεάν την παιδική χαρά στην περιοχή των Επταμήλων, όπου οι κάτοικοι των Επταμήλων, το τοπικό των Επταμήλων, επειδή περίμεναν, είναι σε μια διαδικασία, ας το πω, διεκδίκησης από πλευράς του Κρικρή, όπως γνωρίζετε, της βιομηχανίας του Κρικρή, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με την Ιωδιά, το οποίο και με πρωτοβουλία δική μας έχουμε καλέσει όλους τους κατοίκους και τεχνικούς και κάποιον άλλο τοπικό επιστήμονα που έφερε ο κύριος Τσινάβος. Μας έχουν διαβεβαιώσει, τους κατοίκους των Επταμήλων, βασικά αυτό που υπόθηκε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι αντιμετωπίζεται το πρόβλημα, ήδη έχει βελτιωθεί η κατάσταση ομολογουμένως. Από ό,τι μας είπαν, οι εγκαταστάσεις, οι καινούργιες ταφύτητα θα ολοκληρωνόντουσαν Μάιο με Ιούνιο, που σημαίνει ότι αναμένουμε το καλοκαίρι όντως να έχει μια μεγάλη διαφορά στην όχληση των κατοίκων της περιοχής από την Μυρωδιά. Είμαστε σε συνεννόηση και συνεργασία με τον κύριο Τσινάκο, καθώς η κάτοικοι των Επταμήλων, το τοπικό των Επταμήλων, αποφάσισε ότι θα προτιμούσε να μην γίνει εκεί η παιδική χαρά της δωρεάς του κυρίου Τσινάκου. Επομένως, είμαστε σε συνεργασία με τον κύριο Τσινάκο να έχει προτείνει κάποια σημεία για να δούμε πού ακριβώς είναι το κατάλληλο σημείο για να γίνει αυτή η δωρεά. Σε συνδυασμό με τις παιδικές χαρές που ήδη ξεκινάει ο Δήμος Ερών και αυτές που διεκδικεί και θα καταθέσει στο πρόγραμμα Leader, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός, στον οποίο φυσικά εντάσσεται και αυτή η πρόθεση δωρεάς του κυρίου Τσινάκου, τον έχουμε ήδη ενημερώσει, όπως επίσης και τις προθέσεις του να βοηθήσει στην περιοχή του Αγιάννη, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες μελέτες φυσικά και από εμάς, και αυτά είναι πράγματα που τα βλέπει την υπηρεσία, τα βλέπουμε με τον Αντιδήμαρχο, για να μπορέσουμε φυσικά σε επαφή με τον κύριο Τσινάκο και όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη διάθεση να προσφέρουμε. Ο Δήμος Ερών είναι εδώ, η Δημοτική Αρχή είναι εδώ, προφανώς να συνεργαστεί και να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονται, προκειμένου η εταιρική και η κοινωνική ευθύνη των ιδιωτών να μετατραπεί σε έργα για τους ιερέους δημότες. Ευχαριστώ.
0: Ξεκαθάρισε λοιπόν, προφανώς η Δημοτική Αρχή μάλλον δέχεται κάτι τέτοιο και όχι μόνο από το συγκεκριμένο επιχειρηματία, σε οποιοδήποτε θέλει να προσφέρει στο Δήμο Σερών, απλά θα πρέπει να βρεθεί και η κατάλληλη φόρμα για την αποδοχή των όποιων δωρεών προκύπτουν. Είπε χαρακτηριστικά η κυρία Μητλιάνγκα, την ακούσατε, διαβεβαίνοντας το σώμα ότι η Δημοτική Αρχή παραμένει θετική στη συγκεκριμένη συνεργασία.

0: Συνεχίζουμε και λέμε τελείως θέμα για κλίμα. Σε πρόλαβα.
1: Σας έχουμε μία πάρα πολύ ωραία πρόταση που έρχεται αυτή τη φορά από την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, που πάντοτε μας ξαφνιάζει με την ευρηματικότητα αλλά και τις πολύ όμορφες εκδηλώσεις και προγράμματα που ετοιμάζει.
0: Για 15η χρονιά συμμετέχει στην καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας για παιδιά που διοργανώνει η Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Τι ακριβώς πρόκειται να γίνει, πώς μπορούν τα παιδιά να περάσουν δημιουργικά το χρόνο τους και παράλληλα να αγαπήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο το γίνεται το βιβλίο σε έναν εξαιρετικό χώρο για παιδιά μέσα στη βιβλιοθήκη, αλλά και γενικότερα για όλες τις δράσεις, αλλά και, και τον δανεισμό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η αλήθεια είναι ότι παραδοσιακά βρίσκουμε περισσότερο χρόνο το καλοκαίρι για να διαβάσουμε. Για όλα αυτά θα συνομιλήσουμε με την Διευθύντρια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ερών, την κυρία Βασιλική Μπουτζή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία λόγια. Πραγματικά η βιβλιοθήκη το καλοκαίρι παίρνει μια άλλη όψη, πιο χαρούμενη, οι επισκέπτες μας είναι περισσότεροι, τα παιδιά δηλαδή στο παιδικό τμήμα. Και έτσι η βιβλιοθήκη, όπως είπατε, συμμετέχει 15η συνεχόμενη χρονιά στην καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας που διοργανώνει πάντα η Εθνική Βιβλιοθήκη, αλλά κάθε χρόνο με διαφορετικό συνεργάτη. Επίσης όμως η βιβλιοθήκη μας, εμείς επειδή έχουμε την εμπειρία στο παιδικό τμήμα βιβλιοθηκονόμη και οι εθελοντές μας και όλοι οι φορείς έτσι που βοηθούν τη βιβλιοθήκη, κάνουμε και άλλες δράσεις πέρα αυτών που προτείνει η Εθνική Βιβλιοθήκη. Οπότε το πρόγραμμά μας είναι πλούσιο. Ναι. Ξεκινάμε την 5η 18 και έχουμε κάθε μέρα εργαστήρια μέχρι και 30 του μηνός.
1: 18 Ιουνίου.
2: Ιουνίου. Ναι. Ξεκινάμε τώρα τον Ιούνιο. Το πρόγραμμα του Ιουλίου θα ανακοινωθεί σε λίγο την επόμενη εβδομάδα, κάθε μήνα έτσι, μέχρι και το 4 Σεπτεμβρίου. Έχουμε δράσει στη βιβλιοθήκη που έχουν να κάνουν φέτος, έτσι είμαστε πολύ χαρούμενοι, έχουν να κάνουν φέτος με το βιβλίο. Κάθε χρονιά υπάρχει άλλη θεματική, αλλά φέτος είναι με το βιβλίο, με τις βιβλιοθήκες. Έχει εργαστήρια που τα παιδιά θα γνωρίσουν το είδος των βιβλίων, ας πούμε τα ποίηματα, μια δράση για τα ποίηματα, μια δράση για τις αυτοβιογραφίες, για τα βιβλία των γνώσεων, ξεχωριστή δράση, τα σπίτια των βιβλίων που είναι οι βιβλιοθήκες, τα βιβλιοπολία και όπου υπάρχουν βιβλία. Δηλαδή φέτος η δράση μας είναι τα βιβλία, το αντικείμενό μας.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Θα είναι γνωριμία πιο δυσδυτική με τον κόσμο των βιβλίων.
2: Με τον κόσμο των βιβλίων, ναι. Και με τα είδη του βιβλίου. Και επίσης υπάρχει και μια δράση έτσι, για πολύ μικρά προτείνει εθνική. Την κάνουμε όμως από 3 ετών. Είναι τα βιβλία αυτά που είναι με κρυμμένες εικόνες. Τα βιβλία τα τρισδιάστατα που είναι για πολύ μικρές ηλικίες. Με τη συνοδεία του γονέα. Θα την κάνουμε και αυτή τη δράση τον Ιούλιο. Οπότε είμαστε χαρούμενοι έτσι το καλοκαίρι. Με τις δράσεις αυτές, όπως και δράσεις που έχουμε με τα προγράμματα καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, τα προγράμματα φιλοαναγνωσίας, όπως έχουμε τον Ομιλού Παπά, που είναι ένας ήρωας της περιοχής μας. Ό,τι θεωρούμε ότι θα πρέπει τα παιδιά να μάθουν, το εντάσσουμε μέσα στα εργαστήρια τις καλοκαιρινές μας δράσεις, πέρα από αυτά που είναι της εθνικής.
1: Τα μεγαλύτερα παιδιά έρχονται μόνα τους ή με προτροπή έτσι, των γονέων?
2: Να πούμε ότι οι ηλικίες είναι του δημοτικού. Τα μεγάλα του δημοτικού έρχονται και μόνο τους. Ας πούμε, 5η-6η δημοτικού έρχονται μόνο τους. Αλλά τα πιο μικρά είναι με τη συνοδεία του γονέα.
1: Καλά, ναι, λογικό. Εννοείται.
0: Και βέβαια τα προγράμματα αυτά για την ενίσχυση της φιλοαναγνωσίας, της γνωριμίας του παιδιού από μικρή ηλικία με το βιβλίο είναι σημαντικά αφενός για την ενίσχυση αυτή της σχέσης και αφετέρου όμως δίνει και μια διέξοδο στους γονείς μέσα στο καλοκαίρι πώς ακριβώς θα απασχολήσουν τα παιδιά. Γιατί ξέρετε πολύ καλά κι εσείς μετά τις 2 μέρες ξεκούρασης από το σχολείο ή με το κλείσιμο του νηπιαγωγείου οτιδήποτε ακούγεται το πρώτο βαριέμαι μέσα στο σπίτι. Βαριέμαι.
1: Και τι θα κάνω?
2: Ναι, τι θα κάνω? Και σίγουρα οι δράσεις αυτές της βιβλιοθήκης είναι όλες δωρεάν. Θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή. Υπάρχουν αναρτήσεις στο πρόγραμμά μας, είναι στη σελίδα μας, στο ημερολόγιο μας κάθε μέρα τη δράση έχουμε. Και στο Facebook γίνονται αναρτήσεις. Οι γονείς παίρνουν τηλέφωνο, επικοινωνούν με τη βιβλιοθήκη, στα τηλέφωνα της βιβλιοθήκης για να κλείσουν θέση. Και θα παρακαλούσαν πάρα πολύ αν τυχόν συμβεί κάτι. Δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν και θα να μας ενημερώνουν έγκαιρα για να μπαίνουν κάποια παιδάκια που είναι σε επιλογή, ας πούμε. Δηλαδή που γράφουμε επιπλέον. Τα εργαστήρια εντάξει, έχουν συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, δεν μπορούμε να. Και καρέκλες και τα τραπέζια και δεν θα υπάρχουν. Αν είναι πάρα πολλά, δεν μπορούν και τα παιδιά να συμμετέχουν.
1: Ναι, δεν μπορεί να γίνει σωστά όλο αυτό το οποίο ετοιμάζεται.
2: Βέβαια. Γιατί ξέρετε κι εσείς το τμήμα, τα παιδιά, ας πούμε, υπάρχει κάποιες φορές κάποια που είναι λίγο πιο ζωηρά, κάποια που έτσι. Και οπότε ναι. Να έχουμε και εμείς να έχουν το νου τους. Δηλαδή, αν ας πούμε, κλείνουν μια δράση τώρα, αν θα κλείσει για τον Ιούλιο, ας πούμε, μια ημερομηνία 25 Ιουλίου και θα ξέρουν ότι θα πάνε διακοπές και αυτά, να πάρουν ένα τηλέφωνο να κυρώσουν για να πει κάποιο άλλο παιδάκι. Αυτό τώρα παρακαλούμε, γιατί δεν έρχονται τα παιδιά και δεν μας ενημερώνουν και οι γονείς και λίγο έτσι το κομμάτι αυτό είναι λίγο.
1: Εντάξει, δεν είναι ωραίο αυτό που γίνεται.
2: Δεν
1: έχουμε
2: ωραίο,
1: την ευθύνη των πράξεών μας και των κινήσεών μας. Γιατί στερούμε κάτι από κάποιο άλλο παιδί που θέλει.
2: Που θέλει, ναι, ναι. Μα γι' αυτό λέω τα κορίτσια κάτω μέσα στις εγγραφές, βάλτε και παραπάνω παιδάκι και αυτά. Δεν ξέρουμε καμιά φορά τι συμβαίνει. Θα μου πει εντάξει, το θέμα τη ασθένεια είναι φυσιολογικό, αλλά κάτι που.
1: Καλά, εντάξει, δεν μιλάμε γι' αυτό. Εννοείται.
2: Και έτσι η βιβλιοθήκη μα είναι ζωντανή.
1: κυρία Μπουτζή, τι αγαπάνε περισσότερο, τι του ενθουσιάζει πιο πολύ.
2: Του ενθουσιάζει περιπέτειες, οι περιπέτειες.
1: Οι αστυνομικές ή γενικότερα.
2: Γενικότερα, οι περιπέτειες είναι τα παιδιά, οι περιπότερα. Εντάξει, κάποια παιδιά επιλέγουν και τα κλασικά τα βιβλία αυτά μετά από συγγραφείς, αλλά τα πιο πολλά περιπέτειες. Τα αγόρια κλείνουν πιο πολύ στο ποδόσφαιρο.
1: Αλίμονο.
2: Εμείς τώρα αυτά τα βιβλία δεν. Αλλά προκειμένου να μην διαβάσει καθόλου το παιδί, έχουμε προμηθευόμαστε και για τις βιβλία, με κάποιες προσωπικότητες. Λίγο το παιδί στην αρχή θα διαβάσει αυτά, μετά θα υπάρχει μια
1: συνέχεια.
2: Αγάπη στο διάβασμα, θα διαβάσει και κάτι άλλο. Ναι, αυτό. Τα μικρά, οι γονείς επιλέγουν τα εικονογραφημένα για τις μικρές ηλικίες. Υπάρχουν και τα βιβλία γνώσεων. Κάποια παιδιά έχουν ενδιαφέρον για τα βιβλία των γνώσεων. Αλλά πιο πολύ, ας πούμε, αυτά που έχουν, έτσι, περιπέτεια.
1: Μάλιστα.
2: Και σίγουρα δράση. Τα παιδιά θέλουν δράση, να διαβάσουν ένα βιβλίο. Ναι, σίγουρα, βέβαια.
0: Αυξάνεται λοιπόν η κίνηση στο παιδικό τμήμα. Με το δανειστικό τμήμα τι γίνεται? Το καλοκαίρι έχουμε περισσότερο χρόνο. Κάτι διακοπές, κάτι ραστόνι του καλοκαιριού. Διαβάζουμε, λένε, τα στοιχεία περισσότερο, αν και αντικειμενικά δεν διαβάζουμε πολύ. Υπάρχει κίνηση στο δανειστικό τμήμα?
2: Ναι, υπάρχει κίνηση, γιατί τώρα τα τελευταία χρόνια αγοράζουμε και βιβλία. Κάθε χρόνο η βιβλιοθήκη επενδύει με την επικορήγηση από το Υπουργείο Παιδείας. Αγοράζουμε βιβλία κάθε χρόνο, οπότε έχουμε καινούργιες εκδόσεις, βιβλία που εκδόθηκαν το 2025, το 2025, τώρα το 2026 θα κάνουμε πάλι μια μεγάλη αγορά, θα προμηθευτούμε. Οπότε όταν βλέπουν υπάρχει υλικό καινούργιο και υπάρχει προσέλευση, βέβαια. Πιο πολύ λογοτεχνία φεύγει στο τμήμα των ενηλίκων, δεν είναι η λογοτεχνία, αλλά και κάποια άλλα βιβλία σε πιο λιγότερη ιδέα. Είναι λογοτεχνία. Ελληνική, ξένη λογοτεχνία, αστυνομικά, φαντασίας. Αυτά είναι τα βιβλία που.
0: Δεν ρωτάω για φύλλα, γυναίκες κυριαρχούν.
2: γυναίκες.
1: Να σας ρωτήσω λίγο. Εάν κάποιος πάρει κάποια βιβλία και δεν τα επιστρέψει πίσω, αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Καταρχάς, υπάρχουν τέτοια φαινόμενα?
2: Βέβαια, υπάρχουν φαινόμενα.
1: Υπάρχουν.
2: Να μην επιστρέψουν τα βιβλία. Εμείς.
1: Επικοινωνείτε αρχικά.
2: Επικοινωνούμε αρχικά.
1: Και αν υπάρχει αδιαφορία, ας πούμε, τι γίνεται?
2: Ξαναπαίρνουμε τηλέφωνο. Εντάξει, έχουμε μια ανοχή, αλλά δεν υπάρχει. Τώρα προς το παρόν πρόστιμα και αυτά δεν έχουμε, δεν επιβάλλονται πρόστιμα. Αλλά αν πάρουμε τηλέφωνο και αυτά ανταποκρίνονται. Το ξεχνάνε κάποιοι.
1: Ναι.
2: Ας πούμε, το ξεχάσαμε. Κάποιο λόγο των υποχρεώσεων δεν έρχονται έγκαιρα. Εντάξει, αλλά υπάρχει να πάρουν ένα τηλέφωνο. Αν δεν προλάβουν, ας πούμε, στις 20 μέρες, μπορούν να επικοινωνήσουν με τη βιβλιοθήκη και να γίνει ανανέωση για άλλες 10 μέρες.
1: Ναι,
2: και ακόμα μια ανανέωση για άλλες 10 μέρες. Δηλαδή, ακόμη και να μην προλάβουν, κάτι να συμβεί, άνθρωποι μας και δεν προλάβουν να το φέρουν στην ημερομηνία που πρέπει, στις 20 μέρες που αρχικά δίνονται. Αλλά μετά υπάρχουν και οι παρατάσεις και πάμε στις 40 μέρες.
1: Ωραία, το διαχειρίζεσαι.
2: Οπότε,
1: δηλαδή.
2: Είναι διαχειρίσιμο. Και αυτά, εντάξει, και εμείς έχουμε μια άνθρωποι μας, κάτι συμβαίνει. Αλλά αν ζητηθεί όμως κάποιο βιβλίο από κάποιον αναγνώστη και μπούμε στο πρόγραμμα μέσα και δούμε ότι έχει καθυστερηθεί, παίρνουμε τηλέφωνο κατευθείαν όταν το ζητήσει ο αναγνώστης το βιβλίο αυτό το οποίο είναι δανεισμένο.
1: Ναι, αν το κρατήσει, ας πούμε, 3 μήνες και το ψάχνετε.
2: Ναι. Ενοχλούμε και μετά πρέπει να το επιστρέψει στη βιβλιοθήκη, γιατί άλλος αναγνώστης θέλει να το διαβάσει. Αυτό είναι ότι.
0: Δωρεές δέχεστε. Δωρεές δέχεστε. Το καλοκαίρι μπαίνουμε και σε μια διαδικασία έτσι. Να ξεσκατάρουμε κάποια πράγματα στη βιβλιοθήκη μας. Το βιβλίο δεν μπορούμε να το πετάξουμε και δεν πρέπει να τα πετιούνται τα βιβλία. Δέχεστε λοιπόν δωρεές?
2: Βέβαια, δεχόμαστε δωρεές. Ήδη χθες, ας πούμε, το απόγευμα, γύρω στα 10 βιβλία λογοτεχνία, πολύ καλά βιβλία, έτσι καινούργια και αυτά. Και χαρήκαμε πάρα πολύ. Τα ελέγξαμε. Τα καταχωρούμε τώρα και τα δεχόμαστε βέβαια, αλλά να είναι βιβλία, είπαμε, που μπορούν να διαβάσουν, να είναι λογοτεχνία ή κλασικά σε καλή κατάσταση, ναι. Όχι μουντζουρωμένα, γιατί παραλαμβάνουμε και τέτοιου είδους βιβλία.
0: Και όχι εγκυκλοπαίδειες, που... φαντάζομαι, πολλοί θέλουμε να ξεφορτωθούμε.
2: Όλοι εγκυκλοπαίδειες, πολλοί εγκυκλοπαίδειες, ας πούμε, και θέλουν να ξεφορτωθούν. Εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μουσείο, κάτι που συγκεντρώνουν αυτά όλα τα βιβλία.
1: Να γίνει, πολύ θα βοηθήσει.
2: Θα βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί θα βοηθήσει πάρα πολύ με την έννοια ότι, ας πούμε, θα είναι μια εικόνα, εγώ πιστεύω δηλαδή, σαν βιβλιοθηκονόμος, της εκδοτικής δραστηριότητας. Δηλαδή, το τι,
0: εσείς πώς, το βλέπετε, πούμε, τελείως διαφορετικά από
2: εγώ, δεν βλέπω βιβλιοθηκονομικά, το βλέπω αρχαία, σαν αρχαιακό υλικό. Σαν,
1: ναι, πούμε, πολύ ενδιαφέρον έχει αυτή η προσέγγιση όμως.
2: Βέβαια, αυτή η προσέγγιση, γιατί λυπόμαστε, γιατί τελευταία χρόνια γίνεται αυτό. Τελευταία χρόνια, θα μου πει, εντάξει, είναι τα ψηφιακά μέσα, αλλά. Τι να πω, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια μέρημνα πιο έτσι.
0: Ναι, πάρα πολλές φορές βλέπουμε σε κάδους τόμους από εγκυκλοπαίδειες.
2: Ναι. Εμείς κάποιες φορές, αν μας τις φέρουν χωρίς να μας ειδοποιήσουν, έχουμε ένα τραπέζι στην είσοδο της βιβλιοθήκης και τους βάζουμε εκεί στο τραπέζι και παίρνει ο κόσμος. Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο και πώς, αλλά φεύγουν. Δεν ας πούμε, μένουν και δεν ξέρω τι να τους κάνουν. Τους βάζουν πάνω στο τραπέζι, είναι δωρεά από τη βιβλιοθήκη.
0: Και ποιος άλλος μπορεί να
2: βάλει. Και άλλα βιβλία. Ναι, έχουμε αυτή την. Ό,τι βιβλία θέλουμε εμείς, θα βάζουμε εκεί. Και φεύγουν μετά οι εγκυκλοπαίδειες. Πρέπει να σας φέρουν εδώ, γιατί είναι και ογκώδια, έχουν και βάρος. Έχουν και βάρος τα εγκυκλοπαίδειες.
1: Άρα λοιπόν.
2: Αλλά
1: κάποιοι
2: θέλουν από το σπίτι να πάνε να τις πάρουμε.
0: Γίνεται και αυτό, μάλιστα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει,
2: αυτό,
0: το πράγμα του.
2: Ναι, να πάμε στο σπίτι. Δεν μπορούμε εμείς να πάμε στο σπίτι να τις πάρουμε, αλλά αν μας τις φέρουν μπορούμε να τις...
1: Τώρα, κάποιος που μας ακούει και θέλει να απευθυνθεί σε εσάς, θα μας δώσετε ένα τηλέφωνο?
2: Ναι, βέβαια.
1: Εύκολα προσβάσιμα βέβαια στις σελίδες και τα λοιπά, αλλά αν θέλει κάποιος να το σημειώσει τώρα.
2: Ναι, 2321098-550 είναι της βιβλιοθήκης των ενηλίκων, το κεντρικό μας τηλέφωνο. Το 98-557 είναι του παιδικού τμήματος, αν θέλουν να κλείσουν για δράσεις. Τα τηλέφωνα της βιβλιοθήκης είναι αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βρίσκεστε, έχετε πολύ καλή ιστοσελίδα και από εκεί μπορούν να δουν περισσότερες πληροφορίες.
2: Instagram, όλα μπορούν να δουν τις πληροφορίες αυτά.
1: Ωραία.
2: Τα κορίτσια ανεβάζουν όλες τις δράσεις και όλα είναι, δηλαδή τα κοινωνικά μέσα πιστεύω ότι είναι το νούμερο ένα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.
2: Καλό καλοκαίρι. Γεια.
3: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: και σας αποχαιρετούμε με μια πολύ ωραία πρόταση, χορευτική.
1: Μιλάμε για έναν θεσμό, γιατί δεν είναι πρώτη χρονιά που θα πραγματοποιηθεί το χορευτικό πανόραμα από τον λογογραφικό όμιλο Βλάχων και Φίλων Λαϊλιά Σερών. Μιλάμε για 16η συνεχή προσπάθεια να μαζευτούμε όλοι μαζί όσοι αγαπούν την παράδοση, όχι μόνο τα μέλη του συλλόγου, αλλά και όσοι αγαπούν την παράδοση, να σφίξουμε τα χέρια και να μας ενώσει ο χορός. Μία μουσικοχορευτική παράσταση, ένα μουσικό χορευτικό σεριάνι στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή παιδιών και ενηλίκων από τα μέλη του ομίλου. Πότε θα γίνει όλο αυτό? Την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ, στον άβλιο χώρο του 5ου Λυκείου Σερών. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον χορηδάσκαλο του συλλόγου, τον κύριο Βασίλη Τερζή. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα στην ΕΡΤ. Καλημέρα Θάλια. Καλημέρα Δέσποινα.
0: Καλημέρα.
2: Χαίρομαι πολύ για άλλη μια φορά που μιλούμε για τέτοια θέματα. Είναι η παράδοση, ο πολιτισμός, ο λαϊκός μας πολιτισμός που βλέπουμε απανταχού, μας ενώνει όλους. Ήδη ξεκινήσανε τα πανηγύρια εν ώψη διαφόρων θρησκευτικών εορτών στα χωριά μας, ήδη τα ανταμώματα. Είχαμε προχθές ένα θαυμάσιο αντάλλαγμα.

0: οι πλατείες, οι γηπέδων, σχολείων, και βλέπουμε εκεί όλο τον κόσμο να αγκαλιάζεται, να χορεύει, να χαίρεται με αυτή την εξωστρέφεια που δίνει ο ελληνικός χώρος. Έτσι και εμείς αύριο,
1: και τα τελευταία χρόνια, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Τερεζή, ναι, αυτό είναι πιο έντονο με τους νέους. Το ότι να πάμε το καλοκαίρι σε πανηγύρι θεωρείται από κάποιες ηλικιακές κατηγορίες που παλαιότερα ήταν, που τους προκαλούσε αποστροφή, τώρα να είναι κανόνας και να είναι μέσα στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα τα τελευταία καλοκαίρια.
0: Τα ψάχνουν. Είναι οι πρώτοι που κλείνουν τα τραπέζια, είναι οι πρώτοι που κλείνουν τα ραντεβού για να πάνε να πιάσουν μια καλή θέση εκεί στο χώρο. Και επειδή συναναστρέφομαι με νέους, είτε με την επαγγελματική μου ιδιότητα ως καθηγητής φυσικής αγωγής, είτε και 39 χρόνια δάσκαλος ελληνικού χορού, αυτό που λένε τα τελευταία χρόνια οι νέοι, και να τα ακούσουν καλά όλοι αυτοί που μας ακούν, είναι ότι η παράδοση είναι ροκ. Και πηγαίνουν. Και πηγαίνουν λοιπόν και συμμετέχουν σε όλα αυτά. Ξέρουν, δεν ξέρουν να χορεύουν.
1: Δεν έχει τόσο σημασία να χάσουμε και δύο βήματα.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Έτσι και λοιπόν, όπως πολύ καλά είπατε, αύριο κάνουμε το 16ο χορευτικό πανόραμα, μια εκδήλωση που έχει γίνει και μέσα στην αίθουσα του ΔΥΠΕΘΕ και μέσα στο θέατρο του ΔΥΠΑΕ και στο μεγάλο ανοιχτό θέατρο του ΔΥΠΑΕ και στην Πλατεία Ελευθερίας, αλλά τα τελευταία τρία χρόνια, αυτή είναι η τρίτη χρονιά, και στον αύριο χώρο, τον πολύ φιλόξενο και πολύ κατάλληλο χώρο, τον αύριο χώρο του 5ου Λυκείου Σερών, εκεί πίσω από τον Αγίου Δημήτρη, στο Ιμαρέδι, εκεί που είναι η βλαχογειτονιά, που χαρακτηρίζει πολλά από τα μέλη του ομίλου μας. Εκεί λοιπόν αύριο στις 8.30 ώρα, καιρού επιτρέποντος, κάνουμε και αυτή την ευχή, θα χορέψουμε μια μισή ώρα όλοι μαζί. Από 6 χρονών μέχρι ανοιχτή είναι επάνω η ηλικία, μέλη του ομίλου μας που έρχονται και δεν θα κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που αισθάνονται και γιορτάζουν σε κάθε μάθημα του ομίλου καθημερινά που είμαστε ανοιχτά από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο. Είναι λοιπόν μια επίσημη πρόβα, ένα επίσημο μάθημα όπως το ζούμε και το βιώνουμε όλοι εμείς όλα αυτά τα χρόνια μέσα εκεί. Και θα δείτε να χορεύουν και να πιάνονται χέρι-χέρι όπως πολύ καλά είπατε στον πρόλογο και στην εισαγωγή οι μπαμπάδες με τα παιδιά, οι παππούδες με τα εγγόνια. Όλες αυτές οι ηλικίες που μεγαλώνουν όμορφα και ωραία μέσα σε όλους τους συλλόγους, δεν είμαστε εμείς κάτι το ιδιαίτερο. Ήρθε λοιπόν και η δικιά μας η σειρά αύριο να κάνουμε αυτή την γιορτή με αφορμή τη λήξη των επίσημων μαθημάτων και του ομίλου μας, μιας και οι δράσεις μας συνεχίζονται, δεν σταματάν. Δεν σταματούν με τις συμμετοχές του ομίλου σε εκδηλώσεις τόσο μέσα στο νομό όσο και έξω από το νομό. Και φτάνουμε μέχρι την Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση χωρίς να σταματήσουμε, όπου την επόμενη μέρα ξεκινούν και πάλι τα μαθήματα. Ένας ζωντανός λοιπόν οργανισμός, ο Όμιλος Βλάχων και Φίλων Λαϊλιά, που δραστηριοποιείται 12 μήνες το χρόνο, αύριο έχει τη δική του εορτή. Και όπως καλά είπατε, επαναλαμβάνω, καλούμε όλο τον κόσμο. Όχι μόνο τα μέλη μας και τη γειτονιά και όσοι αγαπούν. Η είσοδος έτσι και αλλιώς είναι ελεύθερη. Θα υπάρχουν πάρα πολλά καθίσματα που μας τα χορηγεί η αντιπεριφέρεια και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Θα υπάρχουν και οι κερκίδες εκεί του αύριου χώρου του 5ου Λυκείου. Ο καιρός, αν δεν βρέξει, θα είναι δροσερός. Είναι πολύ ωραίος ο χώρος και γι' αυτό τον επιλέξαμε για τρίτη συνεχή χρονιά. Ευχαριστούμε και τον Δήμο που μας παραχωρεί το χώρο. Ευχαριστούμε τον Δήμο που μας χορηγεί και την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης και φυσικά και την Διευθύντρια, την κυρία Αλεξοπούλου, μαζί με τον Σύλλογο του 5ου Λυκείου, που όχι μόνο μας παρέχει το χώρο, αλλά και όλες τις διευκολύνσεις για να πραγματοποιήσουμε αυτή την εκδήλωση. Το μόνο που μένει λοιπόν είναι να έρθουμε με χαμόγελα, να αποτινάξουμε την καθημερινότητα και την πίεση, γιατί ο χορός έχει πάρα πολλά ωφέλη εκτός από τα σωματικά, είναι και τα ψυχικά και τα συναισθηματικά ωφέλη, τόσο σε αυτούς που δρούν μέσα στον κύκλο, όσο και σε αυτούς που το βλέπουν σαν θέαση και σαν ακρόαση ακούγοντας και τα τραγούδια.
1: Καλή διάθεση μόνο λοιπόν και να μην έχει και κάποιος έτσι ιδιαίτερο κέφι, θα το βρει μέσα στην όλη
2: καλά, άμα αρχίσει ο χορός τώρα και τα τραγούδια δεν θέλει και πολύ νομίζω να πιαστεί κάποιος.
0: Μα ναι, έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς. Εύχομαι λοιπόν και σας καλό καλοκαίρι.
2: Επίσης,
0: κυρία Καμπουρίδου, κυρία Γιαννακίδου, έτσι να επικοινωνεί έτσι

0: χαρούμενες εκδηλώσεις, που το έχουμε όλοι ανάγκη μέσα σε μια δύσκολη περίοδο που βιώνουμε ο καθένας ατομικά και όλοι μας συλλογικά. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
1: Εμείς,
2: να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Με εκδηλώσεις θα σας αποχαιρετήσουμε και προτάσεις βεβαίως, βεβαίως.
1: Μετά το χορευτικό πανόραμα πάμε στο δεύτερο αστικό πανηγύρι. Πρόκειται για μία ακόμη μουσικοχορευτική βραδιά που διοργανώνει αυτή τη φορά το Εργαστήρι Λαογραφικών Μελετών και Παραδοσιακών Χωρών «Ο Πύρος», με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα. Την 5η 18 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στη Πλατεία Ελευθερίας, στο κέντρο της πόλης των Σερών. Εκεί θα βρίσκεται και το μουσικό σχήμα Εμπειροτέχνες μαζί με τον Νίκο Παπαδημητρίου. Και όπως καταλαβαίνετε, γλέντι για όλους στο κέντρο της πόλης των Σερών.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Έχουμε πολλές εκδηλώσεις. Να μείνουμε με την Πέμπτη. Τετάρτη-Πέμπτη να ολοκληρώσουμε το τι είναι πιο κοντά μας.
0: Ναι. Τετάρτη-Πέμπτη. Καντάρε. Και πάλι. Τετάρτη. Ναι.
1: Εκδηλώσεις που εντάσσονται στα Ελευθέρια 2026 του Δήμου Σερών. Αλλά αυτή τη φορά είναι το ίδιο σχήμα, ενδεχομένως με το ίδιο πρόγραμμα, αλλά σε άλλη γειτονιά. Γιατί από πέρυσι ξεκίνησε μια προσπάθεια οι εκδηλώσεις των Ελευθερίων από τη Δημοτική Αρχή να έχουν αποκεντρωτικό χαρακτήρα. Χθες, λόγου χάρη, είχαμε μια συναυλία με άλλο σχήμα, με τις φωνές, στην Πλατεία Ειρήνης, και πήγε πάρα πολύ καλά, στην περιοχή των Σφαγείων. Και η Καντάρα θα παρουσιαστούν στο Κατακονόζι.
0: Κοίταξε, είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται στις γειτονιές. Γιατί πολλές φορές υπάρχουν και ηλικιωμένοι άνθρωποι, είναι δύσκολο κάποιοι να κατέβουν στο κέντρο. Οπότε έρχεται στη γειτονιά τους η μουσική και η χαρά και το τραγούδι. Και κάποια βιντεάκια που είδα, είχε πραγματικά πολύ κόσμο και στις δύο εκδηλώσεις, και στις φωνές και Καντάρε. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που κάνουν και μπράβο τους.
1: Εντάξει, είναι εκδήλωση που γίνεται ξαφνικά στη γειτονιά σου με ελεύθερη είσοδο, γιατί να μην έχει ανταπόκριση. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις για το Σαββατοκύριακο. Ήδη από σήμερα θα σας λέμε για να σημειώνετε πού γίνεται τι, για να μην χάσετε τίποτα. Και φυσικά αναλυτικά θα βγάλουμε την ατζέντα των εκδηλώσεων την Παρασκευή. Τα Σεμαλτιανά θα πραγματοποιηθούν στο Μικρό Σούλι από τον Πολιτιστικό και Ορειβατικό Σύλλογο Μικρού Σουλίου. Είναι το πανηγύρι του χωριού μας, γράφει η σχετική ανακοίνωση πρόσκληση, με την προτροπή «Ελάτε να γλεντήσουμε» με την ορχήστρα του Άρη Δίνκα και την παρέα του. Είσοδος ελεύθερη, Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στον αύριο χώρο του σχολείου, και παραδοσιακά εδέσματα θα περιμένουν τους επισκέπτες στο μικρό αλλά πολύ όμορφο χωριό αυτό, το Μικρού Σουλίου. Με σεβασμό στην παράδοση συνεχίζουμε για μία ακόμη χρονιά τις εκδηλώσεις μας, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Συλλόγου. Από το Μικρό Σούλι θα περάσουμε στο Νέο Σκοπό, και εκεί έχουμε εκδηλώσεις την ίδια μέρα. Στις 8.30 εκεί θα βρίσκεται η Ευρύτικη Ζυγιά, 20 Ιουνίου. Στην ορχήστρα θα συνοδεύσουν ο Βαγγέλης Ψαθάς και η Ουλιανούδη. Μάλιστα θα υπάρχουν και πλούσια δώρα, πολύ ωραία αφίσα για μια εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Ορφέας Νέου Σκοπού. Αυτές οι εκδηλώσεις θα τις δούμε και αναλυτικά στη συνέχεια της επικοινωνίας μας. Ανεβαίνουμε προς τα πάνω της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, και εδώ δεν θα έχουμε τόσο χορό όσο θα έχουμε πολύ ωραίες γεύσεις παραδοσιακές. Είναι αυτό που λέμε μια νόστιμη εκδήλωση. Είναι το τρίτο φεστιβάλ γευσιγνωσίας που διοργανώνει ο Φιλοπρόοδος Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Άνων Ποροίων, Παράδοση και Πολιτισμός, σε συνεργασία με το Δήμο Συντικής. Είναι ενταγμένη η εκδήλωση στα πλαίσια των Ελευθερίων 2026, την Κυριακή 21 Ιουνίου, από τις 11 και μετά, στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Καταστήματος ΟΑΣΗ. Θα υπάρχουν σημαντικοί κριτές ΣΕΦ που καλούνται έτσι να αναδείξουν το καλύτερο έδεσμα, καλύτερο παραδοσιακό έδεσμα που θα παρουσιαστεί στα Άνω Πορόγια. Μια πανέμορφη περιοχή, τώρα μας συνδυαστεί και με ωραίες γεύσεις, έχουμε πάρα πολλούς λόγους να πάμε εκεί.
0: Φυσάει και το αεράκι, ανοίγει και η όρεξη, οπότε όλα είναι βολικά για να πάμε εκεί.
1: Μια πολύ ωραία εκδρομή μπορεί να συνδυαστεί και φυσικά μια γνωριμία με την τοπική παράδοση.
0: Και τις γεύσεις της.
1: Ακριβώς. Συνέχεια στις εκδηλώσεις και έχουμε Κλείδωνα. Κλείδωνα που αναβιώνει όχι μόνο στην πόλη των Σερών αλλά και σε άλλες περιοχές. Είναι για την επόμενη εβδομάδα, 3η 23 Ιουνίου. Τα δρόμενα του Κλείδωνα, φωτιές, χορός και γλέντια. Παραδοσιακά ο Κλείδωνας αναβίωνε όλα αυτά τα χρόνια στην περιοχή του Ιμαρέτ, κλείδωνα στο Ιμαρέτ, είναι η χαρακτηριστική πρόσκληση και μέχρι τότε έχουμε βέβαια πολλά να πούμε για την αναδύωση του συγκεκριμένου εθήμου.
0: Κλείδωνα θα έχουμε και στη Νέα Ζύχνη και μάλιστα συμμετέχουν και παιδάκια της 5ης και 6ης τάξης από το Δημοτικό Σχολείο. Η αναβίωση θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουνίου. Θα ακολουθήσει και παραδοσιακό και γλέντι μάλλον το παραδοσιακό σχήμα Ίδωνες. Θα σας πούμε βεβαίως αναλυτικά και τι είναι ο κλείδωνας με τα ριζικάρια και τις φωτιές. Ένα πάρα πολύ ωραίο έθιμο που αναβιώνει όπως θα δούμε σε πάρα πολλές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ερών και της Ελλάδος θα λέγαμε. Οπότε μέχρι στιγμής έχουμε αυτές ενημερώσεις, αλλά σίγουρα περνώντας ημέρες θα έχουμε ενημέρωση και για άλλες περιοχές. Θα τα δούμε αναλυτικά, όμως για την ώρα πρέπει να σας αφήσουμε.
1: Και αναβιώνει και ο κλείδωνας στο Χριστός θα πρέπει να πούμε.
0: Ναι, σου λέω όσο περνούν
1: την
0: ημέρες.
1: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 στο Δημοτικό Σχολείο του Χωριού.
0: Ωραία.
1: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακό γλέντι με το συγκρότημα Σύρις.
0: Χαιρετάμε.
1: Ναι, έχουμε πολλές εκδηλώσεις που αφήσαμε, αλλά όσο πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο, εννοείται θα κάνουμε πιο πολλές αναφορές τους, ώστε να ξέρετε πού γίνεται τι, για να μην χάσετε τίποτα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν και σήμερα κοντά μας για 3 ολόκληρες ώρες. Ξεκινήσαμε στις 9, είναι 3 λεπτά πριν τις 12, για 3 ολόκληρες ώρες είμαστε μαζί. Σας ευχαριστούμε για αυτό το ξεκίνημα παρέα. Της 3ης 16 Ιουνίου. Ραντεβού αύριο στις 9 το πρωί.
1: Από τις 9 σήμερα το πρωί την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχαν ο Θάνος Παπουτσής, ο Ανδρέας Κυριαζόγλου και η Στέλλα Δόβα. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θέλεια Καμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο.

0: Ένα. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Με το βλέμμα στη Γενέβη βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, όπου την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά από 3,5 μήνες πολέμου. Ψηφιακά, η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί, ωστόσο το περιεχόμενό της δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά, αναφορικά με τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία οι δύο πλευρές απέκλειναν όλο αυτό το διάστημα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε 3 ημέρες. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής Καλιμπάφ θα είναι παρόν στην υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, ενώ ανέφερε σύμφωνα με το SNN ότι τα πύρηνικα ζητήματα θα συζητηθούν στην επόμενη φάση των συνομιλιών, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού των αποθεμάτων και των πυρηνικών αναγκών του Ιράν. Η ανακοίνωση της συμφωνίας οδήγησε βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες επέστρεψαν στις τιμές που κατέγραφαν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου, κοντά στα 83 δολάρια το βαρέλι. Την προσδοκία της κυβέρνησης να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, συνδέοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αναμένει να δει τις αντίστοιχες μειώσεις να περνούν άμεσα στις τιμές που πληρώνουν οι πολίτες. Θέλουμε να δούμε, είπε, την ίδια ακριβώς ταχύτητα στην αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι τιμές. Διαφορετικά εδώ έρχεται ο ρόλος των ελεγκτικών μηχανισμών, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων από την πολιτεία σε περίπτωση που διαπιστωθούν στρεβλώσεις στην αγορά. Την εκτίμηση ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια, εξέφρασε μιλώντας στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηρίου Χωνατικής. Χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπησης των τιμών με καθοδική τάση και ανέφερε ότι η βενζίνη στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνηση κοντά στα 10. Ωστόσο, όπως είπε, η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο ραντάρ των μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών, δήλωσε το Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας την έγκριση της εισόδου της Αμερικανικής Σεύρων στο οικόπεδο 10 του Κυπαρισιακού Κόλπου, όπου θα πραγματοποιήσει έρευνες για υδρογονάνθρακες μαζί με τη Hellenica Energy. Ο κ. Παπασταύρου διευκρίνησε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση προγραμματίζεται για το Φεβρουάριο του 2027 στην περιοχή Ασοπός, βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Ο Υπουργός σημείωσε ακόμα ότι ένας επιτυχές αποτέλεσμα θα ενίσχυε σημαντικά την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, ενώ παράλληλα τόνισε ότι τα πιθανά έσοδα θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ενίσχυση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών, ενώ θα αναβαθμίσουν συνολικά το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα. Στις φυλακές Κορυδαλλού ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του μετά την εισαγγελική ακύρωση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του. Νωρίτερα βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ποινών Πειραιά, όπου πήρε το επίσημο φυλακιστήριο.
2: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και υπεριοτικά από 21-33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 18-32 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι κύριες και κύριοι. Έρχομαι την Ίσια Τκαρβάλας, έρτορες και άβας έρθερον σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδειοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπολίκολου, στη Τράπεζα του Ήχου, η Ευαγγελία Θοδωρίδου, μαζί με τον Γιώργο Εφραμίδη, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την ΕΡΤ Καμπάλα, την ΕΡΤ Ορεσιάδας και την ΕΡΤ Ψερών, για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Πολλά τα θέματα που τρέχουν σε αυτή την 16η μέρα του Ιουνίου, Τρίτη σήμερα. Πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο με τίτλους, να ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Άνοδο σημειώνουν μετοχές. Στο ξεκίνημα των συναλλαγών έχουν στραφεί όλα τα βλέμματα πλέον στη Γενέβη για την Παρασκευή, για την συμφωνία Ιρανών και ΗΠΑ. Να πούμε ότι έχει ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η πρώτη ομάδα κεφαλαίων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία. Επίσης, να πούμε ότι παρατείνεται ως 9 Αυγούστου η διάθεση 79 στρατιωτικών κρινιάτων για την αντιμετώπιση εκλογιάς και αυτό δοσπηρωτούμε απόφαση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Καλοκαιρινή περίοδος πλησιάζει, ο ελληνικός ευθύνος σταυρός έχει βγάλει οδηγίες για την αντιμετώπιση δαγκώματος από λαγό κέφαλο που πλέον δαγκώνει και τους ανθρώπους. Η πιο θλιβερή είδηση των ημερών έρχεται από την Δράμα, όπου αστυνομικός σκότωσε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό εν ενεργεία και αυτοκτόνησε. Και σήμερα στις 7.30 στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ξάνθης θα συζητηθεί η υπόταση για τις πρωτοφανείς και εξωφρενικές αυξήσεις στα τιμολόγια που προτείνει η ΔΕΙΑΚ της Ξάνθης, που φτάνουν από 35% έως και 55%. Επίσης, σήμερα να πούμε στις 5.30 το απόγευμα θα έχουμε και την έκκληση από την πλευρά του ΚΚΕ για συγκέντρωση στην περιοχή της Αλεξανδρόπολης. Πάμε τώρα στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Κώστα Λουκούμη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αυτή τη φορά ήρθα από την Καβάλα, αλλά από τη Δράμα, Σαμίν.
0: Α, είσαι πάνω τώρα.
1: Ναι, καθώς όπως διαπιστώνουμε και σήμερα, είναι σοκαρισμένη η κοινωνία της Δράμας από την τραγωδία που εκτελήχθηκε χθες το απόγευμα με θύμα μια γυναίκα αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από το χέρι των διαστάσεων σύζυγου της, επίσης αστυνομικού. Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχτηκε τουλάχιστον 7 μαχαιριές στο στήθος, στην πλάτη και το πρόσωπο, με την ιατροδικαστική έκθεση, όπως μαθαίνουμε, να βγαίνει μέσα στη μέρα. Το έγκλημα σημειώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, αμήν μετά από λογομαχία ανάμεσα στο ζευγάρι. Η πρώτη ενημέρωση στις αρχές έγινε από ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας, ένα αγόρι 16 με 17 ετών. Βρισκόταν, όπως λένε οι πηγές, σε άλλο σημείο του σπιτιού όταν έγινε το συμβάν. Βρήκε τη μητέρα του βαριά τραυματισμένη, κάλεσε την αστυνομία. Άμεσα έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σπίτι. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την γυναίκα στο νοσοκομείο, που υπέκυψε στα τραύματά της λίγο αργότερα. Ο άντρας, αμέσως μετά την επίθεση, έφυγε από το σπίτι. Ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του, οι οποίες ολοκληρώθηκαν λίγο αργότερα στους πρόποδες του Κορυλόβου. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο βρισκόταν ο ίδιος νεκρός, και οι πληροφορίες λένε ότι έδωσε τέλος στη ζωή του. Αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Όπως λέει το ρεπορτάζ, δεν υπήρχε καταγεγραμμένο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας στο ζευγάρι. Ενώ η αστυνομική διεύθυνση Δράμας διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στο έγκλημα και στην αυτοκτονία του δράστη.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Μια πραγματικά τραγική υπόθεση που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την κοινωνία της Δράμας, αλλά και την υπόλοιπη κοινωνία σε όλη τη χώρα. Θα πάμε εμείς αμέσως από την περιφερειακή ενότητα της Δράμας, όπου βρισκόταν σήμερα ο Κώστας Λουκούμης, για το σχετικό ρεπορτάζ, τα δύσκολα ρεπορτάζ που έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Να πάμε προς την περιφερειακή ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Την παρέμβαση των βουλευτών της Περιφερειακής Ενότητας Σερών αλλά και των τοπικών αρχών ζητάει η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερών με επιστολή σχετικά με το ζήτημα της χορήγησης του επιδόματος παραμεθωρίου στις ενεργείες στρατιωτικούς που υπηρετούν στην περιοχή. Όπως υποστηρίζει στην επιστολή της η Ένωση, Το επίδομα παραμεθωρίου καταβάλλεται σήμερα σε όλους τους υπαλληλούς του Δημοσίου, των νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των ΟΤΑ που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Θερών, καθώς και τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, με βασικό κριτήριο τις ιδιαίτερες γεωγραφικές και κοινωνικές συνθήκες της περιοχής. Αντίθετα, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων λαμβάνουν το επίδομα μόνο εφόσον υπηρετούν σε συγκεκριμένες μονάδες προκαλύψεως, γεγονός που, όπως υποστηρίζεται, δημιουργεί άνεση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων που ζουν και εργάζονται στις ίδιες συνθήκες. Η Ένωση τονίζει ότι το επίδομα παραμαθωρίου έχει κοινωνικό και γεωγραφικό χαρακτήρα. Υπογραμμίζει μάλιστα ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της χώρας για το προηγούμενο έτος, για το 2025, όπως ανακοινώθηκε από την ελληνική στατιστική, καταδεικνύει ότι υπάρχει αναγκαία δημοσιονομικά περιθώρια για την επέκταση του μέτρου και καλεί την πολιτεία να προχωρήσει στην αποκατάσταση της αδικίας, όπως υποστηρίζει, ζητώντας την καθολική χορήγηση του επιδόματος. Παράλληλα, το ίδιο κείμενο, πέρα από τους αιρέους βουλευτές, κοινοποιείται στην Παναλή Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών και στον Ανώτερο Διοικητική Φρουράς Θερών. Αλλάζω τελείως και θέμα και κλίμα, καθώς χθες είχαμε μια αναστάτωση στην περιοχή Σκουτάρεως Σερών από φωτιά που κινητοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία, από φωτιά που έγινε κοντά σε μονάδα Σπυρουλίνας και αγροτική αποθήκη εντός του οικισμού. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, η οποία όμως πρόλαβε να κάψει μια αποθήκη με χειρόμπαλες και παλιά αντικείμενα, ένα θερμοκήπιο, μηχανήματα αναλώσιμα υλικά παραγωγής σπιρουλίνας και ένα αυτοκίνητο. Από τη φωτιά κινδύνευσε και η μονάδα παραγωγής σπιρουλίνας, αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση 10 πυροσβεστών με 3 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ένα κλιμάκι από την Ιγρήτα, τελικά κατάφεραν τη φωτιά να την περιορίσουν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά ξεκίνησε από σκουπίδια που βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο. Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι κάποιος έκαψε τα σκουπίδια του και από εκεί πέρα, λόγω του ανέμου, η φωτιά επεκτάθηκε. Προανάκριση βέβαια διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που για 15η χρονιά υλοποιεί η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών. Συμμετέχει στην καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας για παιδιά που διοργανώνει η Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με κεντρικό σύνθημα «Βιβλία παράθυρα ανοιχτά», η φετινή εκστρατεία φέρνει πιο κοντά τα βιβλία, κάθε είδους βιβλία, παράξενα, διαφορετικά, για να κινήσει τη φαντασία των μικρών παιδιών. Παράλληλα με τους εθελοντές υλοποιεί δικά της προγράμματα φιλοαναγνωσίας, τα οποία ξεκινούν από την 5η 18 Ιουνίου και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, το φετινό διαφορετικό σε σχέση με άλλες χρονιές της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης είναι ότι στα προγράμματα αυτά έχει εντάξει και τα πολύ μικρά παιδιά. Δηλαδή, ξεκινούν προγράμματα για παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω. Και μάλιστα, θα πρέπει να σας πω ότι ο χώρος στο παιδικό τμήμα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης είναι εξαιρετικός. Έχουμε έναν λόφο ανάγνωσης, είναι πλούσιο σε χρώματα και εμπλουτισμένοι με πάρα πολλά παιδικά βιβλία. Και είναι ό,τι καλύτερο για να περάσει ένα παιδί δημιουργικά το χρόνο του. Μέσα στο καλοκαίρι εννοείται ότι κλιματίζονται και οι αίθουσες και είναι πάρα πολύ ωραίο να βρίσκεσαι σε έναν χώρο περιτριγυρισμένο από βιβλία.
0: Και κυρίως να αρχίζει να αγαπάει τα βιβλία, θα λέει, αυτό είναι
2: ακριβώς,
0: ο στόχος μας αυτός. Ναι.
2: Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια σαμί οι νέοι γονείς κάνουν μια εξαιρετική προσπάθεια να αγκαλιάσουν τα παιδιά τους με ένα βιβλίο και μέχρι τουλάχιστον στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Τα παιδιά διαβάζουν. Τώρα μετά χάνεται λίγο η μπάλα από εκεί και πέρα, καθώς η εικόνα είναι πιο θελκτική από το βιβλίο, αποδεικνύεται, και μετά το ξαναπιάνουν στις μεγαλύτερες ηλικίες. Αλλά σύμφωνα και με τα στοιχεία που μας έδωσε πριν από λίγο η Διευθύντρια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών εδώ στην ΕΡΤ Σερών, οι γυναίκες είναι αυτές που ασχολούνται περισσότερο με την ανάγνωση, με την λογοτεχνία να αποτελεί αγαπημένο είδος. Έχουμε μία εθελοντική δράση σήμερα στο Νέο Σούλι. Όλοι οι φορείς της κοινότητας από τον Δήμο της περιοχής, τον Δήμο Μανούλη Παπά, την κοινότητα, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών και Φίλων Νέου Σουλίου, το Γυμνάσιο της περιοχής, ενώνουν τις δυνάμεις τους και με κεντρικό σύνθημα «Νοιάζομαι, δρούμε», θα καθαρίσουν και θα ασπρίσουν το θεατράκι που υπάρχει στην κοινότητα. Έχουν ήδη βγάλει μια πολύ όμορφη αφίσα, θα πρέπει να σας πω, και σήμερα όλοι θα πιάσουν από ένα πινέλο και χρώματα και θέλουν να δώσουν στο θεατράκι αυτό που θα φιλοξενήσει όλες τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού ένα διαφορετικό χρώμα. Μαζί φτιάχνουμε έναν καλύτερο τόπο για όλους, είναι το κάλεσμα και βέβαια είναι ανοιχτό κάλεσμα για όλη την τοπική κοινωνία του Νέου Σουλίου. Και το παρήγορο, θα πρέπει να σου πω Σαμίου, είναι το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλά τέτοια καλέσματα, αλλά και πάρα πολλές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής διαδικτύωσης από ομαδικές δράσεις που έγιναν σε χωριά ή σε γειτονιές της πόλης, που οι ίδιοι κάτοικοι ανέλαβαν να δώσουν χρώμα στην περιοχή τους. Σε εξέλιξη θα πρέπει να σας πω ότι βρίσκεται το πρόγραμμα των εκδηλώσεων Ελευθέρια 2026 για το Δήμο Σερών. Περιλαμβάνει σήμερα το πρόγραμμα «Μακάρι να βοηθήσει και καιρός», μια εκδήλωση που απευθύνεται σε μικρά και μεγαλύτερα παιδιά, λέγεται «Παιδικό καφενείο». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί η δράση «Απλώνω ευτυχία, δυναμώνω τη φλόγα της καρδιάς», και γίνεται σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σερών στο πάρκο του ΙΚΑ. Η εκεί πλατεία θα μεταμορφωθεί σε ένα χώρο παιχνιδιού και φαντασίας. Μέσα από την εκδήλωση αυτή, το παιδικό καφενείο, θα γίνουν δραστηριότητες για παιδιά με έμφαση στη φαντασία, τη δημιουργικότητα, ενώ κατά τη διάρκεια της θα γίνει και η δράση της φλόγας της καρδιάς, σε μια προσπάθεια έτσι να ενισχυθεί περισσότερο η προσπάθεια που κάνει ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, η Φλόγα. Παράλληλα συνεχίζονται τα μουσικά ταξίδια στις γειτονιές της πόλης. Αύριο το μουσικό σχήμα Καντάρε, ένα σχήμα της πόλης των Σερών από σεραίους μουσικούς και τραγουδιστές, θα τραγουδήσουν στην πλατεία Κατακονόζη, καθώς ο φετινός στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι οι εκδηλώσεις να έχουν αποκεντρωτικό χαρακτήρα και να γίνονται και σε διάφορες γειτονιές και συγκεκριμένα τέσσερις φέτος της πόλης των Σερών. Ολοκληρώνω παραδοσιακά, καθώς αύριο θα πραγματοποιηθεί το 16ο χορευτικό πανόραμα με τίτλο «Ελλάδα απ' άκρη σ' άκρη», που διοργανώνει ο Λαογραφικός Όμιλος Βλάχων και Φίλων Λαϊλιά Σερών. Περισσότερα από 150 παιδιά και ενήλικες μέλη του ομίλου και πολλές φορές άτομα διαφορετικών ηλικιών, δηλαδή παππούς, κόρη ή γιος και τα εγγόνια, θα χορέψουν σε μεγάλους κύκλους που θα γίνουν στον αύριο χώρο του 5ου Λυκείου Σερών, 8.30 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Πολύ πολύ κινητικότητα στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Ευχόμαστε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και δημιουργικό. Και εμείς λέμε να πάμε μια βόλτα προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύου. Εκεί στην Οριστικά μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Τι γίνεται, τι έχουμε πάνω?
3: Να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα, τα αποτελέσματα των εκλογών του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου. Αφού χθες το βράδυ ολοκληρώθηκαν διαδικτυακά, η ψηφοφορία ήταν διαδικτυακή. Ως γνωστόν, είχαμε μια συμμετοχή που ανέρχεται στο 85% περίπου, πολύ μεγάλη συμμετοχή των ιατρών της περιοχής, που υπερβαίνουν τα μέλη, η αλήθεια είναι, τα 1000 μέλη αυτά του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου. Έχουμε την ανεξάρτητη ενωτική ιατρική κίνηση με επικεφαλή τον Χρήστο Χατζηπαπά, σημερινό πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, να καταλαμβάνει τις 8 από τις 13 έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου. Τις υπόλοιπες 5 καταλαμβάνει ο συνδυασμός όλοι μαζί με επικεφαλή τον Νίκο Πανταζή. Η αλήθεια είναι ότι ο συνδυασμός Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση δεν κατάφερε να καταλάβει μία από τις έδρες, και επίσης να πούμε ότι μέχρι πρότινος οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου ήταν 11 και τώρα λόγω της αύξησης των μελών των ιατρών του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου έχουν πάει στις 13. Για την εκπροσώπηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο εκλέγονται 6 από το συνδυασμό του Χρήστου Χατζηπαπά, από την ανεξάρτητη δηλαδή ενωτική ιατρική κίνηση, 3 από το συνδυασμό του κ. Νίκου Πανταζή, όλοι μαζί, και ένας από την Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση με επικεφαλής τον Σάβα Δευτεραίο. Τώρα να πούμε ότι πλέον το κλείσιμο του καταστήματος των Ελτά στο Τυχερό είναι οριστικό. Αυτό το γνωστοποίησε ο Δήμος Σουφλίου μέσω της διοίκησης των ελληνικών ταχυδρομείων, που βεβαίως τους ενημέρωσε. Άνοιξε παράλληλα η διαδικασία για την δημιουργία post-corner στην περιοχή, δηλαδή τη συνεργασία με κάποια από τις ευσιτάμενες επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν ως σημείο ταχυδρομικής εξυπηρέτησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γίνουν συνεργάτες στον ΕΛΤΑ, και θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο χώρο ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο πρακτόρευσης. Αυτά είναι τα νέα για το ΕΛΤΑ στο Τυχερό. Το δεύτερο γυμνάσιο και το πρώτο γενικό λύκειο της Αλεξανδρούπολης βρίσκονται στη λίστα των 238 σχολείων της χώρας που θα ανακαινιστούν από τη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαργέτα Γιαννάκου. Επίσης να πούμε ότι το σχολείο το Δημοτικό των Δικαίων κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα Education Leaders Awards. Είναι ένα πρόγραμμα που εκπώνησε το σχολείο δικαίων γύρω από περιβαλλοντικά θέματα και προγράμματα και εκπαιδευτικά προγράμματα για την κλιματική αλλαγή. Έτσι δείχνει ότι και τα κρατικά σχολεία, ανεξάρτητα από τους μαθητές που έχουν, μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες μάθησης και καινοτομίας. Δεν ξέρω αν χθες πρόλαβα να σας μεταφέρω την συνέντευξη που είχαμε με τον Διευθυντή Τολωνίου των Κήπων. Η αλήθεια είναι ότι το έχω λησμονήσει. Πάντως μέσα από την συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Νάκο, μας είπε ότι αυτή ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία σε επίπεδο Ελλάδας, σε επίπεδο χερσαίων τελωνίων που έγινε ποτέ. Αυτή η επιτυχία με τα 5,6 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα που σταμάτησε την προηγούμενη εβδομάδα στους Κήπους, και μέσα από την κουβέντα που κάναμε μαζί του μάθαμε ότι περίπου 5.500 διελεύσεις έχουμε Παρασκευή, άλλες τόσες το Σάββατο και άλλες τόσες την Κυριακή.
0: 15.000 περίπου, 16 δηλαδή.
3: 16.000 περίπου άνθρωποι έρχονται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στη χώρα μας μέσω του Τελωνίου των Κήπων. Είπε ο ίδιος ότι από 1η Ιουλίου τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ περισσότερο, γιατί θα έχουμε τις αφήξεις των Τούρκων μεταναστών από την Ευρώπη, από διάφορα κράτη που ζουν όλο τον χρόνο. Και αυτή η κατάσταση θα είναι δύσκολα διαχειρίσιμη, όπως είπε ο κύριος Νάκος.
0: Έως τα τέλη του Σεπτεμβρίου, νομίζω, και ότι και ο Αύγουστος έτσι θα περάσει. Αυτοί οι δύο μήνες δηλαδή που θα μπουν.
3: Αυτό τι σημαίνει, βέβαια, ότι οι ουρές θα είναι ατελείωτες, οι ώρες αναμονής θα είναι ατελείωτες εκείνη την περίοδο. Το έχω βιώσει, γι' αυτό μπορώ να το πιστοποιήσω ότι είναι πάρα πολλές οι ώρες που περιμένει κανείς, και όταν είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη. Είστε στον ήλιο, έχει κουνούπια, είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό το συνέστημα που νιώθει κανείς. Σήμερα το απόγευμα στις 7, μπροστά από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης, έχουμε αυτή τη συγκέντρωση που σας είχα αναφέρει της Τομιακής Επιτροπής Εύρου του ΚΚΕ και του Τομιακού Συμβουλίου Εύρου της ΚΝΕ. Μια συγκέντρωση με σύνθημα «Έξω οι φασίστες» από τα σχολεία, τις σχολές και τις γειτονιές της Αλεξανδρούπολης. Να πούμε ότι στην Αλεξανδρούπολη ξεκίνησαν τα καλοκαιρινά νυχτερινά δρομολόγια 2 αστικών γραμμών στην Αλεξανδρούπολη για την ασφαλή επιστροφή στο σπίτι μετά από νυχτερινή έξοδο. Να θυμίσω ότι έχουμε σε εξέλιξη τις γιορτές μεταξιού στο σουφλί που θα διαρκέσουν έως τις 21 του μήνα. Εκτός από την έκθεση στο βιομηχανικό συγκρότημα Τζίβρε των υφαντών από τις 3 δομές σουφλίου Σοφικού και Αρδανίου, έχουμε μία έκθεση σημαντική από την Γαλλίδα εικαστικό Ζωσιάν Μασέ, η οποία καλλιτέχνης και εντάει στο μετάξι επάνω. Είχε έρθει πριν από 2 χρόνια στο σουφλί, αγόρασε μεταξωτές κλωστές, δημιούργησε πίνακες, έλαβε μέρος στην έκθεση μεταξιού στη Λιόν και τώρα παρουσιάζει τα έργα της εδώ στο σουφλί. Και μια άλλη εικαστικό, η κυρία Μαρία Αργυρίου από την Καβάλα, η οποία αποτύπωσε την γυναίκα επάνω σε μετάξι, προσεγγίζοντας την από όλες τις πλευρές. Μπορείτε να απολαύσετε εσείς αυτές τις 3 εκθέσεις στο βιομηχανικό συγκρότημα Τζίβρε.
0: Νομίζω ότι θα έχουμε και ηχητικό ρεπορτάζ για γύρω για την γιορτή του μεταξιού πάνω σε λίγο, αν προλάβουμε έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Και κλείνουμε.
3: Και να κλείσουμε τις Πλειάδες. Είναι αυτή η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που από αύριο θα βρίσκονται στον Εύρο και τη Σαμοθράκη, έτσι σε δράσεις, με δράσεις αστρονομίας για μικρούς και μεγάλους. Αρχίζουμε αύριο από το Σουφλί, ακολουθεί ο Κυπρίνος, η Οριστιάδα, η Αλεξανδρούπολη και η Σαμοθράκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, πολύ πολύ κινητικότητα και στην περιοχή του Εύρου. Καλό υπόλοιπο της μέρας. Και εμείς λέμε να πάμε πώς στην περιοχή της Δράμας. Η Δράμα συγκλονίζεται από το ρήγμα αυτή, έτσι όπως εξελίχθηκε χτες το απόγευμα, και νομίζω έχει συγκλονιστεί όλη η χώρα από αυτό το, με τον τρόπο που εξελίχθηκε και πέθαναν δύο άνθρωποι και οι δύο είναι ενεργεία αστυνομική, ένας αστυνομικός που σκοτώσε τη γυναίκα του. Θα πάμε εμείς όμως στον βουλευτή της Δράμας, καθώς έχει ξεκινήσει και η συζήτηση για την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία έχει ανοίξει την κουβέντα στη Βουλή. Σήμερα στη Βουλή το θέμα είναι η μεγάλη πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης στα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και η προστασία του δημοσιογράφου στο επίκεντρο της σημερινής συζήτησης. Για όλη αυτή την διαδικασία μίλησε στην ΕΡΤ ο Θεόφιλος Ξανθλόπουλος, είναι ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ και ο τομεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και ο εισηγητής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Να τον ακούσουμε.
4: Σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση, χθες ήταν η ενακτήρια συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία Ολομέλεια όρισε το χρονικό εύρος των εργασιών της Επιτροπής Πραγματικής Αναθεώρησης. Προσδιορίσε 2 μήνες, δηλαδή από την 10 Ιουνίου έως και 10 Αυγούστου. Κατά την άποψή μας αυτό είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να γίνει μια ενδελεχής και σε βάθος συζήτηση. Υπόψη ότι η Νέα Δημοκρατία εισηγείται την τροποποίηση, την αναθεώρηση μάλλον, 34 άρθρων. Μέσα στο κατά καλό καιρό βιάζονται να κλείσουν τη συνταγματική αναθεώρηση, διότι κατά την άποψή μας ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να έχει ανοιχτό το πεδίο για την διεξαγωγή εκλογών όποτε το αποφασίσει. Εργαλειοποιεί δηλαδή μια κορυφαία διαδικασία που είναι αυτή της αναθεώρησης του Συντάγματος και την υποτάσσει στις προεκλογικές και μικροκομματικές του σκοπιμότητες. Το καταγγείλαμε αυτό στη Βουλή, καταψηφίσαμε την πολύ μικρή περίοδο λειτουργίας της Επιτροπής. Είναι μια συνταγματική αναθεώρηση δειλή, είναι μια συνταγματική αναθεώρηση σε συντηρητική κατεύθυνση, θέλει να συνταγματοποιήσει τους κανόνες της συντηρητικότητας. Καταργεί και τύπης το άρθρο 16 που μιλάει για την ανώτατη παιδεία και την υποχρέωση αυτή να είναι δημόσια. Καθιστά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ουσιαστικά υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, διότι εκλέγεται με την ελάχιστη πλειοψηφία και είναι για μια μονοθητεία εξαετή. Παρεμβαίνει στα ζητήματα των ανεξάρτητων αρχών. Γενικά είναι μια και είναι και πάρα πολύ φλίαρη η πρόταση της συνταγματικής αναθεώρησης. Το Σύνταγμα, ξέρετε, πρέπει να είναι ένα Σύνταγμα λιτό, περιεκτικό, για να και όχι μια εκτεταμένη έκθεση ιδεών. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία τους βασικούς κανόνες δείχνει να τους αγνοεί, γιατί ακριβώς τους ξεπερνά, γιατί ακριβώς στόχος τους είναι να εργαλοποιήσει την συνταγματική αναθεώρηση και να μην δει σε βάθος χρόνου τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει. Να μην ξεχάσω βέβαια και την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, για να προσθέσω και το τελευταίο στην αντιδραστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που εισάγει αυτό το Σύνταγμα.
0: Κάπως έτσι θα κυλήσει η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες και για τους επόμενους 2 μήνες αυτή την κουβέντα θα έχουμε. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Θεόφιλος Ξανθρώπος, ο βουλευτής Δράμας, ο τομεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και ο ειδικός εισηγητής από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Θα πάμε τώρα στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο. Χτες η Μαρία Μιχαλοπούλου, υποψήφια πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, πραγματοποίησε στο κεντρικό αμφιθέατρο της Πανεπιστημίου Βόλου εδώ στην Κομωτινή την προβλεπόμενη ακρόαση για την παρουσίαση της υποψηφιότητας της του καταλόγου των προτινόμενων αντιπροϊτάνεων και του σχεδίου ανάπτυξης του Δημοκρατίου σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Θυμίζουμε επίσης ότι η κυρία Μιχαλοπούλου είναι το μοναδικό εσωτερικό μέλος του νέου Συμβουλίου Διοίκησης που κατάφερε την υποψηφιότητα της για το αξίωμα στη νέα Πριτανική θητεία. Σήμερα τυπικά είναι η εκλογική διαδικασία και αναμένεται από σήμερα το βράδυ να είναι η πρώτη γυναίκα πρίτανη στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε.
5: Βρισκόμαστε στο κεντρικό αμφιθέατρο για να παρουσιάσω το σχέδιο ανάπτυξης, έτσι όπως ο νόμος ορίζει και περιγράφει, με το οποίο κατέθεσα την υποψηφιότητά μου για το αξίωμα του Πρίτανη. Θα έχω λοιπόν την ευκαιρία να παρουσιάσω στους συναδέλφους μου, τόσο διαζώσεις όσο εξ αποστάσεως, τους βασικούς πυλώνες και τις βασικές δράσεις ανάπτυξης του Πανεπιστημίου μας, το οποίο βρίσκεται σε ένα πολύ κομβικό σημείο, καθώς μετά από μια επιτυχημένη, θα έλεγα, αναδιάρθρωση το 2024, καλούμαστε τώρα να λειτουργήσουμε συνεκτικά, να παράξουμε αξία στους βασικούς άξονες και παραμέτρους λειτουργίας, που είναι εκπαίδευση, έρευνα και διασύνδεση με την κοινωνία, ανοίγοντας το βηματισμό μας στο κομμάτι της διεθνοποίησης, που ήδη το Πανεπιστήμιο έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα, και αν θέλετε, δίνοντας ένα ουσιαστικό ανοιχτό βήμα του οργανισμού του Πανεπιστημίου προς τις ανάγκες της κοινωνίας, κάτι το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό. Όσο σημαντικό είναι να ανοίξουμε προς όλο τον κόσμο τις δραστηριότητές μας, άλλο τόσο σημαντικό και ουσιαστικό, όχι επικοινωνιακό, είναι να πλησιάσουμε και να επικοινωνήσουμε με τις ανάγκες της κοινωνίας και με τους ανθρώπους που μας στηρίζουν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αλλά το πιο κρίσιμο είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή γρήγορων αλλαγών. Πριν 2 χρόνια δεν βλέπαμε την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα δομικό στοιχείο τόσο για τη μάθηση των φοιτητών, όσο για την παραγωγή έρευνας, αλλά και για τη λειτουργία του ίδιου του οργανισμού. Σήμερα λοιπόν η κατάσταση είναι τέτοια που βάζει αυτά τα ψηφιακά εργαλεία σε μια προτεραιότητα και όχι σε μια παθητική παρακολούθηση. Αυτό και μόνο μπορείτε να περιμένετε ότι θα φέρει ένα μεγάλο μετασχηματισμό στο Πανεπιστήμιο και είναι ένας από τους βασικούς στόχους. Η δραστηριότητά μας πρέπει να έχει αντίκτυπο και να αυξήσει την ορατότητα του Πανεπιστημίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε ερευνητικό δυναμικό με ευρωπαϊκή απήχηση, με πολλές επιτυχίες. Δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Όλο αυτό πρέπει να πολλαπλασιαστεί, να οριμάσει και να φέρει από την ατομική, αν θέλετε, αριστεία, να φέρει το Πανεπιστήμιο μας σε μια θεσμική αριστεία για όλο το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο έχει επενδύσει στη φοιτητική έρευνα, έχει επενδύσει στη συντήρηση, ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων εστιών. Ξεκινάμε από τον όγκο, το συγκρότημα της Ξάνθης, και τώρα προχωράμε και στο συγκρότημα της Κομοτηνής. Ήδη είμαστε σε έργο για 1 από τα 3 κτίρια της Καβάλας και ο στόχος είναι να περάσουμε στα 2 επόμενα. Αλλά άφησα τελευταίο το έργο το οποίο θα το δούμε να ξεκινά, πιστεύω, μέσα στο 26, αν όχι από το Σεπτέμβριο του 26, που είναι το ΣΔΙΤ, το οποίο θα φέρει νέες αριθμητικά φοιτητικές εστίες εδώ στην πόλη, αλλά και στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, από 365 κλίνες στο καθένα. Εκτός από τα υπόλοιπα έργα υποδομής στο ΘΥΓΟ και φοιτητικό εστιατόριο, επειδή αναφερθήκατε στη φοιτητική μέρημνα. Δεν είναι όμως μόνο τα νούμερα. Είναι ότι προχωράμε στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουμε από τους φοιτητές και που περιμένουμε οι φοιτητές μας να αναγνωρίσουν, να βοηθήσουν στο να είναι λειτουργικές, να συντηρηθούν, να αναδείξουμε τα θέματα, ώστε να μπορέσουμε στοχευμένα να τα αντιμετωπίσουμε. Οπότε η φοιτητική μέρημνα είναι κρίσιμο στοιχείο, το ανέδειξα και στην προεκλογική μου, αν θα μπορούσα να πω, παρουσία, με στόχο όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να διαμένουν στις εστίες ή να κάνουν χρήση του δικαιώματος που δίνει το κράτος, το οποίο τους βοηθά να νοικιάσουν στην πόλη, αλλά ταυτόχρονα και στο κομμάτι της σύντησης. Έχουμε και άλλα στοιχεία που μπορούμε να δουλέψουμε πάνω στη φοιτητική μέρημνα.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία και μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Αυτή που ακούσαμε, η Μαρία Μιχαλοπούλου, υποψήφια πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Σήμερα ολοκληρώνεται όλη η διαδικασία. Τυπικά θα είναι η πρώτη γυναίκα που ήταν στο Δημοκρατήριο Πανεπιστημίου Θάγκης για την επόμενη περίοδο. Περιμένουμε να δούμε και τα επίσημα αποτελέσματα. Πάμε τώρα προς την περιοχή του Εύβου. Το φεστιβάλ Μεταξιού έχει ξεκινήσει από την χθεσινή ημέρα. Εκεί θα συναντήσουμε τον Γιώργο Τσακίρη. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μετάξης, η Χρυσαλίδα, για να δούμε τι περιλαμβάνει το φεστιβάλ αυτό για την επόμενη, για τις επόμενες μέρες.
6: Η θεματολογία μας για φέτος είναι η χειροτεχνία. Εστιάζουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι,
7: μάλιστα,
6: γιατί πιστεύουμε πραγματικά την χειροτεχνία, όπως πιστεύαμε όλα αυτά τα χρόνια.
7: Mm-hmm.
6: Και γι' αυτό και δώσαμε πολύ μεγάλη βαρύτητα τις προηγούμενες χρονιές πάνω σε αυτό.
7: Mm-hmm.
6: Και με την περσινή χρονιά να ολοκληρώνεται με τα μαθήματα χειροτεχνίας και το τμήμα της δομής της υφαντικής που λειτουργήσε στο Σουφλί.
7: Mm-hmm.
6: Μας έδωσε και εμάς τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με πολύ περισσότερο κόσμο.
7: Mm-hmm.
6: Να δούμε τις καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν όχι μόνο στην περιοχή μας και γενικότερα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
7: Mm-hmm.
6: Και μέσα από μια ημερίδα την οποία χρηματοδοτεί και η περιφέρειά μας και με την υποστήριξη του Δήμου Σουφλίου και την αιγίδα της ΕΠΟΦΕ,
7: mm-hmm,
6: όλες οι εκδηλώσεις φέτος έχουν έτσι μια πολύ μεγάλη δυναμική.
7: Mm-hmm.
6: Η μερίδα με τη χειροτεχνία όμως ιδιαίτερα έχει στόχο και σκοπό να αναδείξει τη χειροτεχνία και την δυναμική και τη δυνατότητα που έχει, έτσι ώστε να καταστεί μοχλός ανάπτυξης για την περιφέρεια.
7: Mm-hmm.
6: Αυτό που θα πρέπει να σας πω είναι ότι είναι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
7: mm-hmm,
6: το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο που δεν θα μπορούσε να λείπει.
7: Mm-hmm.
6: Υπάρχει η έκθεση χειροτεχνίας,
7: mm-hmm,
6: η έκθεση των εικαστικών. Η έκθεση της χειροτεχνίας και οι τρεις εκθέσεις θα είναι ανοιχτή στον κόσμο για όλη την εβδομάδα. Θα είναι δωρεάν οι επισκέψεις στο χώρο. Οι εκθέσεις θα γίνουν στο βιομηχανικό συγκρότημα Τζίβρε. Θα είναι ανοιχτοί οι χώροι για να επισκεφτούν οι άνθρωποι που θα βρεθούν στον τόπο μας,
7: mm-hmm,
6: που θα έρθουν για να δουν τις γιορτές και όχι μόνο,
7: mm-hmm,
6: και θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τα υφαντά από τις τρεις δομές της υφαντικής που λειτουργήσαν στον ομό Εύρου, του Σοφικού, του Σουφλίου και του Αρδανίου,
7: mm-hmm,
6: και επίσης να δουν μια πολύ σημαντική έκθεση από μια Γαλλίδα εικαστικό της Ζωζάν Μασέ, η οποία είναι μια καλλιτέχνης που κεντάει επάνω στο Μετάξι,
7: yeah,
6: είχε επισκεφτεί την πόλη μας πριν από 2 χρόνια,
7: mm-hmm,
6: προμηθεύτηκε από εδώ μετάξια και νήματα του Σουφλίου και κέντησε κάποιους πίνακες, κάποια καλλιτεχνήματα, τα οποία εκτίθηκαν για πρώτη φορά πέρυσι στις γιορτές Μεταξιού στη Λιόν, όπου βρεθήκαμε και εμείς με το σύλλογο μας εκεί με την Χρυσάλιδα. Και φέτος την καλέσαμε,
7: mm-hmm,
6: και φέτος την καλέσαμε, mm-hmm, και τη φιλοξενούμε στο Σουφλί για όλη αυτή την εβδομάδα,
7: mm-hmm,
6: όπου εκτός από την έκθεση θα παρουσιάσει και εργαστήρια κινητικής. Οπότε θα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τους ανθρώπους που θα θέλουν να μάθουν και να δουν πώς πραγματικά δουλεύει, mm-hmm, και μια ακτένη καλλιτέχνη στο Μετάξι.
7: Mm-hmm.
6: Και επίσης φιλοξενούμε και την Μαρία Αργυρίου, που είναι μια εικαστικός από την Καβάλα,
7: mm-hmm,
6: η οποία έχει αποτυπώσει τη γυναίκα επάνω στη φωτογραφία, επάνω σε Μετάξι, και είναι ένα πολυδιάστατο καλλιτεχνικό έργο,
7: mm-hmm,
6: όπου προσεγγίζει την γυναίκα από όλες τις πλευρές. Και θα έχουν τη δυνατότητα οι επισκέπτες να απολαύσουν αυτές τις τρεις εκθέσεις όλες αυτές τις ημέρες. Ταυτόχρονα με εργαστήρια, ταυτόχρονα με εκδηλώσεις όπως είναι οι μουσικές εκδηλώσεις που θα έχουμε τα Μπρατίμια,
7: ναι,
6: αυτή τη μεγάλη, το μεγάλο πανηγύρι στις 19, Παρασκευή 19 Ιουνίου,
7: mm-hmm,
6: θα έχουν τη δυνατότητα να δουν δράσεις από τα μουσεία της πόλης,
7: ναι,
6: θα έχουν τη δυνατότητα να δούμε ένα εξαιρετικό, να δούμε όλοι μαζί ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, mm-hmm, θα προβληθεί για πρώτη φορά στην περιοχή μας, το οποίο το έχει φιλοξενήσει και η ΕΡΤ, να το αναφέρουμε αυτό,
7: ναι,
6: είναι οι Φάντρες που είναι του σκηνοθέτη του κ. Κουτσιάβαση και έχει χορηγηθεί από το Μουσείο Ίνου του Γεροβασιλείου,
7: mm-hmm,
6: και αναφέρεται για τη Βλάστη, όπου είναι ένα χωριό της Μακεδονίας πάνω από την Κοζάνη κοντά στην Πτολεμαϊδα,
7: mm-hmm,
6: όπου εκεί στις αρχές του 50,
7: mm-hmm,
6: πήγαν οι Σουηδοί και φτιάξανε ένα εργοστάσιο και δουλεύαν εκεί οι γυναίκες, οι φάντρες από όλα τα γυροχωριά,
7: mm-hmm,
6: και αυτό είχε ένα πολύ μεγάλο αποτύπωμα για την περιοχή, οικονομικό και εμπορικό και όχι μόνο. Αυτό λοιπόν,
7: ναι,
6: που αναδεικνύει ξανά τη χειροτεχνία και την ξαναφέρει στο φως, θέλουμε να το προβάλλουμε. Θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε καλέσει και τον Δήμαρχο της Εορδαίας Βλάστης, που τον περιμένουμε, τον κύριο Βλακέντα, να είναι μαζί μας. Mm-hmm. Και επίσης είναι καλεσμένος και ο Δήμαρχος, ο κύριος Κεφαλογιάννης από τα Νόγια της Κρήτης. Προσπαθούμε να συνδέσουμε τη Δύση, την Ανατολή και το Βορρά.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Γιώργος Ιακύρης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μετάξυσης στη Χρυσαλίδα, για το φεστιβάλ μεταξιού που ξεκίνησε από χτες στο Σουφλί. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα εξαιρετικό τραγούδι που έχει το τίτλο «Όταν μου χαμογελάς», από τη φωνή του Σοκράτη Μάλαμα και της Ιούλιας Καραπατάκη, οι οποίοι στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας είχαν μια εξαιρετική συναυλία εκεί στο δημοτικό γήπεδο της Αλεξανδρόπολης. Απολαύστε τους.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Είναι η αθλητική ενημέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Μέχρι και τη μία περίπου θα είμαστε μαζί σε μια εκπομπή όπου τέσσερις σταθμοί της ΕΡΤ είναι συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος, από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή, με τον Γιώργο Εφρεμίδη να είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, τον Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές και τον Παναγιώτη Γιώγα στο μικρόφωνο. Και λέγαμε χθες για το παγκόσμιο κύπελλο ότι όταν είναι 48 ομάδες στο τέλος χρονιάς με τους μεγάλους ποδοσφαιριστές να είναι σκοτωμένοι από την κούραση, σίγουρα περιμένουμε και εκπλήξεις. Και το είδαμε χθες με την Ισπανία να μην μπορεί να κερδίσει το πράσινο ακροτήρι και να έρχεται ισόπολο, όπως ούτε το Βέλγιο κέρδισε την Αίγυπτο. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα έχουμε αρκετές τέτοιες εκπλήξεις. Ασφαλώς θα αναφερόμαστε καθημερινά στα παιχνίδια που έγιναν και τα παιχνίδια της ημέρας που υπάρχουν για το παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο το μεταδίδει αποκλειστικά η ΕΡΤ τηλεοπτικά για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες, τις ώρες που μπορούν τουλάχιστον, γιατί υπάρχουν και κάτι βάρβαρες ώρες για κάποια παιχνίδια, όπως η Αργεντινή, ας πούμε, που παίζει σήμερα και παίζει η παγκόσμια πρωταθλήτρια στις 4 η ώρα το πρωί. Και να θες να το δεις, πού να το δεις αν δουλεύεις το πρωί, απλά θα μάθεις το τελικό αποτέλεσμα ή αν θες να το δεις επανάληψη μετά. Θα πούμε λοιπόν για αυτά, θα πούμε τα τελευταία νέα που έχουμε από Πανθρακικό και από τις ομάδες της Καβάλας, όπως επίσης θα σχορτάμε και τα ρεπορτάζ από χθες που δεν προλάβαμε, από την εκδήλωση που έκανε ο Σύλλογος Ανός, από τους καλεσμένους που είχε εκεί, από αθλητές, αθλήτρες και εκπροσώπους συλλόγων. Τώρα, όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελλο, να πούμε ότι η Ισπανία πολύ πλήρη κατοχή, εντάξει, με λεωφορείο μπροστά από τη μεγάλη περιοχή έπαιζε το πράσινο κρατήρι, αλλά η Ισπανία ίσα με το Γιαμάλ να έρχεται από τον πάγκο να μην μπορεί να κάνει ούτε αυτό τη διαφορά. 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. Λίγα πράγματα από την πρωταθλήτρια Ευρώπης και λίγο αργότερα είδαμε το Βέλγιο-Αίγυπτος, εκεί όπου η Αίγυπτος προηγήθηκε, ισοφάρισε το Βέλγιο. Ήταν καλύτερο, θα λέγαμε, προς το τέλος θα μπορούσε να πάρει την νίκη, αλλά τελικά έμεινε το 1-1 και για τους παλιότερους είδαμε και παίχτες τους οποίους έχουμε ζήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο προπονητής της Αιγύπτου, ο Χωσάμ Χασάν, παλιός παίχτης του ΠΑΟΚ, μαζί με τον αδερφό του, τον δίδυμο αδερφό του, τον Ιμπραήμ, που ήταν στον κέφτος στο τεχνικό επιτελείο. Αυτοί οι δύο μαζί με τον Μαγκντί Ντολμπά στη δεκαετία του 90 έπαιζαν στον ΠΑΟΚ του Θωμά Βουλινού. Τώρα, τα παιχνίδια τα οποία δεν είδα είναι το Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1, με τη Σαουδική Αραβία να προηγείται. Και να πούμε εδώ ότι ο Γιώργος Δόνης, ο προπονητής Σαουδικής Αραβίας, έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής ο οποίος παίρνει βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Πρώτος που πήγε εκεί ήταν ο Αίμνησος Αλκέτας Παναγούλιας με το 94, το καταστροφικό πέρασμα της εθνικής μας από τα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών. 4-0 ιτήθηκε από την Αργεντινή του Μαραντόνα, 4-0 από τη Βουλγαρία του Στόιτσκοφ και 2-0 από την Ιγυρία του Ολίσα και του Γεκινή που μετά έρθε στον Ολυμπιακό. Ο δεύτερος ήταν το 2014, ο Άγγελος Ποστέκογλου με την Αυστραλία και αυτός τρεις ήττες. Και τώρα ο Γιώργος Δόνης είναι ο τρίτος Έλληνας προπονητής που συμμετέχει σε παγκόσμιο κύπελλο. Στο πρώτο παιχνίδι πήρε ισοπαλία απέναντι στην Ουρουγουάη και μάλιστα προηγήθηκε η Σαουδική Αραβία. Το τελευταίο παιχνίδι ήταν αυτό το οποίο είχε και πολιτική χρειά, που πριν από τον αγώνα είχαμε έξω από το γήπεδο και διαδηλώσεις από αντικαταστατικούς Ιρανούς. Αρκετοί, 15 μέλη

0: αποστολή του Ιράν δεν είχαν πάρει βίζα για να μπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αποστολή του Ιράν έχει καταλήξει στο Μεξικό, στην Τιχουάνα. Και τελικά ήρθε ισόπαλο 2-2, σοφάρισε δύο φορές στην Νέα Ζηλανδία στο πρώτο του παιχνίδι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τώρα από εκεί και πέρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Σήμερα στις 10 το βράδυ έχουμε Γαλλία-Σενεγάλη. Η Γαλλία είναι από τα φαβόρη, όπως λένε, για το παγκόσμιο κύπελο, και αν δούμε και τους παίχτες που έχει ασφαλώς και είναι φαβόρη, αλλά έχει και αρκετά εσωτερικά προβλήματα. Υποδέχεται, παίζει τυπικά γηπεδούχος στην Σενεγάλη. Ιράκ Νορβηγία στη 1 η ώρα και στις 4 Αργεντινή με την Αλγερία. Στις 7 η ώρα το πρωί έχουμε και άλλο παιχνίδι με την Αυστρία να παίζει με την Ιορδανία. Και βλέπουμε χώρες οι οποίες δεν θα φανταζόταν ποτέ ότι θα πάνε σε παγκόσμιο κύπελο, αλλά το κατάφεραν αυτό, αφού σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο συμμετέχουν 48 ομάδες. Λοιπόν, πάμε εμείς να αλλάξουμε θέμα, να φύγουμε από το παγκόσμιο κύπελο. Όπως είπαμε, σας χρωστάμε από χθες τα ρεπορτάζ, από την εκδήλωση που έκανε ο Σύλλογος Σκέψης και Προβληματισμού ΕΑΝΟΣ, με τίτλο «Φιλική Ροδόπη 2025-26, αριστεία, επίδοση και ήθος». Είχαμε και την βράβευση του αθλητικού σωματείου ατόμων με νοητική υστέρηση. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Ηλίας Πιμενίδης, μας μίλησε. Καταρχήν να τον ακούσουμε.
1: Είναι μεγάλη χαρά σήμερα που βρισκόμαστε εδώ για την βράβευση του Συλλόγου μας. Πετύχαμε αρκετά πράγματα με τα Special Olympics και ουσιαστικά αυτό είναι και ο λόγος της βράβευσης. Και παράλληλα, τον τελευταίο χρόνο πετύχαμε και αρκετές εμφανίσεις με το κομμάτι του Συλλόγου που δημιουργήσαμε, τη συγκίνηση, και έχει να κάνει με το σύγχρονο χορό. Και οι παρουσιάσεις που κάναμε τόσο στην Καρδίτσα όσο και στην Αθήνα έχουν δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα. Ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε και να δημιουργήσουμε πάνω στο κομμάτι του πολιτισμού και εφόσον με την έγκριση του προγράμματος που έχουμε από την περιφέρεια, να δημιουργήσουμε φεστιβάλ εκδηλώσεων πολιτισμού στην πόλη μας.
2: Και όχι μόνο αυτό, αλλά διοργανώνεται και αγώνες, έτσι.
1: Ναι. Έχουμε πετύχει μέσω των Special Olympics, είναι η τρίτη χρονιά φέτος πιστεύω, που θα καταφέρουμε να φιλοξενήσουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Bowling στην Κομωτίνη.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Πιμενίδη. Ήταν και η γυναικεία ομάδα του ΓΑΣ ασφαλώς. Η Αλεξάνδρα Ιωαννίδη, μία από τις τηλεοβάτες της ομάδας, η οποία του χρόνου δεν θα είναι, τελείωσε τις σπουδές, δεν θα είναι στην ομάδα του ΓΑΣ. Να την ακούσουμε.
3: Μεγάλη στιγμή πέρυσι, όλοι πανηγυρίσαμε, όλοι Κομωτινοί, μπόρεσε η ομάδα του ΓΑΣ να ανέβει. Πώς την έζησες εσύ αυτή τη στιγμή, αλλά βεβαίως και σήμερα μια μεγάλη στιγμή που θα βραβευτεί όλη αυτή η προσπάθειά σας.
4: Εντάξει, φέτος ήταν μια άκρως επιτυχημένη χρονιά για όλο το σύλλογο, όχι μόνο για εμάς τις γυναίκες και γενικά για την Κομωτινή. Δεν χορταίνουμε χαρές φέτος, μπορώ να πω. Εμείς είχαμε βάλει αυτό το στόχο εδώ και 4 χρόνια, έγινε επιτέλους. Χαρά είναι τεράστια. Εντάξει, υπήρχε πολλή δουλειά από πίσω, αφοσίωση από τον coach, από όλες τις αθλήτριες. Έγινε επιτέλους, είμαστε πολύ χαρούμενοι και σήμερα αυτή η εκδήλωση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, πιστεύω θα είναι πολύ όμορφα και μας τιμά και η παρουσία του Αλβέρτη που θα μας βραβεύσει. Αυτό.
2: Και ήταν ένα άκρος ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, έτσι, στις λεπτομέρειες. Αυτό πόσο δύσκολο είναι όταν κρίνεται στις λεπτομέρειες με δύο ομάδες σχεδόν ισοδύναμες.
4: Κοιτάξτε,

0: σίγουρα θα θέλαμε να ήταν περισσότεροι αγώνες. Δηλαδή αυτό δεν μας έκανε καλό ούτε στο κομμάτι το αγωνιστικό και γενικά ούτε στο κομμάτι της εμπειρίας. Παρ' όλα αυτά, ναι, ήταν ανταγωνιστικό στο τέλος, γιατί κρινόταν στις 3 νίκες και ήταν λίγο τέτοιο. Βέβαια, δεν θεωρώ ότι δεν μπορούσαμε και παραπάνω. Δηλαδή κι εμείς δεν τα δώσαμε όλα στο 100%, πετύχαμε το στόχο μας, αλλά κοπιάζοντας χωρίς λόγο. Μπορούσαμε και καλύτερα, πιστεύω.
1: Αυτά λοιπόν από την Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, μία από τις ομάδες οι οποίες έκανε καταπληκτική πορεία και ανέβηκε στην Α2 του Βόλεϊ. Είναι και η ΑΕΚ Κομωτινής, η οποία μάλιστα στην πρώτη φάση δεν είχε χάσει ούτε σετ μέχρι το τέλος, εκεί όπου είχε δύο ήττες, αλλά μία ήταν και αδιάφορη κιόλας, αφού είχε ήδη εξασφαλίσει την άνοδο. Από άλλο πόστο πλέον θα είναι η Τίνα Γεωργιοπούλου, η οποία ολοκλήρωσε την καριέρα της, θα είναι στο προπονητικό team. Να την ακούσουμε.
2: Να εκπροσωπείς την ΑΕΚ, βέβαια από άλλο πόστο, έτσι.
0: Ναι,
2: σε γνωρίσαμε ως παίκτρια, τώρα θα είσαι στο προπονητικό staff. Μια μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ, κατάφερε μετά από κοπιαστική χρονιά να ανέβει στην Α2 και σήμερα εξαργυρώνεται όλο αυτό το κόπο με τη βράβευσή σας από τον Εάνο.
0: Όντως ήταν μια δύσκολη χρονιά, το θέλαμε πάρα πολύ, προσπαθήσαμε πάρα πολύ όλα τα κορίτσια, ο coach, οι άνθρωποι που μας πλαισίωναν και τους ευχαριστούμε όλους. Ναι, θα συνεχίσουν εμείς στην ΑΕΚ από ένα άλλο πόστο, ίσως με περισσότερες απαιτήσεις πλέον. Εγώ θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό μαζί με τον coach και ευχόμαστε να έχουμε όλη μια όμορφη σεζόν.
3: Μια ομάδα από την Ανατολική με και τον Νέα Θράκη που νομίζω δεν έχασε σετ μέχρι να πάει στην τελική φάση, έτσι. Αυτό δείχνει και τη διαφορά που είχε από τις άλλες.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μέχρι και στα play-off που εκεί διεκδικήσαμε το πρωτάθλημα δεν είχαμε χάσει ένα σετ, ούτε καν έτσι αγώνα. Είμασταν αίτητες. Η πρώτη ήττα ήρθε στα μπαράζ ανόδου στη Λάρισα. Παρ' όλα αυτά, ναι, ήμασταν μια πολύ δυναμική ομάδα. Μετά από ένα σημείο δεν θέλαμε και όλο το χάσουμε σετ. Ήταν αυτός ο στόχος. Δεν ήταν ο στόχος απλά η νίκη, ήταν να μην χάσουμε και σετ. Οπότε, ναι, ήταν ένας έξτρα στόχος.
1: Και πάμε να ακούσουμε και τον πρόεδρο της ΕΠΣ Θράκης, τον κύριο Μάνιο Γαβριλίδη.
4: Κύριε Γαβριλίδη, αρκετές ποδοσφαιρικές ομάδες της περιοχής τα πήγαν καλά, τόσο το Συνδικηφόρη όσο ο Πανθρακικός που ανέβηκε. Και σήμερα βρίσκεστε εδώ σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Δύο λόγια για την παρουσία σας.
5: Καταρχήν, ευχαριστώ τον πρόεδρο του συλλόγου για την πρόσκληση. Είναι πραγματικά κάτι που θα έλεγα είναι μεγάλο για την Κομωτινή να υπάρχουν τέτοια αθλητές, τέτοια εμπέλειες και από όλα τα αθλήματα. Χαρά μου είναι που βρίσκομαι εδώ. Είναι μια χρονιά σίγουρα για τον τόπο μας που έχουμε πολλούς πρωταθλητές σε ομαδικό τουλάχιστον επίπεδο και αυτό είναι ότι καλύτερο νομίζω για την πόλη μας και μακάρι να πετυχαίνουμε πάντα τέτοιες εκδηλώσεις και τέτοια επιτυχίες.

Λοιπόν, λίγος χρόνος μας απομένει. Να πούμε για τον Γάσκο Μωτινή. Αναμενόμενο, ο Δημήτρης Λιώγας συνεχίζει στον πάγκο της ομάδος. Ο άνθρωπος ο οποίος την ανέβασε στην Α2, στην Elite League όπως λέγεται πλέον, μετά από 30 χρόνια, θα συνεχίσει στην ομάδα της Κομωτινής και την επόμενη χρονιά. Και τέλος, όπως ανακοινώθηκε, το κύπελλο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ θα κάνει περιοδία στην Ελλάδα. Στις 5 Ιουλίου θα είναι στις Σέρες. 6-7 θα είναι Δράμα Καβάλα. 7 του μηνός θα πάει Ορεστιάδα Κομωτινή. 8 θα είναι στην Αλεξανδρούπολη και στη συνεχεία θα πάει και στο Πατριαρχείο, από ό,τι βλέπω, στην Κωνσταντινούπολη στις 9 Ιουλίου. Οπότε όσοι φίλοι της ΑΕΚ από την περιφέρεια θέλουν να το δουν, αυτές είναι οι ημερομηνίες. Θα ξαναπούμε βέβαια και σε επόμενες εκπομπές για το πότε θα έρθει. Είχε γίνει αυτό και στο προηγούμενο πρωτάθλημα που είχε πάρει η ΑΕΚ, είχε έρθει σε όλες τις πόλεις της περιφέρειας. Και ασφαλώς με Σοφρόνη Παπουή θα συνεχίσει και ο Άτλας, ο οποίος ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του σε εθνική κατηγορία, θα παίξει στη National League 2. Ο Σοφρόνης Παπουής θα παραμείνει λοιπόν, θα είναι στον πάγκο της ομάδος και την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Με Γιώργο Εφρεμίδη ξεκινήσαμε, με Ευαγγελία Θοδωρίδου ολοκληρώνουμε. Φώτης Ζάντζας, μουσικές επιλογές. Ο Παναγιώτης Γιώγας ήταν στο μικρόφωνο. Τα λέμε. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Με 8 μαχαιριές σκότωσε τη γυναίκα του στη Δράμα ο αστυνομικός. Σήμερα η έκθεση του ιατροδικαστή. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές οδηγείται ο 63χρονος που παρενόχλησε ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο στις Οικές Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν χθες στην Άξο οι χειριστές του σκάφους που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Κέρου να μεταφέρει 15 μετανάστες από τα τουρκικά παράλια. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να ξεκινήσουμε, καθώς η τοπική κοινωνία της Δράμας παραμένει σοκαρισμένη μετά τη νέα γυναικοκτονία. Αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι τους την επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ζευγάρι φαίνεται να λογομάχησε πριν το φωνικό. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας ειδοποίησε την αστυνομία. Να πάμε όμως εμείς τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, ήταν μεγάλο σοκ όχι μόνο για την τοπική κοινωνία και γενικότερα για την κοινωνία. Αυτή η τραγωδία που εκτελέστηκε χθες το απόγευμα με θύμα μια γυναίκα αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από το χέρι του ενδιαστάσει σύζυγου της, επίσης αστυνομικού. Η γυναίκα δέχθηκε 8 μαχαιριές. Ο άνδρας μετά την πράξη του έφυγε από το σπίτι που έγινε το συμβάν και έβαλε τέλος στη ζωή του. Το έγκλημα σημειώθηκε μετά από λογομαχία ανάμεσα στο ζευγάρι. Η πρώτη ενημέρωση στις αρχές έγινε από τα ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Το ανήλικο παιδί κάλεσε την αστυνομία βρίσκοντας τη μητέρα του βαριά τραυματισμένη μέσα στο σπίτι. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που εντόπισαν τη συνάδελφό του τραυματισμένη. Ασθενοφόρο τη μετέφερε σπασμένα στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, άτυχη η γυναίκα υπέκυψε τελικά μετά από 2 ώρες τα βαρύτατα τραύματά της. Είχε ξεκινήσει και ο εντοπισμός του άνδρα μετά την επίθεση. Ωστόσο, μετά από πληροφορίες, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στους πρόποδες του Κορυλόβου, όπου βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Είχε δώσει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Είχαμε δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αστυνομίας, της κυρίας Δημοκλείδου, που έλεγε ότι το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία και την υπηρεσία. Δεν προκύπτει, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που είχε από την εξέταση μαρτύρων, ότι υπήρχε ένταση, η κακοποίηση συστηματική. Το ζευγάρι είχε μπει στη διαδικασία να διακοπεί αυτή η σχέση. Ο ένας από τους δύο δεν μπορούσε να το δεχτεί, δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το χωρισμό. Μάλιστα, είχε ζητήσει και βοήθεια από ειδικό, αλλά φαίνεται ότι δεν έφτασε αυτό.
0: Βοήθεια από ειδικό, ο ίδιος από μόνος του την ζήτησε. Δεν υπήρξε κάποια.
1: Ναι,
0: σύμφωνα με την κυρία Δημοκλείδου, ναι.
1: Ναι. Οι αστυνομικοί τώρα περιμένουν και την ιατροδικαστική εξέταση για να διερευνήσουν πλήρως τις συνθήκες του εγκλήματος. Εμείς θα προσθέσουμε ότι η 45χρονη γυναίκα ήταν ιδιαίτερα κοινωνικά ευαισθητοποιημένη. Μάλιστα, η τελευταία της ανάρτηση ήταν και τραγικά προφητική και αφορούσε θύμα γυναικοκτονίας, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την ψυχολόγο, την κυρία Τένια Μακρύ. Κυρία Μακρύ, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι.
0: Δυστυχώς μεγαλώνει ο κατάλογος των γυναικών που πεθαίνουν από το οπλισμένο χέρι του συντρόφου τους, κυρία Μακρύ. Μιλάμε λοιπόν για ένα έγκλημα εξουσίας, για μια γυναικοκτονία, έτσι δεν είναι, και όχι για ένα έγκλημα πάθους όπως συνηθίζουμε να λέμε.
2: Μας αρέσει να το επενδύουμε αυτό με τη λέξη πάθος, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει πάθος, είναι όπως το λέτε εσείς, είναι κυριαρχίας και βλέπετε το πότε άρχισε να δουλεύει στο μυαλό αυτού του ανθρώπου ο οποίος προέβη σε αυτή την πράξη. Όταν ο άνθρωπος αυτός αντιλήφθηκε ότι τον άνθρωπο τον οποίο θεωρούσε ότι είναι δικός του, είναι κτήμα του, ήθελε να φύγει και να χωρίσει. Αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι η αρχή, αν το θέλετε, που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία ψυχοσύνθεση που θέλει να κυριαρχεί πάνω στην κτήση του, πάνω στη γυναίκα του. Όταν αντιληφθεί λοιπόν ότι η γυναίκα αυτή θέλει να φύγει, θέλει να πάρει διαζύγιο, αν πει τη λέξη χωρίζουμε ή φεύγω, πρέπει να σας πω ότι έχει βάλει την αρχή στο σχέδιο το μυαλό αυτού του ανθρώπου να τελειώσει, να την σκοτώσει. Γιατί δεν μπορεί να ανεχτεί ότι μπορεί η γυναίκα αυτή να αποτελέσει ένα ελεύθερο όν με μια ελεύθερη βούληση που δεν θα είναι εκείνο το κυρίαρχο πρόσωπο. Αυτό πρέπει να σας πω ότι κυριαρχεί στις περισσότερες γυναικοκτονίες. Όλες, αν προσέξετε δίκη μου, ξεκινάνε από τότε που λέει η γυναίκα χωρίζουμε, από τότε που λέει θέλω να φύγω. Άπαξ και το πει αυτό, και γι' αυτό εγώ πάντα λέω στις γυναίκες οι οποίες έρχονται κοντά μου και βιώνουν μια κακοποιητική ζωή, ότι και τις ενδυναμώνουμε για να έχουν την δύναμη να φύγουν από τη σχέση αυτή, ποτέ να μην πούνε τη λέξη φεύγω, χωρίζω. Ποτέ, ποτέ.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί τότε ξεκινάει το σχέδιο στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, το πώς θα εξοντώσει τον άνθρωπο αυτόν, διότι δεν μπορεί να αντέξει την ιδέα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν το ανήκει, δεν είναι στην κτήση του.
0: Μάλιστα. Κυρία Μακρύ, έτσι όπως τα λέτε, θα ήθελα να σας ρωτήσω και για το πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε έναν χειριστικό, εξουσιαστικό άτομο, διότι στις αρχές, φαντάζομαι, δεν το καταλαβαίνουμε. Στην πορεία, αν το καταλάβουμε, πώς μπορούμε να απεμπλακούμε από αυτό το άτομο, όσο πιο ανώδυνα γίνεται, πού μπορούμε να αποτανθούμε, πώς μπορούμε να βοηθηθούμε.
2: Να το πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μία προσωπικότητα η οποία έχει το πλέγμα αυτό μέσα της, το ναρκισιστικό, ότι εγώ θέλω να είμαι ο κτήτορας αυτού του ανθρώπου, ότι αυτός ο άνθρωπος μου ανήκει. Πρέπει να σας πω ότι στην αρχή των σχέσεων αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ θετικοί, είναι πάρα πολύ ερωτικοί, είναι πάρα πολύ ενωτικοί, είναι πολύ, αν το θέλετε, ρομαντικοί.
0: Και δεν τους καταλαβαίνουμε εύκολα.
2: Δεν τους καταλαβαίνουμε, όχι, ιδιαίτερως καθόλου, γιατί όταν έχεις έναν άντρα ο οποίος σε προσέχει τόσο πολύ και είναι πανταχού παρόν και δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η παρουσία και ο αποκλεισμός που σου κάνει, γιατί σιγά σιγά λέει ότι μιλάς πολύ με τις φίλες σου, πολύ συχνά βλέπεις τη μαμά σου, μα εγώ σε στερούμαι, εγώ σε αγαπώ. Όταν λοιπόν αυτά τα ακούει μια γυναίκα η οποία έχει ανάγκη από μια τέτοια προσοχή, γιατί πιθανότατα δεν την έχει πάρει από το περιβάλλον της, και βρίσκει ένα τέτοιον άντρα, πρέπει να σας πω ότι παγιδεύεται συναισθηματικά, τον πιστεύει και αρχίζει και κατατίθεται, και από τη στιγμή που εκείνος αρχίζει και νιώθει ότι αυτή τη γυναίκα την κατακτά, τόσο πιο δεσμευτικός γίνεται. Ζητάει γάμο αμέσως, ζητάει δέσμευση, ζητάει παιδιά αμέσως. Θέλει λοιπόν αυτό το θύμα του παντεοτρόπος, κάτω από ένα πέπλο συναισθηματισμού και ερωτισμού, να το παγιδεύσει, και αρχίσει και μετά αρχίζει πια η κακοποίηση, η οποία αρχίζει να είναι λεκτική, να είναι, αν το θέλετε, επικριτική, να είναι ψυχολογική, να είναι συναισθηματική, έως ότου φτάσει, υπάρχει ηλία, σε ζηλεύω, σε ζηλεύω, που πιστεύουμε πάρα πολλές φορές ότι η ζήλια είναι μια ένδειξη βαθαίως έρωτα, που δεν είναι καθόλου έτσι, είναι μια άλλη φυσιογνωμία αυτή η συμπεριφορά, και αρχίζουν πια οι τριβές, γιατί η γυναίκα θα πρέπει πάντα να αποδεικνύει ότι δεν έχει κανέναν άλλον στο μυαλό της, δεν έχει σκοπό να δει κανέναν άλλον, και βεβαίως έρχονται και τα παιδιά, και αυτές οι συγκρούσεις στο ζευγάρι είναι καθημερινές και μπορεί να μην γίνονται μπροστά στα παιδιά στην αρχή, αλλά με γίνεται μια καθημερινότητα, και τα παιδιά ζουν μια κακοποιητική συμπεριφορά την οποία τη βλέπουν μεταξύ των γονιών τους, αλλά και μια συναισθηματική αποστέρηση των γονιών τους λόγω των προβλημάτων από τα ίδια.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή η κακοποίηση βλέπετε ότι πάει σκυτάλι, και τα παιδιά συναισθηματικά και ψυχολογικά κακοποιούνται. Και βλέπετε τι έγινε το αγόρι αυτό 17χρονο.
0: Το οποίο που, κάλεσε το ασθενοφόρο για τη μητέρα του.
2: Μπορείτε να μου πείτε πώς το παιδί αυτό θα το θεραπεύσουμε? Μπορείτε να μου πείτε πώς η δουλειά θα πρέπει να γίνει στην ψυχοθεραπεία του παιδιού αυτού, ούτως ώστε το παιδί αυτό να έρθει στα ίσια του? Δεν τα σκεπτόμαστε αυτά. Δεν τα σκέφτεται, πρέπει να σας πω. Μια κακοποιητική προσωπικότητα, ένας σύζυγος, δεν σκέφτεται η συμπεριφορά του, το τι απήχηση μπορεί να έχει στα παιδιά του. Δεν τον ενδιαφέρει, γιατί το επίκεντρο είναι ο εαυτός του και ο άνθρωπος τον οποίο θέλει να κατακτήσει, και τον έχει κατακτημένο.
0: Μάλιστα. Κυρία Μακρύ, δυστυχώς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την σύντομη συζήτησή μας. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία, φαντάζομαι, να τα πούμε και σε άλλη στιγμή, για να πούμε πώς τα παιδιά αυτά ουσιαστικά αντιμετωπίζουν αυτά τα τραύματα τα οποία βιώνουν, τα μεγάλα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μακρύ. Εμείς να παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και να ακούσουμε τι είπε για αυτή τη νέα γυναικοκτονία ο ειδικός αναλυτής σχολιαστής επί αστυνομικών και κοινωνικών θεμάτων, Σταύρος Μπαλάσκας.
3: Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια απλή γυναικοκτονία μιας ανυπεράσπισης γυναίκας η οποία εσφαλιάστηκε από τον άντρα της. Έχουμε να κάνουμε με αστυνομικό, με αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος κατέσφαξε τη σύζυγό του, η οποία ήταν επίσης αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας. Άρα λοιπόν για την αστυνομία είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Μέσα στο σπίτι, κοντά στο παιδί 16 χρονών, ένας άνδρος, ένα ανθρώπινο κτήνος, κατέσφαξε μια αθώα κοπέλα, η οποία έκανε ένα αστυνομικό. Και μετά τι έκανε, την κοπάνησε στα δηλώσεις που ήταν και εν κινήσει έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και αυτοκτόνησε, ενώ τον έψαχνε η ίδια η ομάδα του, την οποία προείστατο αναρχηφύλακα στην ομάδα Δίας. Έχει υπάρξει μετά από αυτό το γεγονός ένα τεράστιο κύμα θλίψης σε όλη την αστυνομία, όχι μόνο στη Δράμα, μόνο και μόνο επειδή είχαν την ιδιότητα των αστυνομικών και ιδιαίτερα αυτό το κτίνος, αυτός ο δολοφόνος, είχε την ιδιότητα του αρχηφύλακα της ελληνικής αστυνομίας. Η πολιτεία έχει βάλει κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε να προστατεύονται οι γυναίκες οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ανθρώπινα τέρατα. Υπάρχει το safe house, υπάρχει το panic button και βεβαίως πάνω απ' όλα υπάρχει το να πάει ο κάθε ένας και να καταγγείλει οτιδήποτε είναι ύποπτο από έναν κακοποιητή, ή όταν υπάρχει κακοποίηση ή μπορεί να έπεται κακοποίηση από έναν χαρακτήρα τον οποίο τον ξέρουν συνήθως οι γυναίκες και τον αντιλαμβάνονται πρώτες. Τα ανθρώπινα τέρατα θα πρέπει να προλαμβάνονται, θα πρέπει να απομακρύνονται, θα πρέπει να φυλακίζονται, αν και αυτοί οι άνθρωποι κατά βάση κατά ουσίαν ήταν σε διάσταση, σχεδόν χωρισμένοι, αυτός δεν μπορούσε να το αποδεχθεί. Θα έπρεπε να είχε αντιληφθεί η αστυνομία και μετά από πληροφορίες, αλλά και από το ποιόν του αστυνομικού υπαλλήλου, ότι πρώτα απ' όλα είναι επικίνδυνος και για άλλους και για τον εαυτό του. Βλέπουμε ότι το υπηρεσιακό του όπλο το χρησιμοποιεί στον εαυτό του. Γιατί δεν το χρησιμοποιήσε, λένε οι αστυνομικοί, ότι προφανώς γιατί δεν ήθελε να ακουστεί τον μπαμ στο παιδί. Από και πέρα όμως, να σπάει σε ένα άλλο συμπέρασμα, ότι πήρε τη γυναίκα και κατέβηκε μαζί της στο υπόγειο, έχοντας επάνω του το μαχαίρι. Άρα λοιπόν το είχε προσχεδιάσει να κατασφάξει αυτή την αθώα γυναίκα. Δεν θέλω ποτέ να ακούω αυτή την κουβέντα, έγκλημα πάθος. Δεν θέλω να ακούω ότι εκείνη τη στιγμή η ψυχή του ήταν έτσι, ήταν τρελός ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκληματίες.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών στα Επίγοντα με 5 τραυματίες Ρωμά και δεκάδες συνοδούς, οι οποίοι προκάλεσαν αυξημένη ένταση στα Επίγοντα και η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την Ερτρυπολής. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Πράγματι, πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και βάσει τη δηλώση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Γιαννάκου, που αναφέρει ότι σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή αγαπητή συνάδελφο. Οι ασθενείς και οι συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές. Σήμερα, λοιπόν, στο νοσοκομείο Ναφιού, για χθες μιλάει βέβαια, μεταφέρθηκαν 5 Ρωμά, εκ των οποίων ένα παιδί Ρωμά, σοβαρά τραυματισμένο, σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναφλίου δεν εφημέρευε. Στα Επίγοντα υπήρχαν 2 νοσηλεύτριες οι οποίες υποδέχθηκαν στους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί που είχαν βρεθεί εκεί για τους τραυματίες Ρωμά. Υπήρξε άμιξη κινητοποίηση του προσωπικού, αν και το νοσοκομείο, όπως λέει και πιο πάνω, δεν εφημέρευε, σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους. Αυτό δεν έφτανε όμως για τους δεκάδες Ρωμά, οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση, έβριζαν, φώναζαν και από την πίεση δεν άντεξε 55χρονη συνάδελφος, όπως λέει ο κύριος Γιαννάκος, έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξη του ιατρικού προσωπικού δεν επανήλθε. Έχασε άδικα τη ζωή της. Θυμίζει ο κύριος Γιαννάκος ότι πριν 3 χρόνια είχε χάσει και το παιδί της, η 55χρονη, και μάλιστα συγκεντρώθηκαν χρήματα όπου τα δώρησε στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, τραγωδία, συλληπιτήρια στην οικογένεια και όλα τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 6 ώρα το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο στο Μετόχι Επιδαύρου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου σήμερα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε εμείς να ακούσουμε τι είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, με αφορμή αυτό το περιστατικό. Επανέφερε το ζήτημα της προστασίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων από το ειδικό σώμα της ελληνικής αστυνομίας που υπήρχε παλιότερα στα νοσοκομεία. Ας τον ακούσουμε.
5: Θερνούμε μία συνάδελφο η οποία ήταν πολύ καλή, συνεργάσιμη, εξαιρετική συνάδελφος από το νοσοκομείο του Ναυπλίου, γιατί οι ασθενείς έχουν μία ιδιοκτησιακή αντίληψη για τις δημόσιες υπηρεσίες και για τους εργαζόμενους και ξεχνάνε ότι είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές. Χθες το απόγευμα υπήρξε ένα τροχαίο με 5 Ρωμά τραυματίες, οι οποίοι με δικά τους αυτοκίνητα, καμιά τριανταριά Ρωμά με τους τραυματίες, προσήλθαν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Όταν ήρθαν οι τραυματίες, υπήρξε μια κινητοποίηση με γιατρούς, σταθεροποιήθηκαν που ήταν ελαφρά τραυματίες οι τέσσερις, το παιδάκι πιο σοβαρά, γι' αυτό σταθεροποιήθηκε εκτός κινδύνου, όμως εκεί αυτοί οι 30 έσπαγαν, χτύπαγαν, έβριζαν, φώναζαν, προκάλεσαν μια στρεσοφόνο κατάσταση ανευπροηγουμένου. Αυτό δεν το αντέχουν όλοι οι άνθρωποι και όταν έφυγαν αμέσως μετά έπαθαν αποπή οι νοσηλεύτες των επιγόντων και προσπάθησαν οι γιατροί με διασωλήνωση και κάρτα να την επαναφέρουν, δεν το κατάφεραν. Δεν είναι κατάσταση αυτή, τα νοσοκομεία να είναι ξέφραγμα μπέλη και οι συνοδοί, οι ασθενείς να κάνουν ό,τι τους κατέβει. Να επιτίθεται, να χτυπάνε το προσωπικό, να τραβάνε όπλα. Αν δεν ληφθούν μέτρα άμεσα για καλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία, θα έχουμε κι άλλα τέτοια συμβάντα. Εμείς έχουμε ζητήσει να ενεργοποιηθεί το σώμα αυτό που υπάρχει στην ελληνική αστυνομία και υπήρχε παλιά και αρχότερα στα νοσοκομεία, το προσωπικό ασφαλείας, που είναι εκπαιδευμένα άτομα στην ελληνική αστυνομία, τα οποία ξέρουν αυτά άμενα, οπλοφορούν και μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Γιατί τώρα οι εταιρείες security υπάρχουν άντρες και γυναίκες που απαγορεύεται να είναι σε σωματική επαφή με ένα που προκαλεί επεισόδια. Μόνο να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Και στον Άφλιο ειδοποιήθηκε η αστυνομία αμέσως, αλλά ήρθε κατόπιν γιορτής, όπως συμβαίνει πάντα. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε σε καλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία. Και το καλύτερο σώμα που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά είναι αυτό που σας λέω, που υπήρχε παλιά στα νοσοκομεία, αλλά έχει καταργηθεί.
0: Την απόπειρα τώρα στραγγαλισμού νοσηλεύτριας από ασθενείς σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων στο ψυχιατρικό τομέα. Όπως επισημαίνουν, δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους περιστατικά συμβαίνουν σε δομές και υπηρεσίες του ψυχιατρικού τομέα και κάνουν λόγο μάλιστα για υποστελέχωση που φτάνει το 50%. Για το θέμα θα μας μιλήσει τώρα η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
6: Πραγματικά υπάρχουν αρκετές φορές και στο παρελθόν που έχουν αναφερθεί εργαζόμενοι σε παρόμοια περιστατικά βίας, μεγαλύτερης ή μικρότερης βαρύτητας. Και αυτό που επισημαίνουν και σε αυτό το περιστατικό που συνέβη, είναι πως καθήκον όλων των υπευθύνων και των δικούντων είναι η προσπάθεια να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα να συνδύνεται τη γεγονός. Και αυτό το οποίο κάνει εντύπωση είναι η υποστελέχωση που παρουσιάζεται στο ψυχιατρικό τομέα, που ξεπερνάει το 50% με βάση τα οργανογράμματα. Μιλούν επίσης οι εργαζόμενοι για υπολειτουργία των πολυκλαδικών θεραπευτικών μονάδων και για τμήματα που λειτουργούν ακόμα και με μονοβάρδιο, ότι υπάρχει ένα νοσηλεύτριο δηλαδή για ολόκληρο τμήμα. Ιδιαίτερα το τελευταίο 1,5 χρόνο από την ώρα που οι ψυχιατρικές δομές, δηλαδή και οι υπηρεσίες, έφυγαν από τη σκέπη των γενικών νοσοκομείων και μπήκαν κάτω από την υγειονομική περιφέρεια, η κατάσταση, παρά τις περιττωτικές υποσχέσεις, όπως λένε, επιδεινώνεται καθημερινά και μάλιστα καταγγέλουν μηδενικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μηδενικές προσλήψεις έστω επικουρικού προσωπικού, αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, δημιουργία μόνο δομών που δημιουργούνται από ιδιώτες και ως ονούπος τα διαρκή συρρήκνωση των δημόσιων δομών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας λόγω μη ικανότητας πλέον συντήρησης τους από το υπάρχον προσωπικό. Αυτό που απαιτούν τώρα οι εργαζόμενοι είναι την ασφαλή λειτουργία των χώρων δουλειάς με επάρκεια προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες, την άμεση και μαζική πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με το οργανόγραμμα και να επανέλθει η πρόβλεψη που υπήρχε σε προηγούμενες προκηρύξεις, το 50% δηλαδή των προσλήψεων νοσηλευτικού προσωπικού να καλύπτεται από άρενους νοσηλευτές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο διπλό φωνικό μητέρας και γιου στο Αίγιο θα περάσουμε. Αναμένεται να καταθέσει σήμερα ο φίλος του ζευγαριού, ο οποίος ειδοποιήθηκε από τον 65χρονο Ιταλό και έφτασε στην σκηνή του εγκλήματος. Εκ νέου ουσιαστικά θα είναι η κατάθεση σήμερα. Την ίδια ώρα ωστόσο όμως αναμένουμε και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Αρχές φαίνεται να επικεντρώνονται πλέον σε δύο μέτωπα, τον τόπο του εγκλήματος και τις αντιφάσεις του βασικού υπόπτου της υπόθεσης. Αναφερόμαστε βέβαια στον 65χρονο Ιταλό, ο οποίος τελεί υποκράτηση και μένει στην αρχική του υπερασπιστική γραμμή. Ενώπιον λοιπόν της ανακρίτριας αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή και παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή. Ισχυρίστηκε ότι η 54χρονη σύντροφός του και ο γιος της ουσιαστικά ο ένας έπληξε τον άλλον, αποδίδοντας την τραγωδία σε ψυχολογικά προβλήματα που υποστηρίζει ότι αντιμετώπιζε η σύντροφός του. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές αντιμετωπίζουν με πολύ έντονο σκεπτικισμό τους ισχυρισμούς του και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από την αστυνομία, η σκηνή του εγκλήματος φαίνεται να έχει υποστεί εμφανείς παρεμβάσεις. Έχουν εντοπιστεί ίχνη αίματος σε διάφορα σημεία του δωματίου, τα οποία κάποιος ενδεχομένως επιχείρησε να καθαρίσει και να εξαφανίσει, ενώ αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως είπες και εσύ, τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια στα κατασχεθέντα αντικείμενα. Κλειδί τώρα για την εξυγνίαση της υπόθεσης και την πραγματική σειρά των γεγονότων θεωρείται και ο φίλος του 65χρονου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έφτασε πρόστο στο σπίτι, καθώς ο ύποπτος επέλεξε να τηλεφωνήσει σε εκείνον πριν ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο μάρτυρας λοιπόν αναμένεται να περάσει εκ νέου σήμερα το κατόφλι των αρχών για να καταθέσει. Η περιγραφή του για την ακριβή εικόνα που αντίκρισε μπαίνοντας στο δωμάτιο θεωρείται κομβική, και να προσθέσω ότι στην περιοχή του Αιγείου βρίσκονται δύο ειδικά κλιμάκια από αστυνομικές υπηρεσίες της Αθήνας. Πρόκειται για κλιμάκιο της δίωξης ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις για την υπόθεση, αλλά και κλιμάκιο της δίωξης εγκληματολογικών ερευνών, το οποίο ερευνά τον τόπο του εγκλήματος, ψάχνοντας για στοιχεία τα οποία θα ρίξουν φως στην υπόθεση. Τέλος, να αναφέρω ότι σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπισης του 65χρονου Ιταλού, την κυρία Μαρία Ιατροπούλου, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υποβληθεί αίτηση για την άρση της προφυλάκησής του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Ο Υπουργός επισκέπτεται τον πρώην εκθεσιακό χώρο στην Αγιά, προκειμένου να διαπιστώσει και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εκεί για την προσωρινή διαμονή των μεταναστών. Η Κατερίνα Πολύζου από την Αρχανιονή είναι μαζί μας. Και Κατερίνα, πρόκειται να γίνει και σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων.
8: Θα γίνει μια, καλό μεσημέρι, θα γίνει μια κλειστή σύσκεψη. Mm-hmm. Με συνδοχή λίγων ατόμων θα πρέπει να σας πω, στην Αντιπεριφέρεια Χανίων, εκτός από τον Υπουργό θα συμμετέχει και η Υφυπουργός και Βουλευτής Χανίων, η κυρία Σέβια Μανατίδου Μπολουζάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο Δήμαρχος, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, εκπρόσωποι του λιμενικού και της αστυνομίας. Ξέρουμε ότι από την πλευρά της Αντιπεριφέρειας Χανίων θα ζητηθεί η οικονομική υποστήριξη από το Υπουργείο, αφού έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα τα δύο τελευταία χρόνια και από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, και δεν το Υπουργείο μέχρι στιγμής δεν έχει πιστώσει ένα ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας είπε χθες ο κύριος Καλογερής, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ότι μόνο για την μίσθωση των λεωφορείων που μετακινούν τη μετανάστες, η Αντιπεριφέρεια έχει καταβάλει 200.000 ευρώ σε δύο χρόνια και δεν έχει πάρει ούτε ένα σέντ. Ένα άλλο θέμα που θα συζητηθεί είναι, θα υπενθυμίσουν στον κύριο Πλεύρη, ότι σε καμία περίπτωση ο πάλι ποτέ εκθεσιακός χώρος Αγιάς δεν μπορεί να μετατραπεί σε μόνιμη δομή φιλοξενίας μεταναστών, ενώ ο κύριος Πλεύρης έχει και το μεγάλο αγκάθι να λύσει το θέμα της δημιουργίας δομής και στην Ανατολική Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα, και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, καθώς συνελήφθησαν χθες στην Άξο οι χειριστές του σκάφους που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Κέρου να μεταφέρει 15 μετανάστες από τα τουρκικά παράλια. Λίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση του λιμενικού σώματος, οι δύο ημεταπεί άνδρες, ο 74χρονος χειριστής του σκάφους καθώς και ο 71 ετών βοηθός του, συνελήφθησαν από στελέχη της λιμενικής αρχής Νάξου, καθώς αναγνωρίστηκαν από τους αλλοδαπούς επιβάτες που μετέφεραν με το σκάφος ως οι διακινητές τους. Οι 15 αλλοδαποί συριακής τυπικότητας, 3 άνδρες, 4 γυναίκες και 8 παιδιά, έχουν μεταφερθεί σε προσωρινό χώρο φύλαξη στην Άξο, ενώ πρόκειται να προωθηθούν σε κέντρο υποδοχής στην Ενδοχώρα. Να πούμε ότι την Παρασκευή είχε προηγηθεί καταδίωξη του συγκεκριμένου σκάφου, το οποίο κινούνταν με υψηλή ταχύτητα προερχόμενο από τα τουρκικά χωρικά ύδατα, με κατεύθυνση προς τις ελληνικές ακτές. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι τοπικές λιμενικές αρχές, ενώ παράλληλα είχε απογειωθεί και ελικόπτερο του λιμενικού σώματος. Ακολούθησε ευρεία επιχειρήση καταδίωξης, κατά την οποία ο κυβερνήτης του ταχύπλοιου σκάφους δεν συμμορφώθηκε στις προειδοποιήσεις προκειμένου να σταματήσει την πορεία του, αναπτύσσοντας παράλληλα ταχύτητα. Το ταχύπλοιο σκάφος κινητοποιήθηκε τελικά στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου Κέρου, νοτιοανατολικά της Νάξου, όπου και μεταφέρθηκαν όλοι οι επιβαίνοντες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές οδηγείται ο 63χρονος που παρενόχλησε ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο στις Σικές, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
10: Καλό μεσημέρι. Ο 63χρονος καταγγέλθηκε από μητέρες άλλων παιδιών ότι συμπεριφερόταν περίεργα σε μια οκτάχρονη, η οποία νωρίτερα του ζήτησε τη βοήθειά του και συγκεκριμένα να τηλεφωνήσει από το τηλέφωνο του στη μητέρα του και να την ενημερώσει ότι τελείωσε το σχολείο και δεν είχε κλειδιά για το σπίτι, και εκείνη αμέσως ανταποκρίθηκε λέγοντάς της ότι θα πάει στο σημείο όπου βρισκόταν. Όμως σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε από τις μητέρες, ο 63χρονος κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε αυτή τη στάση του παιδιού και ασέλγησε σε βάρος του. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ ενώπιον της εισαγγελέα, η οποία άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας ανηλίκου κάτω των 12 χρόνων και τον παρέβευσε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πνευματικό. Ο ίδιος αρνείται, ο ίδιος ο οποίος είναι εκπαιδευτικός, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζει ότι δεν έκανε τίποτα, παρεξηγήθηκε η στάση του και πως ήθελε να καθησυχάσει το παιδί γιατί ήταν ταραγμένο, όπως είπε.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση εκφράζει ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Ειδικού Σοφρονιστικού Καταστήματος Νέων Βόλου με αφορμή την επίθεση που, όπως καταγγέλει, δέχθηκε σοφρονιστικός υπάλληλος από κρατούμενο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη.
11: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Από το Βόλο, το περιστατικό της επίθεσης έλαβε χώρα το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου. Ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε κάτι ιδιαίτερα σοβαρό, και αυτό γιατί παρόντες ήταν άλλοι σοφρονιστικοί υπάλληλοι που έσπευσαν, έβαλαν χειροπέδες στον κρατούμενο και έτσι δεν πήρε διαστάσεις στο περιστατικό. Ωστόσο, όπως σωστά είπες και εσύ, ήταν, θα λέγαμε, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι του συγκεκριμένου ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Βόλου, με πρωταρχικό πρόβλημα να είναι η υποστελέχωση, η τραγική υποστελέχωση που είναι κάτω του 50%. Θα πούμε χαρακτηριστικά ότι, όπως έλεγε στην ΕΡΤ Βόλου νωρίτερα, ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κύριος Κυριακίδης, Ζαχαρίας Κυριακίδης, αυτή τη στιγμή ενεργεί φύλακες, δεν αναφερόμαστε στο διοικητικό προσωπικό, είναι 16 άτομα, εκ των οποίων τα 4 είναι συνεχώς εναρρωτικές άδειες λόγω σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, και να λάβει κανείς υπόψη ότι αυτά τα άτομα πρέπει να μοιράζονται καθημερινά σε 4 βάρδιες για να καλύπτονται οι ανάγκες των φυλακών. Είναι χαρακτηριστικό επίσης αυτό που ανέφερε, ότι τα ρεπό είναι μια έννοια που δεν υφίσταται. Υπάρχει άτομο που έχει 120 ρεπό που δεν έχει πάρει, και βέβαια ούτε λόγος για καλοκαιρινές άδειες. Αν σε όλα αυτά λάβουμε υπόψη και ότι είμαστε άνθρωποι, υπάρχουν ασθένειες που μπορεί να ζημούν, αντιλαμβάνεται κανείς το τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό άλλο ένα έγγραφο έφυγε από τον Σύλλογο προς τους αρμόδιους, προς το Υπουργείο, προς τη Γενική Γραμματεία, προς τους εισαγγελείς, με κυριότερο αίτημα και επιτακτικό την άμεση στελέχωση των φυλακών του υποκαταστήματος κράτησης, του καταστήματος κράτησης Νέων Βόλου, με επαρκές προσωπικό που θα μπορεί να καλύπτει τις μεγάλες υπάρχουσες ανάγκες. Ευτυχώς, μέσα σε όλο αυτό που περιγράφω, μάλιστα, δεν είναι υπεράριθμη η φυλακή. Γιατί αν συνέβαινε και αυτό, αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση θα ήταν ακόμη δυσχερέστερη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε στον πύργο. Καθώς εκεί, όπως θα μας πει ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, πρόκειται να ξεκινήσουν άμεση έλεγχη από τις αρμόδιες αρχές, όπως αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια διευρυμένης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε εκεί, για την έντονη δυσοσμία που παρατηρείται στον πύργο. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Έπειτα από αναφορές και διαμαρτυρίες των κατοίκων προς την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ο Νίκος Κοροβέσης συγκάλεσε μια διευρυμένη σύσκεψη για να προσδιοριστεί το πρόβλημα που υπάρχει στον πύργο, ειδικά τις βραδινές ώρες και τις απογευματινές, μια έντονη δυσοσμία. Αποφασίστηκε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, προκειμένου να γίνει καταγραφή και αξιολόγηση των οσμών για να διαπιστωθεί η ακριβής προέλευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, πρόκειται είτε για μονάδα επεξεργασίας πυρήνας στην οποία θα γίνει έλεγχο, είτε για χώρο εναπόθεσης δερματοποιημένων απορριμμάτων, είτε για σταυλικές εγκαταστάσεις που είναι περιμετρικά του πύργου. Οπότε θα ξεκινήσουν έλεγχοι σε αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις από τις επόμενες ημέρες, για να προσδιοριστεί με ακρίβεια η προέλευση αυτής της έντονης δυσοσμίας, κυρίως απόγευμα και βράδυ στον πύργο. Αναμένουμε λοιπόν την έρευνα για να δούμε τελικά πού προέρχεται και να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και να εξαλειφθεί αυτή η έντονη δυσοσμία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Κοζάνη, καθώς χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργεί το Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνη, σύμφωνα με καταγγελία εργαζόμενης και δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Αντώνης Μαυρίδης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το θέμα των σοβαρών καταγγελιών εργαζόμενες, οι οποίες αυτές οι καταγγελίες οδήγησαν σε σειρά ελέγχων από αρμόδιες υπηρεσίες στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνης, βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης στην περιοχή της Κοζάνης. Μιλάμε για ένα ιστορικό εκκλησιαστικό γυροκομείο. Το Τιάλιο Γυροκομείο δεν διαθέτει την απαιτούμενη νόμιμη άδεια λειτουργίας και πρέπει να προχωρήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια μέχρι και τα τέλη του 2026 του τρέχοντος έτους. Δηλαδή στο επόμενο εξάμηνο, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα ανασταλεί η λειτουργία του γυροκομείου στις αρχές του 2027. Όπως αναφέρεται και αναφέρεται και σε τοπικά site, στο Kozan.gr μάλιστα υπογραμμίζεται ότι η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε στην επιβολή υψηλού προστίμου ύψους 50.000 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε ζητήματα που σχετίζονται με τα συστήματα πυρασφάλειας του Ιδρύματος, ενώ και το Kozani Media αποκάλυψε κρούσματα ψώρα σε ηλικιωμένους τρόφιμους αλλά και μέλη του προσωπικού. Το κόστος τώρα των παρεμβάσεων και εργασιών που απαιτούνται ώστε να καλυφθούν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στις 140.000 ευρώ στο γυροκομείο Κοζάνης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γιατί και εμείς επικυρήσαμε και μιλήσαμε με το γραφείο του Μητροπολίτη και ενδεχομένως αύριο θα υπάρξουν και περισσότερα στοιχεία από τον ίδιο τον Μητροπολίτη, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Τιάλιου Εκκλησιαστικού Γυροκομείου Κοζάνης. Πρόεδρος είναι ο Μητροπολίτης Σερβίων Κοζάνης, ο κ. Παύλος. Αύριο Τετάρτη, μάλιστα, αναμένεται να συζητηθούν όλα τα δεδομένα που έχουν προκύψει σχετικά με το Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνης και την άδεια λειτουργίας του. Το ενδεχόμενο παύσης λειτουργίας του γυροκομείου Κοζάνης πάντως έχει προκαλέσει ανησυχία και εύλογο ήταν αυτό σε συγγενείς ηλικιωμένων που φιλοξενούνται στο ίδρυμα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ευνηθιαστικά τώρα, μετά από 7 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας, διακόπηκε η γραμμή σύνδεσης των Ιωνίων νήσων μεταξύ τους. Καταγγέλει ο συνδυασμός ανάσα για τα Ιόνια νησιά και ζητά φυσικά να επαναλειτουργήσει άμεσα η ακτοπλοϊκή γραμμή Κέρκυρα, Απαξή, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την έρθεστη Ζάκυνθο. Σάκη.
15: Ναι, μια ακτοπλοϊκή γραμμή η οποία λειτουργήσε επί των ημερών της Περιφερειακής Αρχής Θεόδωρου Γαλιατσάτου, πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων και είναι επικεφαλής του Συνδυασμού Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Συνεργασία Αρχών για τα Ιόνια, ανάσα για τα Ιόνια νησιά. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια ανακοίνωση καταγγελία από την ανάσα για τα Ιόνια νησιά ότι η σύνδεση αυτή εξαιρετικά πολύτιμη για τη συνοχή της περιφέρειας Ιωνίων νήσων αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες αποφασίστηκε το 2017 μετά από αίτημα της Περιφερειακής Αρχής της ανάσα στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Περιφερειακού Συνεδρίου και έγκρισης της κυβέρνησης υλοποιήθηκε για πρώτη χρονιά το 2018 και έκτοτε συνέχισε με αυξανόμενη πληρότητα επιβατών. Η διακοπή τώρα της γραμμής σύμφωνα με την ανάσα είναι πλήγμα οικονομικό, πλήγμα τουριστικό για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Ιωνίου, πλήγμα αξιοπιστίας για τους θεσμούς. Η ανάσα αναφέρει ότι όσο περήφανοι είμαστε για την επιθετία μας το 2017-2018 καθιερώθηκε σημαντική αυτή γραμμή, άλλο τόσο αισθανόμαστε οργισμένοι εναντίον όλων όσοι οδήγησαν ή επέτρεψαν τα πράγματα να οδηγηθούν ως εδώ. Η ανάσα κατά Ιόνια νησιά καλεί την Περιφερειακή Αρχή Ιωνίων νήσων, την Περιφερειακή Δήμων, Ένωση Δήμων Ιωνίων νήσων και τα συναρμόδια Υπουργεία να δράσουν για την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής. Όλα τα προβλήματα αναφέρει μπορούν να ξεπεραστούν όταν το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών γίνεται σεβαστό. Μια γραμμή που από ένα πλοιάριο το οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να μεταφέρει οχήματα, αλλά μπορούσε να μεταφέρει αρκετούς επιβάτες, είτε Έλληνες είτε επισκέπτες, και μπορούσε να συνδέσει όλα τα Ιόνια νησιά, Κέρκυρα, Απαξή, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Προλάβαμε την γραμμή αυτή να είναι σε λειτουργία και να βοηθάει έτσι στις τοπικές οικονομίες, αλλά και στην τουριστική ανάπτυξη, αλλά και σύνδεση ακτοπλοϊκή που δεν υπάρχει ανάμεσα στα Ιόνια νησιά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τριήμερες κινητοποιήσεις από τις 23 μέχρι και τις 25 Ιουνίου, αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, συνεχίζοντας τη διεκδίκηση λύσεων σε μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και έχουν σχέση με τις πληρωμές των επιδοτήσεων, το κόστος παραγωγής και ανοίγοντας φυσικά ένα νέο κύκλο επαφών με τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, το τρίμηνο από τις 23 έως και τις 25 Ιουνίου, με τους Θεσσαλούς βεβαίως να πρωτοστατούν και να δίνουν έτσι τον τόνο των κινητοποιήσεων, καλό να είναι ανοιχτό το κάλεσμα σε όλους τους συλλόγους κατά τόπους να διοργανώσουν κινητοποιήσεις, βεβαίως για να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν για μία ακόμη φορά εν μέσω του φέρους οι αγρότες. Και οι κτηνοτρόφοι. Το κόστος παραγωγής εξαιτίας του πολέμου, όπως αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και της ακρίβειας, παραμένει στα ύψη. Οι πληρωμές καθυστερούν με αδικαιολόγητες και υπάρχουν αδικαιολόγητες καρατομήσεις, ψαλίδι δηλαδή στις επιδοτήσεις. Το monitoring, το έλεγχος με το δορυφόρο που αποφασίστηκε και ενσωματώθηκε στην κοινή αγροτική πολιτική, παίρνει σε ακόμη χειρότερη θέση πολλούς αγρότες, γιατί οδηγεί σε άδικες περικοπές επιδοτήσεων, στενεύοντας ακόμη περισσότερο τα ίδια σφιχτικά οικονομικά περιθώρια που έχουν οι οικονομικοί στενότητες. Είναι δεδομένη. Τώρα υπάρχουν βεβαίως και υποσχέσεις που έχουν παραμείνει κενό γράμμα. Όπως υποστηρίζουν οι αγρότες, οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αποζημίωση 80 εκατομμύρια ευρώ στο Βανδάκι και άλλα 80 εκατομμύρια ευρώ στο Σιτάρι και στην κτηνοτροφία από τις αδιάθετες επιδοτήσεις, το πρόγραμμα του για τον παγετό, η ενίσχυση στο ρύζι που έμεινε απόλυτο λόγω ραφρών εισαγωγών δεν έχουν υλοποιηθεί παρά τις επίσημες δεσμεύσεις που είχαμε από τους αρμόδιους υπουργούς. Εξαγγέλλονται μέτρα όπως η ενίσχυση για τη Μυρική που αφορά περιοχές που χτυπήθηκαν από την ευλογία, αλλά ωστόσο υπάρχουν αποκλεισμοί σε διάφορες περιοχές με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προστριβές μεταξύ των δικαιούχων και όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, επιχειρείται μέσω αυτής της τακτικής να στραφεί μια περιοχή εναντίον της άλλης. Οι αγρότες βρίσκονται στο φούλ των καλλιεργητικών εργασιών, ωστόσο έχουν μεγάλη έλλειψη ρευστότητος και γι' αυτό όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι βγαίνουν στους δρόμους και ξεκινάνε βεβαίως και σειρά επαφών με τα κόμματα σε όλο το κοινοβούλιο για να τους ενημερώσουν βεβαίως για την νομοθετική ρύθμιση που επιδιώκουν προκειμένου να γίνει παραγραφή όλων των διέξοδων για τους αγρότες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις που έγιναν όχι μόνο φέτος βεβαίως αλλά και το προηγούμενο χρονικό διάστημα και η κορύφωση θα είναι βεβαίως στις 8 Σεπτεμβρίου, στις 5 Σεπτεμβρίου με συγχωρείς, στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης όπου θα κατέβουν οι αγρότες συντεταγμένα βεβαίως και με την παρουσία τρακτέρ για να διαμαρτυρηθούν. Λίκη.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και αντιμέτωποι τώρα με μία από τις πιο δύσκολες στιγμές των τελευταίων ετών βρίσκονται οι αγρότες της Ζήτσας μετά το καταστροφικό πέρασμα της πρόσφατης χαλαζόπτωσης. Αλεξάνδρα Αγγέλη μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
17: Καλησπέρα. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς καταστράφηκαν, αφήνοντας πίσω εικόνες που προκαλούν θλίψη και έντονο προβληματισμό. Οι ζημιές στις καλλιέργειες είναι εκτεκταμένες, καθώς το χαλάζι χτύπησε με σφοδρότητα αμπελώνες, δενδροειδείς καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις, προκαλώντας σοβαρές απώλειες στην παραγωγή. Η παραγωγή κάνουν λόγο για μια πρωτοφανή καταστροφή, με πολλά χωράφια να έχουν υποστεί ολοκληρωτική ζημιά. Η ανησυχία, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στη φαινική εισοδιά. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν πληγεί και τα ίδια τα φυτά, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την παραγωγική τους δυνατότητα και τα επόμενα χρόνια. Για αρκετές οικογένειες της περιοχής, η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήματος και η έκταση της ζημιάς δημιουργεί έντονη ανασφάλεια για το μέλλον. Οι αγρότες ζητούν την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους και να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη στήριξη.

0: και κατοίκους της Ικαρίας, προκειμένου να αποσταλεί στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Υπουργείο Συγκοινωνιών για την εξέβρεση λύσης στο πρόβλημα της μετακίνησης των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη, για την οποία θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα αυτό, και αυτό μάλλον στην Ικαρία. Η έλλειψη συγκοινωνίας, είτε είναι δημοτική, είτε είναι ΕΚΤΕΛ, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει περάσει από αρκετές δοκιμασίες, θα έλεγα, το νησί λόγω της έλλειψης αυτής, και κυρίως όχι μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και τους χειμερινούς, όπου απασχολεί πάρα πολύ έντονα τους κατοίκους των περιοχών, των 70 οικισμών που μένουν γύρω-γύρω από τα τρία αστικά κέντρα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια απάντηση, αν και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί είναι ένα θέμα που συζητιέται και σε άλλα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και τελευταία ακούσαμε τον κύριο Μουτζούρη ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να καλύψει τέτοια κενά. Ελπίζουμε ότι η μόνη λύση είναι μια γερή χρηματοδότηση από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, αν όχι για τη δημιουργία ΚΤΕΛ, τουλάχιστον για μια δημοτική συγκοινωνία η οποία θα καλύπτει τα τρία βασικά κέντρα του νησιού, όπως είναι η Ράχης, ο Έκδηλος και ο Άγιος Κύρκος, αλλά και τις τρεις πύλες εισόδου, όπως είναι το αεροδρόμιο και τα δύο λιμάνια του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήρε ο μετεωρολογικός σταθμός, ο οποίος συλλέγει στοιχεία χρήσιμα όχι μόνο για τις πυρκαγιές αλλά και για την αγροτική έρευνα, εγκαταστάθηκε στο Ινστιτούτο Ελέας Καλαμάτας από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ένα νέο πυρομετεωρολογικό σταθμό απέκτησε το Ινστιτούτο Ελέας στην Καλαμάτα στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ομάδα Φλέιν και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενισχύοντας τόσο την παρακολούθηση του κινδύνου πυρκαγιάς, όσο και την αγροτική έρευνα εδώ στην Μεσσηνία. Ο σταθμός εγκαταστάθηκε στις εγκαταστάσεις του Αλκό Δήμητρα και θα συλλέγει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για τη θερμοκρασία, την ατμοσφαιρική υγρασία, την ένταση και την διεύθυνση του ανέμου, καθώς και για την ξηρότητα της βλάστησης. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται, Βίκυ, ιδιαίτερα σημαντικά για την πυρομετεωρολογία, δηλαδή τον επιστημονικό κλάδο που μελετά πώς οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την εκδήλωση, την εξάπλωση αλλά και τη συμπεριφορά την ώρα της πυρκαγιάς. Σύμφωνα τώρα με το Ινστιτούτο Ελέας, τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα συμβάλλουν στην καλύτερη πυρομετεωρολογική πρόγνωση, στην έγκυρη εκτίμηση της επικινδυνότητας και στη βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας. Τώρα, παράλληλα, αυτή η νέα υποδομή δημιουργεί σημαντικές προοπτικές και για την αγροτική έρευνα. Τα στοιχεία του σταθμού θα αξιοποιηθούν και σε πειραματικές εφαρμογές που αφορούν τις καλλιέργειες ελιάς και άλλων μεσογειακών ειδών, την μικροκλιματική παρακολούθηση, την ανθεκτικότητα των αγροοικοσυστημάτων και την προσαρμογή της γεωργίας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τώρα, όπως επισημαίνεται, η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη σύνδεση της πυρομετεωρολογικής επιστήμης με την εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα και αναδεικνύει δίκη τον ρόλο των ερευνητικών υποδομών στην προστασία του περιβάλλοντος, της αγροτικής παραγωγής αλλά και γενικότερα των τοπικών κοινωνιών. Και έχει σε ιδιαίτερη σημασία, γιατί βρισκόμαστε εν μέσω καλοκαιριού. Έχουν ξεκινήσει τα σκιές πυρκαγιές. Είχαμε κάποιες φωτιές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και εδώ στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα την περασμένη Κυριακή, ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Είχαμε δύο φωτιές, οι οποίες ξέσπασαν στην περιοχή στα Αρφαρά του Δήμου Καλαμάτας. Σχεδόν την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, άμεση ήταν η κινητοποίηση πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικής υπηρεσίας και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, αφού πρώτα έκαψε 4,5 στρέμματα. Αυτό που έχει σημασία να πούμε ότι, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που περισυνελέχθηκαν τόσο από τον ακροτικό τμήμα όσο και από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας, φαίνεται πως οφείλονται σε ερματοκλοπές. Υπάρχουν φωτογραφίες που έχουν συλλεχθεί, έχουν δοθεί στην αστυνομία και σε όλες τις αρμόδιες αρχές από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας, και είναι ένα ζήτημα γιατί, εκτός από την οικονομική ζημιά που δημιουργεί, Βίκυ, θέτει σε κίνδυνο κυρίως τους ανθρώπους, τους πυροσβέστες αλλά και απλούς πολίτες ανά πάσα στιγμή που βαίνουν να σβήσουν αυτές τις φωτιές.
0: Έτσι, ακριβώς, βέβαια. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τρεις οδηγοί ταξί συνελήφθησαν στον Άγιο Νικόλαο για υπερχρεώσεις μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία δόκιμοι αστυνομικοί παρίσταναν τους τουρίστες. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Δεν το πίστευαν οι οδηγοί ταξί όταν ο πελάτης που είχαν μέσα, ο οποίος φορούσε μαγιό, γυαλιά ηλίου, μιλούσε αγγλικά, ήταν ένας δόκιμος αστυνομικός και μάλιστα του είπε να κάνει την άκρη και ότι συλλαμβάνεται για υπερχρέωση όταν ζήτησε τα χρήματα που ήταν πάνω από αυτά που έπρεπε να πληρώσει, πάνω από αυτά έγραφε το ταξίμετρο. Από εκεί πέρα η επιχείρηση στήθηκε διότι είχε πληροφορίες η τροχέα.

0: Γιούν Νικολάου, ο κύριος Ζερβάης, ο διευθυντής του ΟΧΕΑ, ότι γίνονται υπερχρεώσεις. Mm-hmm. Οπότε τρεις δόκιμοι αστυνομικοί αποφάσισαν να παίξουν το ρόλο του τουρίστα, τύχηκαν ανάλογα, πήραν τυχαία τρία ταξί από τρεις διαφορετικές πιάτσες, mm-hmm. πήγαν στην περιοχή του Καλού Χωριού, σε μια παραλία μέσα στο χωριό. Είναι μια παραθαλάσσια περιοχή δίπλα στον Νικόλαο. Και εκεί λοιπόν συνέλαβαν τους τρεις οδηγούς, διότι φαίνεται και ότι και στις τρεις περιπτώσεις είχαμε υπερχρεώσεις. Από εκεί πέρα οδηγήθηκαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου, συνελήφθησαν μάλλον τη διαδικασία του αυτοφόρου και θα περάσουν το κατόπιν του, μάλλον θα δικαστούν σήμερα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε όλη αυτή την ιστορία, διότι δεν είναι όμως όλες τις περιπτώσεις των οδηγών εδώ πέρα που υπερχρεώνουν. Και βέβαια η τουριστική κίνηση φέτος δεν είναι η ίδια με πέρυσι. Από εκεί και πέρα πρέπει όλοι, και Έλληνες και ξένοι, να πληρώνουμε αυτό που μας αναλογεί και όχι πάνω από ό,τι
1: έτσι πρέπει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Στο Ηράκλειο τώρα έπιασε δουλειά από τα ξημερώματα ο ιδιώτης που αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων στο κέντρο. Μετά από μήνες καθυστερήσεων και μιας αφόρητης κατάστασης που επικρατούσε σε όλο το Δήμο, με βουνά σκουπιδιών να παραμένουν επί μακρόν στους κάδους και γύρω από αυτούς, από σήμερα λοιπόν οι δημότες ελπίζουν σε ένα πιο καθαρό Ηράκλειο. Φανή Καλαθάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και σήμερα ξεκινά επίσημα η συνεργασία του Δήμου με τον νέο ιδιώτη ανάδοχο στην καθαριότητα. Είναι μια σημαντική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα της πόλης. Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται σε 8,5 εκατομμύρια και αυτό το ποσό έρχεται το χρόνο, και αυτό το ποσό έρχεται να προσθεθεί στα 22 εκατομμύρια που δαπανά ο Δήμος για την καθαριότητα, κατά κοινή ομολογία χωρίς επιτυχία μέχρι τώρα, καθώς το Ηράκλειο έχει πνιγεί στα σκουπίδια τους τελευταίους πολλούς μήνες. Συνολικά στο νέο σχήμα θα εργάζονται περίπου 300 άτομα, ενώ από αύριο μπαίνουν στη μάχη και 10 ηλεκτροκίνητα σάρων τραπεζού χειριστή, ενισχύοντας το έργο της οδοκαθαριότητας. Υπάρχει σε λειτουργία ήδη και μια εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Δήμου Βίκη, μέσω της οποίας οι δημότες μπορούν να κλείνουν ραντεβού πια σε 8 σημεία της πόλης για την αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων, διευκολύνοντας έτσι τον προγραμματισμό και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ενώ και 100 οδοκαθαριστές επιχειρούν σε όλο το Ηράκλειο. Τώρα, το νέο σχήμα, ο ιδιώτης μάλλον, αναλαμβάνει την καθαριότητα στην πρώτη δημοτική κοινότητα, μαζί με τα ενετικά τείχη και τη χερσαία ζώνη από το Παγκρίτιο Στάδιο στη Νέα Αλκαρνασσό. Αναλαμβάνει όμως πλήρως και την αποκομιδή των ανακυκλώσμων.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του Δήμου Ηρακλείου κρατούν τις γύρω περιοχές του κέντρου και τα χωριά του Δήμου Ηρακλείου και βέβαια κρατούν και την ευθύνη της εποπτείας, η οποία θα γίνεται σε 4 βάρδιες το 24ωρο, της εποπτείας του ιδιώτη, ότι κάνει καλά τη δουλειά του. Ελπίζουμε όλοι σε ένα πιο καθαρό Ηράκλειο πραγματικά, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί φρικτά τους τελευταίους μήνες σε αυτή την πόλη από τα σκουπίδια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Λέσβου πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής 14 Ιουνίου εκδήλωση ευαισθητοποίησης, ενώ το πρωί της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε και εθελοντική αιμοδοσία. Ωστόσο όμως ο αριθμός των μονάδων αίματος που συγκεντρώθηκαν παρέμεινε χαμηλός. Η Δέσποινα Αθανασιάδη θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, την Κυριακή 14 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη, μια πάρα πολύ όμορφη δράση διοργανώθηκε από το Σύλλογο Εθελοντών Μυτιλίνη, στην πλατεία Σαφούς το βράδυ, όπου εκεί τιμήθηκαν και οι εθελοντές αιμοδότες που για χρόνια προσφέρουν αυτό το πολύτιμο δώρο ζωής, αλλά έγιναν και διάφορες παράλληλες δράσεις προκειμένου ο Σύλλογος να θαρρύνει ακόμα περισσότερους συμπολίτες να ενταχθούν στην οικογένεια των αιμοδοτών. Να σου πω ενδεικτικά ότι μοιράστηκαν φυλάδια και υπήρχαν εκεί πέρα εθελοντές για να απαντούν στις ερωτήσεις που είχαν. Τιμήθηκαν συμβολικά οι υποστηρικτές του Συλλόγου, ενώ πραγματοποιήθηκαν και διάφορα δρόμενα, όπως και στο τέλος συναυλία από τοπικό συγκρότημα. Ωστόσο, το πρωί της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία με αφορμή και τα 30 χρόνια του Συλλόγου, έχω να σου πω, καθώς φέτος πίνει 30 χρόνια. Δεν υπήρξε η ανταπόκριση που ήθελαν οι διοργανωτές. Συγκεκριμένα 16 φιάλες αίμα μόνο συγκεντρώθηκαν και θέλω να σου πω ότι επικρατεί προβληματισμός στο σύλλογο, καθώς η νεολαία δεν ανταποκρίνεται στα καλέσματα που κάνει κατά καιρούς, παρόλο που γενικότερα κάνει δράσεις και σε σχολεία για να περάσει το μήνυμα της εθελοντικής ομοδοσίας και το πόσο σημαντικό είναι να προσφέρουμε το αίμα μας. Από το νέο χρόνο θα κάνουν ακόμα περισσότερες δράσεις, θα πάνε σε όλα τα σχολεία, καθώς πλέον επιτρέπεται να αιμοδοτούν και 17χρονοι με τη συνένεση των γονέων τους. Οπότε
1: να δούμε λοιπόν πώς θα πάει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Για τέταρτη χρονιά υλοποιείται στη Ροδόπη και στη Θράκη το πρόγραμμα «Επιστροφή στις ρίζες». Συμμετέχουν σε αυτό νέοι Έλληνο-Αμερικανοί ομογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πραγματοποιούν εκπαιδευτικές εκδρομές. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Return to your roots είναι ο πρωτότυπος τίτλος του προγράμματος, καθώς απευθύνεται σε νέους και νέες από τις μεσοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 10 τον αριθμό νεαροί και νεαρές ομογενείς έχουν ως βάση τις κατασκηνώσεις στη Μαρόνια της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής, όπου φιλοξενούνται με μέρημνα του οικείου Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονος, και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους διδάσκονται τη μητρική τους ελληνική γλώσσα και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές εκδρομές σε Κομωτινή, Αλεξανδρού, Ξάνθη και Καβάλα, παρακολουθώντας συνάμα βιωματικά εργαστήρια με θεματολογία την τοπική ιστορία. Η δράση λαμβάνει χώρα από τις 13 ως και τις 22 Ιουνίου και μετά από τρεις συνεχόμενες χρονιές από εφέτος εντάσσεται ως καλή πρακτική στο στρατηγικό σχέδιο για τον απόδημο ελληνισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Διεξάγεται δε με τη συνεργασία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σικάγο, του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας Συνμόρφωση του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας και του Ιδρύματος Αλεξάνδρ Πίσιος, το οποίο παρέχει και τη χρηματοδότηση για μια επένδυση στο μέλλον της χώρας και της περιοχής. Κάνει λόγο η επιστημονικά υπεύθυνη και ακαδημαϊκή συντονίστρια του προγράμματος, καθηγήτρια Ζωή Γαβριλίδου, καθώς όπως σημειώνει, οι νέοι αυτοί θα επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως άτυποι πρεσβευτές της Ελλάδας και της Θράκης.
1: Μάλιστα. Δίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Συναυλία από τρεις διακεκριμένους Ιταλούς τενόρους θα δοθεί σήμερα το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Φρόντσου στα Ιωάννινα. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Intenso Italiano είναι ο τίτλος της μουσικής παράστασης που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλοι της μουσικής στα Ιωάννινα, με πρωταγωνιστές, όπως είπες, τρεις κορυφαίους Ιταλούς τενόρους σε μια βραδιά εναρμονισμένη με το φως του καλοκαιρινού φεγγαριού. Οι τενόροι Λούκα Σάλα, Μπρούνο Αλμέιντα και Εβαν Στονόν, με εμφανίσεις στις μεγαλύτερες όπερες και θέατρα του κόσμου, θα μοιραστούν με τους θεατές ένα μοναδικό ρεπερτόριο που αναδεικνύει τη μουσική γοητεία της Ιταλίας αλλά και τις φωνητικές ικανότητες των ερμηνευτών. Ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικά θέματα που έγιναν διεθνείς επιτυχίες, ιταλικό μπελκάντο και δημοφιλείς άριες. Με όχημα αγαπημένες μελωδίες παρασύρουν το κοινό σε ένα νοερό ταξίδι από τη Σκάλα του Μιλάνου μέχρι την Όπερα της Ρώμης και από την Αρένα της Βερόνα μέχρι το Κολοσσέο, δημιουργώντας με αξιοθαύμαστο τρόπο μια γέφυρα ανάμεσα στα κλασικά και τα πιο σύγχρονα ακούσματα. Απόψε λοιπόν στις 9 στο Ανοιχτό Θέατρο Φρόντζου των Ιωαννίνων, με εισιτήρια από 22 έως 32 ευρώ ανάλογα με την επιλογή της θέσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
6: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς θα τα πούμε αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καλά τώρα και εσείς μην το δένετε και κόμπο ότι επειδή πέφτουν υπογραφές δηλαδή την Παρασκευή ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς και τελειώνει ο πόλεμος, δεν σημαίνει ότι έπεσαν και όλα στα τάρταρα και οι τιμές στα καύσιμα, ότι υπήρχε μεγάλη μείωση. Μην αρχίσουμε από τώρα δηλαδή να γυρίζουμε όλα τα μεζινάδικα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να βρούμε μεζίνη χαμηλά στο 1,70 ή στο 1,80 ή κάπου εκεί. Αργούν αυτά τα πράγματα όπως λένε οι ειδικοί. Θέλουν το χρόνο τους γιατί δεν γίνονται αμέσως. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 16 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δίκαιη χαρακτήρισε τη συμφωνία με το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Γαλλία που βρίσκεται για τη συνόδο της G7, σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πλέον εισέρχονται στην επόμενη φάση. Για τον Νετανιάχου, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι πρέπει πλέον να είναι πιο υπεύθυνος σε ό,τι αφορά το Λίβανο. Για το Ουκρανικό, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι η Ρωσία πρέπει να κάνει μια συμφωνία με το Κίεβο. Στη Βουλή κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Παρατείνεται έως στις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ και θεσπίζονται νέες ρυθμίσεις για τα υβριδικά οχήματα και την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Για τον νόμο Κατσέλη, ο Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι η απόφαση του Αριουπάγου θα εφαρμοστεί, αλλά εξετάζεται ο τρόπος υλοποίησής της. Το Πασόκ απαντά ότι πρόκειται για δεσμευτική δικαστική απόφαση που δεν επιδέχεται καθυστέρηση. Πτώσει στις τιμές των καυσίμων προβλέπει ο πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμώντας νέα μείωση στη βενζίνη και μεγαλύτερη στο πετρέλαιο κίνηση έως το τέλος της εβδομάδας. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού με πνευμονολογικό πρόβλημα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, η κατάστασή της είναι σοβαρή, χωρίς να απαιτείται όμως νοσηλεία σε ΜΕΘ. Και τέλος, άνοιξε η πλατφόρμα για την επιβεβαίωση κινητού των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Ιουνίου.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα που παρακολουθεί με όλα τα φώτα της δημοσιότητας η παγκόσμια κοινή γνώμη. Και δεν έχει να κάνει, δεν είναι άλλο από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κρίσιμες λοιπόν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το περιεχόμενο του Μνημονίου Κατανόησης των ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή, είναι από τα κύρια θέματα της συνόδου κορυφής της G7 στην Εβιάν της Γαλλίας. Στη σύνοδο έχουν προσκληθεί και οι ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Αιγύπτου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενθοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Σε λίγη ώρα αναμένεται να υπάρξει γεύμα εργασίας με τους ηγέτες των τριών χωρών της περιοχής. Νωρίτερα, ωστόσο, υπήρξε συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Εμμύρη του Κατάρ και ακολούθως ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε δηλώσεις, πολύ ενδιαφέρουσες μάλιστα δηλώσεις. Είπε ότι η ειρηνευτική διαδικασία με το Ιράν εισέρχεται στην δεύτερη φάση. Πρόκειται για μια καλή συμφωνία που αναμένεται, πιστεύω, είπε, θα είναι επιτυχής και θα είναι ευκολότερη, πιστεύω, αυτή η φάση, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, που πρόσθεσε επίσης ότι δεν θα υπάρξει επένδυση χρημάτων από τις ΗΠΑ στο Ιράν παρά τις φήμες που υπάρχουν, δεν ξέρω από πού προέρχονται αυτές οι φήμες. Ωστόσο, στις ίδιες δηλώσεις έγινε εμφανές και το ρήγμα που υπάρχει στις σχέσεις με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το θέμα της συνεχιζόμενης σύραξης στον Λίβανο με τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ είναι μία από τις κόκκινες γραμμές του Ιράν. Υπήρξε και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσί, ο οποίος είπε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις του ή συνεχίσει να βρίσκεται μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Είναι μια συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, το Ιράν και η Χεσμπολάχ, όπως είπε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν κάλεσε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να είναι περισσότερο υπεύθυνος. Είπε ότι έχουν μια εξαιρετική σχέση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, αλλά είπε επίσης ότι ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ κρατάει πάρα πολύ και δεν έχει καταλήξει. Οπότε είπε ότι ίσως θα έπρεπε να ασχοληθεί εισαγωγικά με τη Χεσμπολάχ και να χτυπήσει τη Χεσμπολάχ ο Αλ-Σαρά, η Συρία δηλαδή, που πιστεύει ότι θα ήταν πιο επιτυχής σε αυτό το έργο. Επίσης είπε ότι ο πόλεμος στον Λίβανο, που τον χαρακτήρισε ένα μικρό πόλεμο, ίσως δηλαδή σημασίας, δεν μπορεί να ρίξει τη σκιά του πάνω στη μεγάλη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Και επίσης επισήμανε ότι αν δεν ήταν αυτός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Είναι πολύ, θα λέγαμε, έντονες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου.
4: Βέβαια. Για όλους και για όλα, τα μεγάλα ζητήματα, λογικό είναι αυτό. Πόσο μάλλον τώρα που την Παρασκευή περιμένουμε να πέσουν και τυπικά υπογραφές στη Γενέβη της Ελβετίας, Έλενα.
5: Το περιμένουμε να γίνει αυτό. Να πω καταρχάς ότι σε αυτή τη συνάντηση με τους ηγέτες των τριών.
4: Ισχύει, έχουμε καταλάβει, συγγνώμη, σε Κοβάλα, ισχύει, αν έχουμε καταλάβει σωστά, ότι έχουν υπογράψει με ηλεκτρονικό τρόπο, ας το πούμε έτσι, ήδη δύο πλευρές. Υπήρχε μια τέτοια πληροφορία.
5: Αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν, ναι, ναι, ότι ήδη υπάρχουν υπογραφές και των δύο πλευρών ηλεκτρονικά, όπως ναι, εξάλλου είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα γίνει και το Πακιστάν, το είχε πει πρώτο αυτό. Αλλά θα υπάρξει επίσημη υπογραφή, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε μέχρι στιγμή, στη Γενέβη, πιθανότατα ανάμεσα στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, τον Γκαλιμπάφ και τον Αραχτσί από την πλευρά του Ιράν. Ωστόσο, αυτό που θέλουν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες τώρα στην σύνοδο της G7, αλλά και πολλοί στο εσωτερικό των ΗΠΑ, είναι να δοθούν οι λεπτομέρειες αυτού του μνημονίου κατανόησης της 1,5 σελίδας. Αυτό τα λέει όλα σύμφωνα με πολλούς, ότι είναι απλώς ένα πλαίσιο μιας ενδιάμεσης συμφωνίας που δεν ασχολείται με τις πολύ σημαντικές λεπτομέρειες και εξακολουθούν να υπάρχουν ή τα ερωτήματα για πολύ μεγάλα θέματα, όπως για τα στενά του Ορμούς, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και με τις τελευταίες δηλώσεις του J.D. Vance λένε ότι θα είναι ελεύθερη διέλευση, με το Ιράν να λέει ότι θα υπάρξει κάποιας μορφής διοδίων, τελών, μετά τις 60 ημέρες. Για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για το εμπλουτισμένο ουράνιο, πολύ σημαντικό επίσης για τα χρήματα που θέλει το Ιράν να ξεπαγώσουν από τα κεφάλαιά του.
4: Άρα όλα τα δύσκολα είναι μπροστά μας.
5: Αλλά ακριβώς, αλλά και για τα 300 δισεκατομμύρια δισεκατομμύρια δολάρια που ζητάει σαν ουσιαστικά αποζημιώσεις για την, για την ανοικοδόμησή του. Αυτό το θέμα και τα στενά του Ορμούς θα συζητηθούν στο γεύμα εργασίας που ανέφερα προηγουμένως με τους ηγέτες των χωρών της περιοχής, και αναμένεται να ζητηθεί ίσως και από τις χώρες του κόλπου να βάλουν το χέρι στην τσέπη για τα 300 δις δολάρια. Όλα αυτά τα θέματα πάντως και το ότι δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Και κλείνοντας να σου πω ότι δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι τόσο ο διευθυντής της CIA John Ratcliffe, όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο και ο Υπουργός Πολέμου Χέξες εκφράζουν ανησυχίες και επιφυλάξεις για το κατά πόσο το Ιράν ουσιαστικά θα συμμορφωθεί και θα εφαρμόσει τις δεσμεύσεις του κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα.
4: Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές στις ΗΠΑ για αυτή τη συμφωνία. Θα τα δούμε στην πορεία λοιπόν βήμα-βήμα. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στις αγορές και πώς διαβάζουν οι αγορές όλες αυτές τις εξελίξεις. Πτωτική τάση καταγράφουν και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent στα 81 δολάρια το βαρέλιο. Στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται περαιτέρω μείωση στην τιμή της αμόλυδης. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πινελόπη.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι αγορές διαβάζουν θετικά όλες αυτές τις εξελίξεις και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το Brent, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται στα 81 δολάρια το βαρέλι με 2,5% πτώση, ενώ το αργό είναι στα 78 δολάρια το βαρέλι με 2,6% πτώση. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι πτώση έχουμε σήμερα και στο TTF, το οποίο αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 42,47 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι το Ολλανδικό χρηματιστήριο του φυσικού αερίου, με βάση το οποίο προσδιορίζονται οι τιμές και στην εγχώρια αγορά, και από εκεί προκύπτει βεβαίως η εξέλιξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά των καυσίμων, να πούμε ότι η πρώτη μεγάλη πρόκληση είναι η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς και βέβαια η επαναλειτουργία των ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή και η αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί οι ενεργειακές υποδομές, που κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα χρειαστεί αρκετό χρόνο. Παρ' όλα αυτά, η πτώση στις διεθνείς τιμές δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση και στην εγχώρια αγορά. Έτσι, η βενζίνη 95 οκτανίων έχει ήδη πέσει από την περασμένη, από την Κυριακή, κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, βρίσκεται στο 1,99, και αυτό βεβαίως δημιουργεί θετικές προοπτικές για το μέλλον. Να πούμε εδώ ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για την εξέλιξη των τιμών των καυσίμων, δήλωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει ότι πως η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών θα περάσει στον καταναλωτή, καθώς και ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ακριβώς αυτό, να περάσουν οι μειώσεις των διεθνών τιμών στον καταναλωτή και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
4: Και τους περιμένουμε όλους στη γωνία, είπε, να τον ακούσουμε, Πινελόπη, και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μαρινάκη.
6: Βεβαίως.
7: Ήδη βλέπουμε αποκλιμάκωση στην τιμή στο βαρέλι. Και αναμένουμε, χωρίς απλά να είμαστε παρακολουθητές, δεν παρακολουθούμε απλά, να δουν οι καταναλωτές, οι πολίτες, ο κόσμος, τις αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές. Και ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες και περιμένουμε, πραγματικά σας το λέω, στη γωνία. Γιατί αντιλαμβανόμαστε την άνοδο των τιμών λόγω εξωγενών παραγόντων και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θέλουμε να δούμε με την ίδια ακριβώς ταχύτητα αυτή την οποία προβλέπουν οι συνθήκες, έτσι. Την αντίστοιχη μείωση όταν μειώνονται οι παράγοντες.
4: Λοιπόν, τους περιμένουμε όλους στη γωνία, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βέβαια, εδώ στο ραδιοφώνο μας μίλησε ο πρόεδρος των Πρατηρούχων Αττικής, ο κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος μα έδωσε και μια τάξη μεγέθους ότι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες.
6: Κύριε Παπαγεωργίου, καταρχήν να πούμε ότι εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά όπως είπε θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επανέλθουν οι τιμές στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο. Δηλαδή στο 1,68, 1,70 το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη. Πάντως ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, είπε ότι μέσα στις επόμενες, εφόσον συνεχιστεί η μείωση των τιμών στις διεθνείς αγορές, μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε μειώσεις στη τάξη των 3 με 4 λεπτών και στην Αγγλία.
4: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε. Να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο της Ένωσης Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8, στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
8: Είναι η πρώτη φορά όμως που το πετρέλαιο κρατιέται για αρκετά μεγάλη διάρκεια κοντά στα 80 δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας λοιπόν? Mm. Για τη χώρα μας σημαίνει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, ήδη έχουμε καταγράψει μια μεγάλη πτώση. Mm. Θυμάστε ότι, συγγνώμη, το πετρέλαιο ήταν στα 2,16, είχε φτάσει ως μέση τιμή. Mm-hmm. Το προηγούμενο διάστημα, πριν από 15-20 μέρες, έχασε τα 16 λεφτά αυτά, 17, ήμασταν προχτές στο 1,99, mm-hmm. Σήμερα είμαστε στο 1,98 μέση τιμή για όλη τη χώρα. Mm-hmm. Και το πετρέλαιο κίνησε αντίστοιχα, είναι στο 1,70. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μία μικρή πτώση περαιτέρω για τις βενζίνες, mm-hmm. και αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια. Δηλαδή η βενζίνη μέχρι τέλος εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεφτά περίπου, mm-hmm. και το πετρέλαιο κίνησης θα χάσει λίγο περισσότερο, κοντά στα 10 λεφτά.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Ερχόμαστε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Οι περιοδίες και οι προτάσεις των πολιτικών αρχηγών προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις και σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις. Στο επίκεντρο, βέβαια, η οικονομία, μέχρι την ακρίβεια και οι προεκλογικές ουσιαστικά προτάσεις και υποσχέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να κούβει των πολιτών από τα βάρη της καθημερινότητας. Με την κυβέρνηση να τονίσει από την πλευρά της ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε στην εποχή των ακοστολόγητων προτάσεων και των πυροτεχνημάτων. Θα τα δούμε όλα αυτά με τη βοήθεια του πολιτικού μας δάχτυ Νότια Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκαν στην αντιπολίτευση με αφορμή τις εξαγγελίες για δωρεάν μετακινήσεις. Τι είπαν λοιπόν ο Κώστας Χατζηδάκης και ο Παύλος Μαρινάκης Νότη? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Θα έλεγε ότι τον τόνο τον έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης, κάνοντας λόγο για μια τοξική αντιπολίτευση με ακοστολόγητες προτάσεις που δεν μπορεί να αντέξει ο προϋπολογισμός. Να θυμίσω εδώ ότι ο Παύλος Μαρινάκης θα απαντώσει στη δική μας ερώτηση σε News Radio κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Θυμίσω ότι δεν υπήρχε κάποια λογοκρισία, αλλά νόμος επιβάλλει τα προγράμματα να είναι κοστολογημένα, δηλαδή να έχουν κριθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, mm-hmm. για να γνωρίζει κανείς αν μπορούν να υλοποιηθούν ή όχι. Είναι μια απάντηση της κυβέρνησης στην παραχλογία, όπως τη χαρακτηρίζει, της αντιπολίτευσης, η οποία ξεπερνά τα οικονομικά δεδομένα παραδοσιακά, πάνω θα έλεγα τους τελευταίους μήνες. Σε αυτού εστιάζουν τα στελέχη της κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν πρέπει να επιστρέψουν σε μια εποχή που έτασαν στους πάντες τα πάντα, με τα καρνάντερα τα αντίθετα, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά οδηγούσαν την Ελλάδα στα βράχια. Δεν πρέπει να χρεώσουμε τις επόμενες γενιές, και αυτή είναι η γραμμή απάντησης της κυβέρνησης σε αυτήν την ακοστολόγητη παραχολογία, όπως την χαρακτηρίζει.
4: Ωραία, μένει στη γραμμή σου, Νότι. Περιμένεις να ακούσουμε μαζί τις δηλώσεις, να ακούσουμε τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είπε την αντιπολίτευση αντιδρά με τοξικότητα και λαϊκισμό που ξεπερνά κάθε όριο.
10: Σε σχέση με την αντιπολίτευση, αυτό το οποίο βλέπει κανείς είναι είτε τοξικότητα και εχθροπάθεια, είτε ψεκασμένες θεωρίες σε κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε ένα λαϊκισμό ο οποίος είναι πραγματικά ξεπερνάει κάθε περιθώριο, κάθε όριο. Χαρακτηριστικό ήταν αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα με τα εισιτήρια. Βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε δωρεάν εισιτήρια μέχρι 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και βγαίνει ο κύριος Τσίπρας αμέσως και λέει η πλειοδοσία, εγώ θα τα έχω δωρεάν όλα. Αυτά δεν τα θεωρώ και πολύ σοβαρά πράγματα.
4: Αυτά είπε λοιπόν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην τηλεόραση του Sky. Από την πλευρά του, ο Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open είπε ότι Ανδρουλάκης και Τσίπρας κάνουν πολιτική με πυροτεχνήματα.
11: Το Πασόκ έρχεται και λέει ότι είναι μια δύναμη που θέλει να κυβερνήσει τον τόπο. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό πράγμα μεμονωμένα να λες τη μία φορά πυροτεχνήματα λένε, τη μία φορά λένε τετραήμερη εργασία. Και μάλιστα αξίζει τον κόπο να δείτε την πρώτη πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, που ούτε φίλτρα βάζει ούτε ειδικές περιπτώσεις λέει. Έτσι δημιουργήθηκαν 600.000 περίπου δουλειές, για την ακρίβεια 570.000 νέες δουλειές. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν είχαν δουλειά και πληρώνονταν με το επίδομα ανεργίας από το κράτος. Τώρα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές. Με την πολιτική μας δηλαδή δημιουργήσαμε δουλειές. Και έτσι το κράτος, ενώ μειώνει φόρους, αυξάνει τα έσοδά του και δίνει πίσω όσα παραπάνω μπορεί. Αυτό λέγεται πολιτική. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι μια πολιτική. Πρέπει να βελτιωθεί. Ναι, έχει ακόμα κόσμος παράπονα δικαιολογημένα, όπως το στεγαστικό ή οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Βεβαίως. Αλλά αυτό λέγεται πολιτική και αυτό που κάνει αντιπολίτευση, είτε λέγεται Τσίπρας είτε λέγεται Ανδρουλάκης, είναι πυροτεχνήματα. Ο κ. Τσίπρας, όπως είπε και ο ίδιος μετά σε άλλη αποστροφή, εξελέγηκε πρωθυπουργός και 5 χρόνια μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί.
4: Να θυμίσουμε και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ήλιον ζήτησε να πάει ο κ. Μητσοτάκης να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας.
12: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα.
4: Νότια Δανειάδη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Στο Πασόκ επιμένουν και κρατούν ψηλά το θέμα της ακρίβειας. Επιμένουν στην πρόταση για τα εισιτήρια, ειδικά για αυτή την πρόταση για τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων κάτω των 24. Βέβαια, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Ποιον νέων μιλάμε, μόνο των φοιτητών, όλων των νέων. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό.
13: Το Πασόκ σε κάθε περίπτωση υποστηρίζει ότι η πρότασή του είναι κοστολογημένη. Υπολογίζεται 35 με 40 εκατομμύρια που εντάξει, εδώ που τα λέμε δεν είναι ένα εντυπωσιακό ποσό, δηλαδή είναι διαχειρίσιμο σε σχέση με τα δημοσιονομικά δεδομένα. Και υποστηρίζει ότι η άρνηση της κυβέρνησης αποδεικνύει και την μία ενσυναίσθηση απέναντι στην ακρίβεια που βιώνουν όλες οι ελληνικές οικογένειες, πόσο μάλλον είναι, υποστηρίζει αυτή την άποψη, υποστηρίζει αυτή την πρόταση και θα την υποστηρίξει. Από εκεί πέρα ο κύριος Τσίπρας αισιοδοξεί ότι θα καταφέρει το αμέσως επόμενο διάστημα όχι μόνο να μειώσει, είπε άλλωστε μιλώντας και στη Νίκαια, στην πρώτη πρακτικά ουσιαστικά εκδήλωση μετά την τοθεσίω που ανακοίνωσε την ΛΑΣ, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα του, δηλαδή το νόμιμο κόμμα, υποστηρίζει ότι αν καταφέραμε να γίνουμε μέσα σε λίγα 24 ώρα αξιωματική αντιπολίτευση, δημοσκοπικά μιλώντας, και καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση τους επόμενους μήνες, θεωρεί ότι μπορεί να επιστρέψει διεκδικώντας αυτό την πρωτοκαθεδρία. Όλα αυτά με φόντο βεβαίως τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν την κυρία Καρχενού να πέφτει, αλλά να αποκρισταλώνεται μια ικανή διαφορά 10 μονάδων, μια μονάδα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας χωρίς την αναγωγή αναποφασίστων από την τελευταία δημοσκόπηση, αλλά μεγάλη καθαρή διαφορά υπέρ του κ. Μητσοτάκη, ενώ ο κ. Σίβρας έχει μια σημαντική διαφορά.
4: Βεβαίως, να μείνουμε σε αυτά. Να μείνουμε σε αυτά, Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και να θυμηθούμε λοιπόν το δίλημα των εκλογών όπως το έθεσε από την Νίκαια ο Αλέξης Τσίπρας.
14: Είναι σταθερότητα ο μισθός να τελειώνει στις 15 πρώτες μέρες, είναι σταθερότητα να έχουμε τις πιο ακριβές τιμές στο σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη, τις ακριβότερες από τις ακριβότερες τιμές στο ρεύμα και να έχουμε τους πιο χαμηλούς μισθούς. Είναι σταθερότητα να έχουμε γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Είναι διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
4: Λοιπόν, είχαμε αντίδραση πριν από λίγο από το Πασόκ σε αυτά που είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης περί πυροτεχνημάτων της αντιπολίτευσης. Για υποκρισία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Ακούμε την Λίνα Πεθάνη.
15: Το ΠΑΣΟΚ ανταποδίδει τα πυρά στην κυβέρνηση. Απαντάει Χαριλαίου Τρικούπη πως είναι πυροτεχνήματα οι πολιτικές της κυβέρνησης, οι οποίες όπως τονίζουν αποτυγχάνουν και δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των πολιτών, αλλά και δυσκολεύουν την προοπτική της νέας γενιάς. Είναι υποκριτικό μια κυβέρνηση, λέει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, που μοιράζει δεκάδες εκατομμύρια σε ένα πάρτι απευθείας αναθέσεων και συμβουλοκρατίας, να χαρακτηρίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό, μια δίκαιη και ρεαλιστική πρόταση κόστους 35 εκατομμυρίων ευρώ. Ο καθένας βέβαια με τις προτεραιότητάς του, είναι το σχόλιο του κυρίου Τσουκαλά.
4: Εν τω μεταξύ, η Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην υπουργός και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρια Γεωργίου, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ρωτήθηκε και για την εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα στις δημοσκοπήσεις.
16: Δεν θα μιλήσω, ούτε θα σχολιάσω τα του κυρίου Τσίπρα και τον τρόπο με τον οποίο πάλι πετάει φωτοβολίδες. Εξάλλου, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα που ούτε ότι είπε ότι θα αλλάξει με ένα νόμο και με ένα άρθρο το μνημόνιο. Δεν είναι ένα κόμμα που έκανε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και έταξε λαγούς με τα χίλια.
17: Φαίνεται σε όλες πια τις δημοσκοπήσεις ότι το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα σας έχει ξεπεράσει και μάλιστα με διακριτή διαφορά. Αυτό δεν χρήζει μιας πολιτικής ερμηνείας.
16: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι όλα τα κόμματα που προέκυψαν στην πρώτη τους φάση είχαν όλα ένα κύμα, ένα πολύ μεγάλο κύμα ανόδου. Θέλει μια ψυχραιμία και να δούμε τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν μέχρι το Σεπτέμβρη. Και ο καθένας και τα όπλα του, έτσι, το κάθε κόμμα.
4: Επίσης, η κυρία Διαμαντοπούλου τόνισε ότι μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει λόγος στο ΠΑΣΟΚ να μπει σε συζητήσεις για συνεργασίες και εξήγησε το σκεπτικό της.
16: Εάν σήμερα είχαμε εκλογές και είχαμε το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων, θα συνεδριάζαμε και θα σας λέγαμε την απάντηση. Δεν είναι όμως αυτή η στιγμή και μέχρι τις εκλογές δεν υπάρχει κανένας λόγος το ΠΑΣΟΚ να μπει σε αυτή τη διαδικασία των συζητήσεων.
17: Γιατί?
16: Μέχρι τις εκλογές εμείς θα έχουμε το στόχο μας. Δηλαδή.
17: Ναι.
16: Γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ξέρετε, όταν αρχίζεις προεκλογικά και λες θα συνεργαστώ με τον ένα, θα συνεργαστώ με τον άλλον, ουσιαστικά είναι σαν να μην φυλάς τα νότα σου.
18: Εδώ μας μπερδεύει η απόφαση του συνεδρίου σας, που λέτε δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δημιουργείται μια πρώτη εικόνα διεξόδου με βάση αυτή την απόφαση.
16: Μα δεν είναι φυσιολογικό. Είμαστε εξωματική αντιπολίτευση. Εάν η εξωματική αντιπολίτευση, η οποία έχει ως έναν από τους δύο βασικούς της στόχους την κριτική και την ανατροπή της κυβέρνησης.
17: Ναι.
16: Να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση την οποία πολεμά αυτή τη στιγμή, νομίζω πολιτικά είναι απολύτως και λογικό και δεκτό.
4: Τώρα, οι περιοδίες και οι προτάσεις των πολιτικών αρχηγών προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις στο επίκεντρο Οικονομία και Ακρίβεια, με την κυβέρνηση να προτάσει την κοστολόγηση των προτάσεων των κομμάτων. Να ακούσουμε τον Νίκο Καρθανασόπουλο από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, τον Δημήτρη Νασιό από την Νίκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Μπλε Ελευθερίας.
19: Θέλω να διαμορφώσουν πολλαπλά αναχώματα για να εγκλωβίσουν σε ανώδυνο για το σύστημα λύσης τη δυσαρέσκεια.
20: Ο κύριος Μητσοτάκης, αν ήθελε το καλό του τόπου και το καλό των Ελλήνων, θα είχε κάνει εκλογές τώρα.
21: Εμείς όποτε γίνουν εκλογές είμαστε έτοιμοι. Καλό είναι για τον τόπο αυτή η κυβέρνηση να φύγει, γιατί όσο παραμένει υπάρχει κίνδυνος.
22: Ο κύριος Μητσοτάκης θα όφιλε να έχει ενημερώσει και την αντιπολίτευση και την κοινωνία, πότε λέει ο ίδιος ότι θα γίνουν οι ερχόμενες εκλογές. Δεν αρμόζει ο Πρωθυπουργός να παριστάνει την πυθία.
4: Τώρα, και όλα αυτά ενώ εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά και για ολόκληρη την τετραετία έως το 2030. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, στην κατεύθυνση αυτή, Κώστα, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μας μέρη, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Έτσι ακριβώς είναι.
4: Και έχουν σημασία όλα αυτά, γιατί είμαστε, όπως όλοι έχουμε καταλάβει, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστηθούν αυτές.
23: Αρχίσαν οι εξαγγελίες για παροχές από όλα τα κόμματα και έχει τη σημασία του.
4: Βέβαια.
23: Να πούμε λοιπόν, Γρηγόρη, για την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους προς τους φορείς του Δημοσίου. Καταρχάς, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ, για την ώρα, δεν ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, όπως σωστά είπες, και θα διευρυνθεί παν οι Βρυξέλλες αναγνωρίζουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της προδιαφυγής. Τώρα, τα Υπουργεία, με βάση και το νέο μέσο πρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής μέχρι το 2030, που αποτυπώνεται στην εγκύκλιο που έστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, πρέπει να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας, και σύμφωνα με την εγκύκλιο κάθε μόνιμη δαπάνη θα πρέπει να εντάσσεται εντός των ανατάτων ορίων που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας Δαπανών, ενώ τα αιτήματα για νέες παροχές, επιδοτήσεις ή ενισχύσεις θα αξιολογούνται με βάση πάντα το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και τη συμβατότητά τους με τους στόχους του μεσοπρόθεσμου. Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, η μάχη των Υπουργείων για την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων θα είναι σε κάθε περίπτωση δύσκολη, Γρηγόρη, καθώς κάθε αίτημα για νέες δαπάνες θα αξιολογείται με βάση το χώρο που υπάρχει και δεν θα παρεκκλίνει από αυτήν την πορεία, από ό,τι λένε στο Υπουργείο Οικονομικών η κυβέρνηση. Να πω έτσι ένα στοιχείο που έχει τη σημασία του. Οι συνολικές καθαρές πρωτογενείς δαπάνες με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες προβλέπεται να αυξάνονται με τίσιους ρυθμούς γύρω στο 3-3,6% τα επόμενα 3-4 χρόνια και όχι παραπάνω. Και όλα αυτά, Γρηγόρη, και επειδή η ονομαστική αύξηση είναι σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλότερη από τις τρέχουσες πληθωριστικές πιέσεις, οι κοινωνικές ενισχύσεις θα παρουσιάσουν, θα έλεγα, οριακή ή και αρνητική μεταβολή σε πραγματικούς όρους, ειδικά το 2030. Γρηγόρη.
4: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε προς το παρόν.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε μετά από 26 μέρες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, γιατί ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Το πρωί μεταφέρθηκε συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης και κάτω από δροκόντια μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών του Πειραιά και ακολούθησε μεταφορά του στο σωφρονιστικό κατάστημα. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στις 9 και 38 ήρθε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, συνοδευόμενος με ισχυρή αστυνομική παρουσία, και κατευθύνθηκε στις αντρικές φυλακές Κορυδαλλού και όχι στο κελί του, το οποίο κρατείται για 24 χρόνια. Σύμφωνα με πηγές από το δικαστικό ρεπορτάζ, αυτό συμβαίνει διότι εκεί είναι η γραμματεία των φυλακών και έπρεπε να ολοκληρωθούν κάποιες...
4: Ναι. Αν μπορείς να επαναλάβεις ή να μετακινηθείς λίγο, Ηλία, γιατί σε χάσαμε τη σύνδεσή μας.
1: Ανδρικές. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε, θυμίζουμε, στις 21 Μαΐου, οπότε μετά από 26 ημέρες επιστρέφει στο κελί του, στο οποίο κρατείται για 24 χρόνια. Στις ίδιες τις φυλακές, στις γυναικές φυλακές Κορυδαλλού, είναι και τα υπόλοιπα μέλη της 17 Νοέμβρη, τα οποία ακόμα είναι στη φυλακή. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Σάβας Ξηρός και ο Χριστόδουλος Ξηρός. Ενώ να πούμε ότι το πρωί έφυγε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατεί το βράδυ, πήγε στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών στην εισαγγελία Ανατολικών Πειραιά και στη συνέχεια, όπως σου προανέφερα, στις φυλακές Κορυδαλλού.
4: Ηλία Κούκος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Άριος Πάγος έκρινε λοιπόν ότι παραβιάστηκε ο νόμος του 2021 για τους πολυσοβίτες και επέστρεψε στην φυλακή ο καταδικασμένος, ο συντηρητικός τέλεχος 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια, Άννα Βλαχονικιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό του Αρίου Πάγου. Άννα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Επί της ουσίας, οι δικαστές του 5ου Ποινικού Τμήματος επικύρωσαν την εισαγγελική αναίρεση του κυρίου λογοθέτη του αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου, ο οποίος ζήτησε την αναίρεση του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά. Οι ανώτατοι δικαστές λοιπόν έκαναν δεκτό το σκεπτικό του αντισαγγελέα, κρίνοντας ότι πρώτον παραβιάστηκε ο νόμος 4855 του 2021, που προβλέπει για πρώτη φορά ότι ένας πολυσοβίτης δεν μπορεί να βγει από την φυλακή αν δεν έχει εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια στην φυλακή. Και δεύτερον, έκριναν ότι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά είχε ελλειπή αιτιολογία. Δηλαδή ότι το σκεπτικό των Εφετών Πειραιά, ότι είχε συμπληρώσει τα 19 χρόνια ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στη φυλακή, ότι είχε δείξει καλή διαγωγή λόγω μεταπτυχιακών και διδακτορικού που είχε κάνει ενώ ήταν κρατούμενος, αλλά και το γεγονός ότι τηρούσε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί κατά τη διάρκεια των αδειών που έπαιρνε από την φυλακή δεν αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου προκειμένου να αποφυλακιστεί πριν από τα 25 χρόνια ένας πολυσοβήτης. Η απόφαση του Αρείου Πάγου, και αυτό είναι το σημαντικό, mm-hmm. είναι δεσμευτική προς όλα τα κατώτερα δικαστήρια της χώρας. Άρα λοιπόν για κάθε πολυσοβήτη ισχύει αυτό, δεν μπορεί να αποφυλακιστεί αν δεν έχει συμπληρώσει 25 χρόνια μέσα στη φυλακή. Και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη είναι αυτή που κρίνει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για να αποφυλακιστεί ένας πολυσοβήτης με όρους ή να παραμείνει κρατούμενος στη φυλακή.
4: Ανά Βλαχοπανικιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το σκεπτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, μίλησε στο Ρινιός Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο ποινικολόγος Βασίλης Χιρδάρης.
3: Ισχύει για τους κατηγορουμένους πάντοτε ο επικέστρος νόμος. Ναι. Εδώ λοιπόν ο επικέστρος νόμος ήταν ότι έπρεπε να εκτίσει ο Γιωτόπουλος 19 χρόνια κάθε και μετά να απολυθεί. Υπήρξε το 21 και μια νέα νομοθεσία που τα 19 τα έκανε 25 για τους πολυσοβίδες. Το ερμήνευσε λοιπόν ο Αρείος Πάγος ότι έπρεπε να εφαρμοστεί, πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η τελευταία νομοθεσία, διότι την τελευταία
5: το
3: νομοθεσία...
5: Το Συμβούλιο εφετών που τον άφησε ένα χρόνο νωρίτερα.
3: Εφάρμοσε τον επικέστρο νόμο, εγώ κατά την άποψή μου ότι νομικά μιλάω όρθα. Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι ένας ο οποίος έχει κάνει τόσα πολλά εγκλήματα, ανθρωποκτονίες και έχει 17 χρόνια, 17 φορές ισόβια κάθετη, είναι ένα σοβαρό θέμα. Το διεθνές πρότυπο είναι ότι όταν λέμε ισόβια, δεν εννοούμε ποτέ ισόβια. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ελπίδα σε αυτόν που εκτεί ισόβια κάθετη, ότι κάποια στιγμή θα βγει.
5: Δεν πρέπει, δηλαδή, η επαναφορά κάποιου καταδικασμένου στην κοινωνία να συνοδεύεται με μια μεταμέλεια ή ένα σοφρονισμό.
3: Κοιτάξτε, αυτή η μεταμέλεια δεν προβλέπεται από την νομοθεσία.
5: Okay.
3: Άρα είναι θέμα ερμηνεύω τον νόμο, κοιτάνε την καλή συμπεριφορά εντός των φυλακών και εάν υπάρχει πιθανότητα να κάνει ήδη επιπέδου εγκλήματα βγαίνοντας. Θεωρώ δηλαδή ότι ο Γιωτόπουλος όμως έχει μέσα στις φυλακές, έχει επιδείξει μια, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω, μια καλή συμπεριφορά. Και η ηλικία του δεν ξέρω κατά πόσον επιτρέπει να κάνει ίδια εγκλήματα βγαίνοντας. Mm-hmm. Θεωρώ δηλαδή ότι έχει μια λογική φόρο απόλυση στο συγκεκριμένο άτομο.
4: Τώρα από την πλευρά της η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στη τηλεόραση του Sky, είπε ότι δεν θα ήταν πολύ ωραίο να συναντούσε τα παιδιά της κάποια στιγμή στο δρόμο ο ίδιος ο Γιωτόπουλος. Μίλησε για δύσκολα πράγματα, για να την ακούσουμε.
6: Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στο δρόμο. Ξεκολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στη φυλακή, στο δικαστήριο. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, ελευθερώνουν, υπάρχει ευρωπαϊκή έτσι, αρχή δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια.
4: Τώρα πάμε στη Δράμα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία μετά τη νέα γυναικοκτονία, εκεί όπου αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του, στην επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ζευγάρι φαίνεται να λογομάχησε πριν το φωνικό. Πάμε στη Δράμα και στον Κώστα Λουκούμη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Σε κάθε περίπτωση, Κώστα, τραγική φιγούρα το 10χρονο παιδάκι του που ειδοποίησε και την αστυνομία.
7: Η τοπική κοινωνία της Δράμας είναι σοκαρισμένη από την τραγωδία που εκτελήθηκε χθες το απόγευμα με θύμα την γυναίκα αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από το χέρι του ενδιαστάσει σύζυγου της, επίσης αστυνομικό. Εν αναμονή είμαστε σήμερα της ιατροδικαστικής έκθεσης, η οποία πιθανόν θα έχουμε νεότερα μέσα στην ημέρα. Οι πληροφορίες λένε ότι η γυναίκα δέχτηκε 7 μαχαιριές σε στήθος, πλάτη και πλευρά. Τώρα, η τραγωδία αφορά και τα παιδιά και το οικογενειακό περιβάλλον, κυρίως τα παιδιά. Ο γιος της οικογένειας 16-17 ετών είναι αυτός που εντόπισε την μητέρα του βαριά τραυματισμένη σε άλλο σημείο του σπιτιού και κάλεσε τις αρχές. Άμεσα πήγε η αστυνομία στο σπίτι αλλά και ασθενοφόρο που μετέφερε τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου εκεί υπέκυψε στα τραύματά της. Πρόσφατα λένε οι πληροφορίες πέρασε και από ψυχομετρικά τεστ από την υπηρεσία του, αλλά συνάντησε και ιδιώτη ψυχολόγο. Συνάδελφοί του λένε ότι δεν έχει δώσει δικαιώματα ο άνδρας στο παρελθόν, όπως και η γυναίκα του, όπως και δεν έχουν δώσει δικαιώματα και στη γειτονιά. Δεν έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό επίσης ενδοοικογενειακής βίας. Η προσοχή τώρα, όπως είπες, στρέφεται στα δύο παιδιά με ειδικούς ψυχολόγους να τους παρέχουν ειδική βοήθεια. Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν τον 50χρονο σε αυτή του την πράξη.
4: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά. Μακάρι να είναι το τελευταίο θύμα, έτσι λέμε κάθε φορά, Κώστα, αλλά να που δυστυχώς μας διαψεύδει η πραγματικότητα. Άλλη μια γυναίκα νεκρή. Κώστα Λουκούμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στην Δράμα, όπου είναι σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία μετά τη νέα γυναικοκτονία. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς μετά τη Ρόδο το περασμένο Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα τον κύκλο περιοδιών του στην Ανατολική Αττική. Το απόγευμα θα επισκεφθεί τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει ή ξεκινάει σιγά σιγά ο πολιτικός μαραθώνιος και για τον Πρωθυπουργό Άγη.
8: Ακριβώς. Ο Μαραδόνας, όπως είπες και εσύ, τον οποίο τον είχε χαρακτηρίσει έτσι πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, την πορεία προς τις κάλπες, περιοδιών επιθεώρηστων και εγγενείων μεγάλων έργων, αλλά και στοχευμένων επισκέψεων με σκοπό την παρουσίαση του συνόλου του κυβερνητικού έργου, συνεχίζεται, όπως είπες και εσύ, και σήμερα, με στόχευση ο ίδιος να δώσει και το στίγμα στα κυβερνητικά στελέχη ενός καλοκαιριού. Και μάλιστα, όπως είπε πρόσφατα και στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, η παράταξη, εάν χρειαστεί, πρέπει να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Έτσι, μετά τη Ρόδο, σήμερα επισκέπτεται τους Δήμους Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Εκεί θα επισκεφτεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρεύμα Κόρμπι και στη συνέχεια το κέντρο υγείας Βάρης, που έχει ανακοινωθεί με πόρους ταμείου ανάκαμψης. Ακολούθως θα συναντηθεί με εθελοντές δράσης πυροσβέστης στο Δημαρχείο της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θα κλείσει το πρόγραμμά του με μια ομιλία σε πολίτες σε καφετέρια της περιοχής. Ο σχεδιασμός, θα πρέπει να πούμε, του επιτελείου, του κυβερνητικού επιτελείου, περιλαμβάνει μέχρι το τέλος Ιουλίου περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες θα συνδυάζονται με επισκέψεις σε έργα που ολοκληρώθηκαν ή είναι σε φάση υλοποίησης και σημαντικά και για τις τοπικές κοινωνίες, ενώ αντίστοιχα και ο επικαιροποιημένος προγραμματισμός της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει εξορμήσεις κλιμακίων στην περιφέρεια με άξονα τις πολιτικές ακαδημίες επιμόρων στελεχών που τρέχουν, να θυμίσουμε πως αυτή η αρχή έχει γίνει από τη Θεσσαλονίκη και αυτή την Πέμπτη η δεύτερη πολιτική ακαδημία θα γίνει στο Αγρίνιο, την περιοχή, την Μεθελοκαρανία. Θα συνοδεύσει και την Πέμπτη ο γραμματέας του κόμματος κ. Κυρανάκης μαζί με τον Υπουργό Ναυτιλίας τον κ. Κικίλια, ενώ έπονται και τα Ιωάννα και η Λάρισα.
4: Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο ΠΑΣΟΚ. Το οικονομικό και προγραμματικό πλαίσιο του κόμματος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της ετήσιας συνέλευσης του ΣΕΒ. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, Λίνα.
9: Από το βήμα του ΣΕΒ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι το πραγματικό δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν θα περάσει η χώρα από την παρακμή σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών, ανέπτυξε τις 6 προτεραιότητες για την βιομηχανία που θέλει το ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο το χαμηλότερο κόστος παραγωγής και περισσότερα κίνητρα επανεπένδυσης. Η ανάκαμψη της παραγωγικότητας τόνισε αφορά κυρίως την δομή της οικονομίας και όχι την αποδοτικότητα των εργαζομένων, που είναι υψηλή. Έκανε αυστηρή κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, μίλησε για ανισότητες, διαφθορά, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία σπατάλησε την ιστορική ευκαιρία να αξιοποιήσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Κρίσιμες υποδομές έμειναν σε δεύτερο πλάνο. Τόνισε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους. Το κρίσιμο διακύβευμα, τόνισε, είναι αν θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική, δίκαιη, ανθεκτική, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με αξιόπιστο σχέδιο για να γίνει η χώρα μας κανονικό ευρωπαϊκό κράτος.
4: Λίνα Μπεθάνη,

0: 95,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Τώρα για τις αρχές του 2027 προγραμματίζονται οι πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις για αναζήτηση υδρογοναθράκων στην ελληνική επικράτεια, όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου στην τηλεόραση του News. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται αρχικά στην περιοχή του Ιωνίου. Πινελόπη Μητούλια θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και πάλι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Η Exxon Mobil μαζί με την Energean και την Hellenic Energy είναι οι τρεις εταιρείες που έχουν την κοινοπραξία, σε κοινοπραξία ελέγχουν το κοίτασμα στον βορειοδυτικό Ιόνιο, όπου εκεί πρόκειται να γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση, κατά πάσα πιθανότητα το πρώτο τρίμηνο του 2027. Ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στο Earth News, είπε ότι εφόσον έχει θετικά αποτελέσματα η γεώτρηση, τότε σε βάθος χρόνου τα έσοδα του δημοσίου μπορούν να φτάσουν και τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι εχθές ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκάλεσε μια ειδική σύσκεψη με τη συμμετοχή και της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, της κυρίας Γκλιφόιλ, ακριβώς για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συμμετοχής της Σεύρων σε ένα άλλο οικόπεδο στο Κατάκολο.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να κλείσουμε
2: αυτό. Να πούμε ότι η Σεύρων, συμμετέχοντας σε 5 θαλάσσια οικόπεδα στην ελληνική επικράτεια, θα έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει και να προφανώς αντλήσει κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.
1: Να ακούσουμε, Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
3: Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση παραμένει στο σημείο Ασοπός. Να χρησιμοποιούμε και εμείς τα ονόματα, χρησιμοποιεί εκεί προσωστά Κρόνος, Αφροδίτη. Ναι. Μας είναι το σημείο Ασοπός το Φεβρουάριο του 2027.
4: Δηλαδή αυτό είναι στην Κέρκυρα.
3: Είναι στην Κέρκυρα.
4: Ναι.
3: Εδώ αυτό το σημείο, το μπλοκ 10, είναι το δεύτερο πιο όριμο. Θα είναι μετά τον Ασοπό. Έχουν γίνει εδώ τα δυσδιάστατα και τα τρισδιάστατα. Προφανώς η εταιρεία που μπήκε πρέπει να δει, να τα αξιολογήσει και ήδη και να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει τη γεώτρηση.
1: Τώρα, πολύ κόσμο ενδιαφέρει και το επόμενο θέμα, γιατί είχαμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Περακάκη, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό στα Παραπολιτικά και έδωσε σημαντικές ειδήσεις και για το θέμα των δανειοληπτών, για τη ρύθμιση, για το ελβετικό φράγκο, η οποία παρατείνεται, όπως είπε, ως 30 Σεπτεμβρίου, αλλά και για το ζήτημα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα με τα ευρυδικά γιοταχή. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο και πάλι, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
5: Θα πούμε καταρχάς, Γρηγόρη, ότι το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η διαβούλευση και πήγε στη Βουλή. Έχει όλες τις διατάξεις που αφορούν από τις ενισχύσεις στους ευάλωτους γενικότερα στα παιδιά κλπ. Μέχρι και ρυθμίσεις όπως για τα υβριδικά αυτοκίνητα που έχουμε και την πιο σημαντική αλλαγή και το ελβετικό φράγκο. Για τα υβριδικά αυτοκίνητα και συγκεκριμένα για το τέλος ταξινόμησης παρατείνεται για ένα εξάμηνο στην 1η-1η-2027 η υπαγωγή των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελών ταξινόμησης σε ποσοστό 50% ανεξάρτητα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό γίνεται για να μην ευθυδιαστεί αγορά. Υπήρχαν έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της αγοράς και ρυθμίζεται αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα.
5: Τώρα, για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, παρατείνεται και εδώ έχουμε παράταση γιατί ήδη 14.000 ενδιαφερόμενοι έχουν σπεύσει. Μέχρι 30 λοιπόν Σεπτεμβρίου 2006 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Να πούμε εδώ επίσης, Γρηγόρη, ότι στόχος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι αφενός να διευθετηθούν με μόνιμο τρόπο τα δάνεια αυτά, δίνοντας τέλος στην αβεβαιότητα που προκαλεί η διακύμανση της αλλαγματικής ισοτιμίας και μάλιστα με σταθερό επιτόκιο και σταθερή δόση. Και έχει όλα τα άλλα, αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
5: Για τον εξοδικαστικό, όλες οι ρυθμίσεις στο πολυνομοσχέδιο.
1: Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Περακάκη, ο οποίος μίλησε για τους δανειολήπτες.
6: Έχουμε 14.000 περίπου δανειολήπτες οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης και με δεδομένο αυτό, με δεδομένο ότι βλέπουμε τη ρύθμιση να πιάνει,
1: ναι,
6: να το πω έτσι, αξιολογήσαμε ότι πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος, έξτρα χρόνος, άρα θα δοθεί μια παράταση όπως αναφέρατε με το τρέχον νομοσχέδιο για να μπορέσουν όλο ένα και περισσότεροι συμπολίτες μας να υπαχθούν στις ευεργετικές μέρημνες.
1: Στην ίδια συνέντευξη, ο Υπουργός είπε επίσης ότι σε ό,τι αφορά τα ευρυδικά γεωταχή θα παραταθεί

0: Για ακόμα 6 μήνες το καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50 με 75%. Λοιπόν, στο νοσοκομείο Ναυπλίου τώρα σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, απίστευτη τραγωδία, ένα τραγικό περιστατικό. Όταν μια 55χρονη νοσηλεύτρια έπαθε ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας, έπειτα από ένταση με συγγενείς Ρωμά. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης επιβεβαίωσε σε αναρτησή του ότι δεν υπήρξε περιστατικό βίας κατά εργαζομένων, παραθέτοντας δήλωση του Προέδρου Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας πει τι ακριβώς συνέβη και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη του νοσοκομείου του Ναυπλίου, Ειρήνη.
1: Το περιστατικό αυτό έγινε γνωστό μετά από καταγγελία της ΠΟΕΔΗ. Να σου πω ότι ο Υπουργός Υγείας Αδενής και Γεωργιάδης παρέθεσε δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, Βασίλη Καβέλα, σύμφωνα με την οποία το περιστατικό με το θάνατο της νοσηλεύτριας και του Ρωμά και του συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζεται όπως γράφτηκε χθες. Δεν ήταν επιθετικοί όμως, φώναζαν και έκλαιγαν, γιατί είχαν ένα 8χρονο παιδί ανέστητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως, είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζωρίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτριά μας δεν θα έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο τμήμα αντιγόντων περιστατικών, γιατί δεν εφημερίδευε χθες το νοσοκομείο. Αυτή ήταν η δήλωση που παρέθεσε ο Υπουργός Υγείας. Να σου πω ότι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, Μιχάλης Γιαννάκος, είχε πει τις πρωινές ώρες δηλώσεις του πως η 55χρονη έπαθε ανακοπή επειδή δεν άντεξε το στρες ύστερα από ένταση που προκάλεσε.
0: Ήταν δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση και τις οποίες έκανε εδώ στο News Radio 105,8. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Να σου πω και για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι ο ίδιος έγραψε ότι ερεύνησε το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά που βρίσκονταν εκεί και αγωνίζουν για το παιδί. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζομένους. Περιστατικά τέτοιες φύσεις έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες, η δηλητηρία στην οικογένεια.
0: Βεβαίως, να μην στοχοποιούνται λοιπόν οι Ρωμά για την υπόθεση αυτή, ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσαν τα όσα έκανε νωρίτερα γνωστά μέσω του σταθμού μας ο πρόεδρος του Παιδίου, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος. Για να τον ακούσουμε.
2: Χθες το απόγευμα έγινε ένα τροχαίο που ενεπλάκησαν Ρωμά με 5 τραυματίες. Οι τραυματίες αυτοί, αν έπαιρναν το ΕΚΑΒ, δεν θα πήγαιναν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, που δεν εφημέριβε, θα πήγαιναν στο νοσοκομείο του Άργους. Όμως οι ίδιοι θεώρησαν καλό να τους βάλουν στα αυτοκίνητα τα δικά τους και καμιά τριανταριά να πάνε στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Εμείς εκεί κάναμε το χρέος μας. Όμως εκεί αυτοί οι 30 Ρωμά άρχισαν να φωνάζουν, να προπυλακίζουν τις νοσηλεύτερες που ήταν στα ΤΕΠ, να βρίζουν κτλ. Και αυτό το έντονο στρες, αυτό μου λένε τουλάχιστον οι γιατροί, είναι που προκάλεσε την ανακοπή στη συνάδελφό μου, η οποία παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τη διασωλήνωση δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Πρέπει κάτι να γίνει με αυτό. Δεν μπορεί οι Ρωμά να προκαλούν όλα αυτά τα επεισόδια. Συγγνώμη, δεν είναι ρατσιστικό, αλλά αυτό συμβαίνει. Δεκάδες Ρωμά όταν έρχονται στα νοσοκομεία αρχίζουν να σπάνε, να βρίζουν υπό την επίδεια ουσιών, έχουν βγάλει καλά Τνίκοφ, μας έχουν απειλήσει με πιστόλια, κάτι πρέπει να γίνει και τα νοσοκομεία δεν μπορεί να είναι ψεύραγο αμπέλι.
0: Έφτασε η ώρα λοιπόν να πάμε να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαιρικού, των φιλάθλων του ποδοσφαίρου. Ιστορία γράφει λοιπόν ο Γιώργος Δόνης στο Μουντιάλ, καθώς η Σαουδική Αραβία απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη και έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Η Ισπανία δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο της προς τα δίχτυα, μένοντας στο 0-0 με το πράσινο κροτήρι. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από το παγκόσμιο κύπελο. Δημήτρη, ποια είναι η μεγαλύτερη έκπληξη στο Μουντιάλ?
3: Νομίζω ότι είπες νωρίτερα, έτσι. Η Ισπανία κόντρα στην πράσινα κροτήρια, δεν είναι λίγα τα παιχνίδια, αλλά από τα λίγα.
0: Είμαστε στην αρχή ακόμα, ναι.
3: Ναι, ναι, αυτό 0-0 ήταν το σημαντικότερο. Έχαζε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά όμως η πρωταθλήτρια Ευρώπης και ένα από τα δύο μεγάλα φαβορί για να πάρουν την κούπα δεν κατάφερε να κερδίσει το πράσινο ακροτήριο που για πρώτη φορά έπαιξε στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Ναι. Τώρα, πόσο σημαντική είναι η ισοπαλία της Σαουδικής Αραβίας? Ξεκινήσαμε την αναφορά μας με την Ουρουγουάη και τι σημαίνει αυτό για τον Γιώργο Δόνη?
3: Για τον Γιώργο Δόνη είναι σημαντικό, γιατί είναι καταρχήν, είπαμε, ο πρώτος προπονητής Έλληνας που παίρνει βαθμό και ο δεύτερος που είναι σε τελική φάση. Είναι προπονητή μια ομάδα που την πριν από ένα μήνα είναι προπονητής, παρότι το γεγονός ότι στην Αραβία είναι εδώ και αρκετά χρόνια, είναι σε ουκέ δεύτερη πατρίδα του. και απέδειξε με το κουτσάρισμα ότι μπορεί να ένας προπονητής να πάει σε υψηλό επίπεδο, αλλά και στο κεραβί ότι δεν είναι τυχαία στο Μουντιάλ. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ο Γιώργος Γεωργιάδης του Σάβα, και αυτός παλέμαχος ποδοσφαιριστής και στο Παναθηναϊκό και στη Δράμα, είναι συνεργάτης του Γιώργου Δόνη.
0: Mm-hmm. Είπαμε λοιπόν για τη μεγαλύτερη έκπληξη, σίγουρα είναι αυτό το 0-0 της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήριο. Σωστά, μέχρι στιγμής βέβαια είμαστε πολύ νωρίς ακόμα. Έχουμε να δούμε πολλά. Αλλά ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής, για τη γνώμη σου, ποιος είναι σε όλη τη διοργάνωση?
3: Είναι ο γίγαντας, συσταγωγικά, ο Βοζίνια, ο τερματοφύλακας στο πράσινο ακροτήρι, και με την αποδοσή του, 40 ηλικία εννοώ. Ο άνθρωπος, γιατί το λέω τώρα, είχε μέχρι εχθές το απόγευμα στα social 50.000 ακόλουθους. Μετά το λέω στο αγώνα είχε 1.700.000 και τώρα μιλάμε έχει πάνω από 5 εκατομμύρια.
0: Εκτόξευση, έτσι.
3: Με μια καλή απόδοση στο Μοντιάλ που όλοι στον κόσμο ψάχνανε αυτή η ψυχή, ο Ποζίνια, ποιος είναι.
0: Ναι. Αυτό γιατί, επειδή είναι παντελώς άγνωστος, επειδή είναι μεγάλος σε ηλικία ή όλα αυτά μαζί?
3: Ξέρανε, είδανε το ότι έπιανε τα άπιαστα. Οπότε με τα social πλέον είναι η πηγή ενημέρωση, καλό ή κακό, για τον κόσμο. Και έψαχναν να βρούνε ποιο είναι αυτό ο τύπο.
0: Επίσης έχει γίνει viral, αν έχω δει με τις τελευταίες ώρες, και ο προπονητής της Ιαπωνίας, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, γιατί έχει κάποιες μεθόδους, έχει κάποια ταμπελάκια στο πάγκο, γράφει κάποια νούμερα κωδικοποιημένα. Κάπου διάβαζα, και αντί να καθυστερεί να κόβει το ρυθμό του παιχνιδιού και να σταματάει τους παίκτες του, βγάζει τα καρτελάκια με ένα συγκεκριμένο αριθμό που αντιστοιχούν σε ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο το ξέρουν μόνο οι παίκτες του.
3: Ναι, έτσι. Ωραίο αυτό.
0: Ναι,
3: και
0: να
3: πούμε τους Ιάπωνες ότι σε κάθε Μουντιάλ, σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, είτε στις κερκίδες είτε στα πολιτήρια, με το λέω στο αγώνα, κάνουν σάρωση, όπως λέγαμε στο στρατό, μαζεύουν όλα τα πράγματά τους. Υπάρχουν φωτογραφίες στα social, νομίζω και του Μουντιάλ, που δέχονται από την τρία της Ιαπωνίας μετά το τέλος του αγώνα πιο τακτοποιημένα από ό,τι τα βρήκανε.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Και οι φίλαθλοι και οι παίκτες, βέβαια, στα πολιτεία, αλλά και οι φίλαθλοι στους δρόμους.
3: Που λες, τέλος πάντων, είναι επαγγελματίες, είμαστε κουρασμένοι. Κάνανε σάρωση στα πολιτήρια και ήταν πιο μαζεμένα από ό,τι ήταν πριν να παίξει το παιχνίδι.
0: Πειθαρχημένος λαός με όλη τη σημασία της λέξης. Τώρα, τι περιμένουν το σημερινό πρόγραμμα, Δημήτρη?
3: Λοιπόν, ξεκινάμε 10 η ώρα, F2 Sport, Γαλλία, Σενεγάλη. Έτσι είναι, μπαίνουν οι Γάλλοι στη μάχη από την Νέα Υόρκη με Αλέξη Πυρόπουλο στη μετάδοση. Μία η ώρα Ιράκ, Νορβηγία, στη Βοστόνη, Ηλίας Χριστογιαννόπουλος. Στις 4 τα ξημερώματα Αργεντίνη, Αλγερία, Ματσάρα, αυτό στο Κάνζας, Ματσάρα περισσότερο για την Αργεντινή θα το έλεγα, και ο Γιώργος Πολύζος. Και τα ξημερώματα 7 η ώρα Αυστρία, Ιορδανία, Σαν Φραντίσκο, με τον Πουγιατζή να είναι στην μετάδοση στις 7 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αφήσουμε τώρα το Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Εμείς να μείνουμε εκτός σύνορων όμως, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Γιατί ο πόλεμος αυτός και η επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας είναι το άλλο μεγάλο θέμα που κυριαρχεί στη σύνοδο της G7, παρουσίαση και του Προέδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου να σας σύνταξει για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
4: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συναντήθηκε και είχε μια καλή συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και, όπως είπε, θα έχει και μια αργότερα, και είπε ότι η Ρωσία θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία, και όπως είπε, τώρα που τελειώνει ο πόλεμος στο Ιράν θα ασχοληθεί και με τη μεσολάβηση στην Ουκρανία. Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πριν από λίγο ότι υπήρξε μια καλή συνάντηση των G7 και ότι όλοι οι ηγέτες κατέληξαν ομόφωνα στο ότι η Ρωσία δεν κερδίζει τον πόλεμο και θα πρέπει να καταλήξει σε μια συμφωνία. Όπως είπε ο Ζελένσκι, θα πρέπει να υπάρξει συνάντηση, αν γίνει, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από το χειμώνα. Τώρα, στόχος των υπολείπων ηγετών της G7 και κυρίως των Ευρωπαίων ήταν να κάνουν τον Ντόναλντ Τραμπ, να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να εμπλακεί και πάλι στην ειρηνευτική διαδικασία της Ουκρανίας, αλλά κυρίως βεβαίως από την πλευρά για το συμφέρον της Ουκρανίας. Και να πούμε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είχε μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Κυριακή, ανήμερα των γενεθλίων του δηλαδή, μίας ώρας, όπου είχαν μία καλή συζήτηση.
0: Ναι, καλή συζήτηση. Τώρα αυτό βέβαια τι σημαίνει, θα φανεί το επόμενο διάστημα. Έτσι.
4: Βεβαίως,
0: τι σημαίνει
4: βεβαίως.
0: Αυτό. Το καλή
4: και
0: συζήτηση.
4: Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις από την Ρωσία και την Ουκρανία. Είχαμε και την επίθεση στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, αλλά είχαμε και επίθεση των Ουκρανών σε δηληστήριο στην περιφέρεια της Μόσχας.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
6: Την Τετάρτη αναμένεται αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν και κυρίως από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια και θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 με 32 βαθμούς. Αντίθετα στα νότια και δυτικά τους 32 με 34. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες ή πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, ιδίως στα δυτικά βορειοδυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Η άνεμη έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Is this on? Okay, after four. Four!

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ και μάλλον είναι το πρώτο της εβδομάδας παρότι Τρίτη, διότι χθες λόγω προσωπικών προβλημάτων δεν μπόρεσε η εκπομπή να ακουστεί. Σήμερα είμαστε εδώ δυνατοί και είπαμε, καθότι είναι αρχή της εβδομάδας και έτσι παλιά κάνανε στα μπαρ, δηλαδή παίζαν σπάνια κομμάτια τις ημέρες που δεν είχε και τόσο πολύ κόσμο. Οπότε λέμε και εμείς από αυτές τις συχνότητες της ΕΡΤ εδώ στην Κομωτινή στους 98,1 και 91,2 και από το δίκτυο, από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις ΣΕΡΕΣ στους 101,5 και από την Οριστιάδο στους 103,5 και στο Βόρειο Εύρο στους 101 FM και φυσικά από την πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ από όπου μπορείτε να μας ακούτε, από όποια γωνιά του πλανήτη να βρίσκεστε μέσω του ίντερνετ. Είπαμε λοιπόν σε αυτό το σημερινό μπαρέρτ να ακολουθήσουμε αυτή την κλασική συνταγή και να παίξουμε σπάνια κομμάτια που δεν ακούγονται συχνά από μεγάλα συγκροτήματα συνήθως, όπως αυτό το εξαιρετικό συγκρότημα των Electric Light Orchestra. Ακούσαμε εδώ το Four Little Diamonds, ένα γρήγορο ροκ τραγούδι το οποίο γράφτηκε και ερμηνεύτηκε από τον Jeff Lynne. Κυκλοφόρησε το 1983 ως single και περιλαμβάνεται στο 11ο στούντιο άλμπουμ της μπάντας με τίτλο Secret Messages. Οι στίχοι του κομματιού αναφέρονται σε μια απατημένη αγάπη και στην αναζήτηση ενός χαμένου δαχτυλιδιού αραβώνων με 4 διαμάντια, εξού και το Four Little Diamonds. Ενώ μουσικά χαρακτηρίζεται από αυτόν τον κλασικό πλούσιο rock ήχο με πολύ synthesizer που έβγαζαν οι Electric Light Orchestra αλλά και άλλα γκρουπ της δεκαετίας του 80, δυναμικά φωνητικά, έντονες μπασογραμμές. Όλο το άλμπουμ, το Secret Messages, είχε σχεδιαστεί αρχικά ως διπλός δίσκος, αλλά τελικά κυκλοφόρησε ως μονός και σημείωσε και μεγάλη εμπορική επιτυχία. Νομίζω έφτασε και στο νούμερο 5 των βρετανικών charts. Και οι Electric Light Orchestra έτσι ήθελαν να δώσουν και αυτή την επιρροή τους από το ύφος της ψυχεδέλειας που επικρατούσε εκείνη την εποχή και την προηγούμενη δεκαετία του 1970 και είναι επηρεασμένοι από ό,τι φαίνεται από όλο το ρεύμα αυτό, το οποίο ρεύμα έτσι είχε ως βασικό συστατικό του Pink Floyd. Οπότε θα πάμε να ακούσουμε το Money. Είναι βέβαια, δεν είναι τόσο σπάνιο, είναι από τα πιο αναγνώρισμα progressive rock τραγούδια των Pink Floyd. Η σύνθεση είναι του Roger Waters. Ο κύριος ερμηνευτής είναι ο David Gilmour. Κυκλοφόρησε το 1973 σαν single και αποτελεί το κεντρικό κομμάτι του εμβληματικού άλμπουμ τους The Dark Side of the Moon, το οποίο μετά βέβαια από την εποχή του, μετά αρκετά μετά τα μέσα της δεκαετίας του 70, έγινε θρύλος ως δίσκος και παραμένει μέχρι και σήμερα ως ένας από τους πιο εμπορικούς και επιδραστικούς δίσκους όλων των εποχών. Μάλιστα είχε περάσει και 900 πλάς εβδομάδες στα charts του Billboard. Το τραγούδι, το Money δηλαδή, ξεχωρίζει για το ασυνήθιστο ρυθμικό του σχήμα, το χαρακτηριστικό σόλο του σαξοφόνου του Dick Perry, το εκρηκτικό σόλο της κιθάρας του Gilmour, καθώς και το πρωτοποριακό, η πρωτοποριακή εισαγωγή του, η οποία εισαγωγή δημιουργήθηκε με μια λούπα από ηχητικά εφέ κερμάτων, ταμιακών μηχανών και σκισίματος χαρτιού. Οι στίχοι του Waters ασκούν έντονη ηρωνική κριτική στον καταναλωτισμό, την απληστία και τις αρνητικές επιπτώσεις του πλούτου, την ίδια στιγμή που το κομμάτι χάρισε στον γκρουπ την πρώτη του μεγάλη εμπορική επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι λίγο ξέμορο το σχήμα. Και από αυτό το δίσκο, το Dark Side of the Moon, ήμασταν στο μεταξύ του Time και του Breathe. Αλλά επειδή το Breathe ήταν πολύ χαλαρό και ατμοσφαιρικό και φυσικά ορχιστρικό, πέρα από τα λίγα λόγια που λέει προς το τέλος, επιλέξαμε το Time. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μέχρι τις 4.

Αυτό ήταν το Night by Night, ένα jazz, μάλλον ένα rock κομμάτι με jazz και funk επιρροές από το εξαιρετικό συγκρότημα το Steely Dan, το οποίο το έγραψαν ο Donald Fagen και ο Walter Becker, ήταν και οι βασικοί και οι ιδρυτές ουσιαστικά του συγκροτήματος. Κυκλοφόρησε το 1974 μέσα στο στούντιο άλμπουμ που είχαν φτιάξει, το Pretzer Logic. Το Pretzer Logic ήταν ένας δίσκος που σηματοδότησε τη μετάβαση της μπάντας από τις παραδοσιακές περιοδίες στην αποκλειστική εργασία στο στούντιο και φυσικά έφτασε στο top 10 των Αμερικάνικων charts. Το τραγούδι έχει ως κύριο ερμηνευτή τον Fagen. Ξεχωρίζει για την έντονη και ρυθμική την μπασογραμμή και χαρακτηριστικά πνευστά και το δυναμικό σόλο της κιθάρας από τον session μουσικό Jeff Skunk Baxter. Οι στίχοι του κομματιού περιγράφουν με κοινικό και σκοτεινό τρόπο την νυχτερινή ζωή, την απόγνωση και τον αγώνα για επιβίωση στους δρόμους της πόλης, αντικατοπτρίζοντας την ευρύτερη θεματολογία της αποξένωσης που χαρακτηρίζει ολόκληρο το άλμπουμ. Από τότε δηλαδή αποτελούσε τους καλλιτέχνες η αποξένωση ή μοναξιά. Τώρα θα πάμε και στο Rod Stewart, 1971, τρίτος προσωπικός δίσκος με τίτλο Every Picture Tells a Story. Μετά από δεύτερες και τρίτες ακροάσεις από αυτόν τον δίσκο, εγώ ξεχώρισα αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε και δεν είναι άλλο από το I Know I'm Losing You. Αν και το κομμάτι κυκλοφόρησε ως όλο σύγκλι του Stewart στην ηχογράφηση, συμμετείχαν ως μπάντα όλα τα μέλη του συγκροτήματός του, των Faces, ο Ronnie Wood, ο Ronnie Lane, ο Kenny Lee Jones και ο Ian McLagan, και προσέδωσαν στο τραγούδι ένα πιο τραχή ροκ ήχο που ξεχωρίζει για τα δυναμικά drums, τα solo της κιθάρας και τη χαρακτηριστική φυσικά γρεζάτη βραχνή φωνή του Stewart. Οι στίχοι πραγματώνονται γύρω από το φόβο και την απόγνωση ενός άντρα που συνειδητοποιεί ότι χάνει τη σύντροφο του. Όλα αυτά εσείς φυσικά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής, εδώ στους 91 και 91,2 στα FM, αλλά και στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ, ανά της πόλης, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ανά τους νομούς. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις ΣΕΡΙ στους 101,5, από την Ορεστιάδα στους 103,5 και στο Βόρειο Ευρώ στους 101 FM. Και βέβαια, όπως σας είπα, Κομωτινή 981 και 91,2. Και από την πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μπορείτε να μας ακούτε από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε μέσω του διαδικτύου.

Αυτό ήταν το Just Dropped, του See What Condition My Condition Was In. Ένα ψυχεδελικό ροκ κομμάτι που γράφτηκε από τον Mickey Newbury και έγινε μεγάλη επιτυχία από το αμερικάνικο συγκρότημα Kenny Rogers and the First Edition. Με τον γνωστό Kenny Rogers στα κυριαφωνητικά, πριν ακολουθήσει τη σπουδαία solo country καριέρα του, κυκλοφόρησε το 1968 single και συμπεριλήφθηκε στο δεύτερο studio album του group με τίτλο The First Edition, το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία χάρη στην απήχηση του συγκεκριμένου κομματιού. Οι στίχοι του τραγουδιού αντικατοπτρίζουν μια έντονη παρασυσιογόνα εμπειρία που σχετίζεται με τη χρήση LSD, ενώ μουσικά το κομμάτι ξεχωρίζει για την πρωτοποριακή χρήση ηχητικών εφέ, όπως η ανάποδη παραγωγή της κιθάρας, το slide στην ηλεκτρική κιθάρα και το χαρακτηριστικό driving riff που του χάρισαν μια θέση ανάμεσα στα πιο αναγνωρίσιμα δείγματα της ψυχεδελικής σκηνής της δεκαετίας του 60 και του 70. Επίσης, ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί, έχει γίνει και αυτό πολύ γνωστό, το Down in Mexico, το έχουμε ακούσει και από αυτήν την εκπομπή σε άλλη εκτέλεση βέβαια. Είναι ένα rock and roll τραγούδι ενός αμερικάνικου φωνητικού συγκροτήματος, των Coasters, το οποίο γράφτηκε και παρήχθη από το περίφημο δίδυμο των Jerry Lieber και Mike Stoller. Κυκλοφόρησε το 1956 σαν single, ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του group και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους The Coasters. Οι στίχοι του τραγουδιού αφηγούνται με χιουμοριστικό και θεατικό τόπο την ιστορία ενός άντρα που επισκέπτεται ένα κακόφημο μπαρ στο Μεξικό, όπου παρακολουθεί τον προκλητικό χρόνο μιας κοπέλας με το όνομα Μόλι, με τη μουσική να ξεχωρίζει για τον αργό ατμοσφαιρικό ρούμπα ρυθμό της και τα βαθιά φωνητικά του μπάσου του Carl Gardner. Είναι μια σύγχρονη και ιδιαίτερα δημοφιλής διασκευή του κομματιού, η οποία κυκλοφόρησε το 2022 από τους Μαρίας, ένα ισπανόφωνο έτσι synth-pop συγκρότημα.

Λοιπόν, αυτό ήταν το Child of Wisdom, ένα εξαιρετικό κομμάτι ενός αμερικανικού συγκροτήματος, των Dreams. Οι Dreams είχαν ιδρυθεί από τους αδερφούς Randy και Michael Brecker, οι οποίοι έγιναν αργότερα διάσημοι ως The Brecker Brothers και περιλάμβανε σπουδαίους μουσικούς όπως ο ντράμερ ο Billy Cobham, ο κιθαρίστας ο John Abercrombie. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1971 και περιλαμβάνεται στο δεύτερο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του group με τίτλο Imagine My Surprise, το οποίο ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη και χαρακτηρίζεται από μια

και θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από τους Dreams στο New York, ένα επίσης δυναμικό jazz rock κομμάτι. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1970 και περιλαμβάνεται στο μόνιμο debut το άλμπουμ τους με τίτλο Dreams, το οποίο ηχογραφήθηκε με παραγωγό το γνωστό μουσικό της jazz, βιολιστή και συνθέτη Jean-Luc Ponty. Οι στίχοι του κομματιού με κύριο ερμηνευτή τον Edward Vernon αποτυπώνουν τη ζωή, τον έντονο ρυθμό και την ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης, ενώ μουσικά το κομμάτι ξεχωρίζει για τις περίπλοκες εκρηκτικές ενορχιστρώσεις των πνευστών και τους γρήγορους funky ρυθμούς που επηρέασαν σημαντικά την εξέλιξη αυτού του είδους που λέγανε οι ειδικοί τότε και το ονόμασαν brass rock.

Μάλιστα, αυτό ήταν ένα πραγματικό έτσι swamp rock κομμάτι. Και βέβαια τα στοιχεία funk δεν έλειπαν από ένα αμερικάνικο συγκρότημα, τους Redbone. Οι Redbone ιδρύθηκαν από τα αδέρφια Pat και Lolly Vegas και ξεχώρισαν ως η πρώτη επιτυχημένη rock μπάντα με μέλη αποκλειστικά ηθαγενείς Αμερικανούς, Ινδιάνους δηλαδή. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1971 ως single και περιλαμβάνεται στο τρίτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Message from a Drum. Γνωρίζοντας μεγάλη εμπορική επιτυχία, έφτασε στο top 20 των Αμερικανικών charts. Λοιπόν, η στίχη του τραγουδίου είναι εμπνευσμένη από την ιστορική προσωπικότητα της Marie Laveau, μιας διάσημης ασκούσας του βούντου στη Νέα Ορλάνη του 19ου αιώνα. Και μουσικά χαρακτηρίζεται από το ρυθμικό tribal βηματισμό του, τα βαριά ρίφ της κιθάρας και τα βαθιά φωνητικά του Pat Vegas. Τελευταίο κομμάτι θα είναι το εξαιρετικό Oh Sweet Nothing, ένα ατμοσφαιρικό μακροσκελέσδρο κομμάτι του πρωτοποριακού αμερικανικού συγκροτήματος των Velvet Underground, γνωστή κυρίως για τη συμμετοχή του Lou Reed. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Lou Reed, αλλά ερμηνεύτηκε εξαιρετικά από τον μπασίστα και τραγουδιστή τον Doug Yule. Το τραγούδι αποτελεί το κλείσιμο του τέταρτου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Loaded, 1970, έτσι. Το πρώτο ήταν, το οποίο Loaded ήταν ο τελευταίος δίσκος της μπάντας με τη συμμετοχή του Lou Reed και σχεδιάστηκε για να έχει ένα πιο προσιτό και ραδιοφωνικό ήχο σε σχέση με τις προηγούμενες δουλειές που είχαν κάνει οι Velvet Underground. Με αυτό το Sweet Nothing θα κλείσουμε. Θα σας ευχηθώ εγώ καλό απόγευμα και καλό βράδυ. Να είστε καλά και να περνάτε καλά. Εδώ στην Κομωτινή συνεχίστε να μείνετε. Φυσικά συνεχίστε να είστε συντονισμένοι σε όλες τις συχνότητες της ΕΡΤ. Αλλά εδώ στην Κομωτινή για ένα λόγο παραπάνω, διότι ακολουθεί η Ρένα Σαμαρά με την ώρα της φιλανθρωπίας. Λοιπόν, οπότε εμείς θα λέμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Γεια χαρά, ως τότε.

ΕΡΤ Κομοτηνής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

0: με αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 4 με τη Ρένα Σαμαρά Μάινα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένες και αγαπημένοι μου. Τρίτη 16 Ιουνίου 2026. Φτάσαμε ήδη στα μισά του Ιούνιου και για μας σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή αυτής της σεζόν. Η σημερινή μας καλεσμένη δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι πολύ τάλαντη και πολύ σχηδής. Το αποδεικνύει άλλωστε και αυτό και η πορεία της. Για περισσότερα από 40 χρόνια υπηρετεί τη δημοσιογραφία με πάθος, με επιμονή, με μια σπάνια ικανότητα θα έλεγα να ακούει τους ανθρώπους πίσω από τους τίτλους και τη δημοσιότητα. Η προσκεκλημένη μας, για μένα τουλάχιστον, δεν υπήρξε ποτέ δημοσιογράφος γραφείου. Ανήκει σε μια γενιά δημοσιογράφων που έμαθαν τη δουλειά στο πεζοδρόμιο, στο ρεπορτάζ, στις ατελείωτες ώρες συνεντεύξεων. Γιατί πήρε εκατοντάδες συνεντεύξεις, δημιούργησε εκπομπές που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ελληνική τηλεόραση, μπορώ να μετρήσω πολύ πρόχειρα 10-12, τιμήθηκε με σχεδόν 20 βραβεία και δεν δίστασε ποτέ να εκφράσει δημόσια τις απόψεις της. Με έναν λόγο γενναίο και τολμηρό, δεν φοβήθηκε ποτέ να εκτεθεί από την τηλεόραση μέχρι και την πολιτική σήμερα, δεν ακολούθησε ποτέ την ασφαλή διαδρομή. Και μπορεί άλλοι να συμφώνησαν μαζί της και άλλοι να διαφώνησαν έντονα, αλλά ακόμη και οι επικριτές της αναγνωρίζουν ότι δεν έκρυψε ποτέ τις απόψεις της πίσω από μία ψεύτικη ουδετερότητα. Στην τελευταία μας λοιπόν εκπομπή, σε αυτήν την φετινή ραδιοφωνική μας διαδρομή, έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και την απεριόριστη τιμή να φιλοξενούμε την Σεμίνα Διγενή. Κυρία Διγενή, καλησπέρα σας. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Μισό λεπτάκι και επανερχόμαστε.

0: later, a movie too, and then home. Την πρώτη την είχε ξεχάσει να την γράψει.
1: Ναι.
0: Ναι, κυρία Διγενή.
1: Ναι. Ορίστε.
0: Επιτέλους. Χίλια συγγνώμη, αλλά καμιά φορά η τεχνολογία είχε πέσει το ίντερνετ και όλα. Εγώ εντωμεταξύ στο ενδιάμεσο είχα κάνει όλο το πρόλογο για την εκπομπή τη σημερινή.
1: οπότε
0: δεν τον ακούσατε, αλλά εγώ θα ξαναμείνω και θα πω και για όσους φίλους ίσως τώρα άνοιξαν τους δέκτες της ραδιοφωνικής τους συχνότητας. Έλεγα λοιπόν για σας ότι η σημερινή μας καλεσμένη δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, γιατί είναι μια γυναίκα που ανήκει, που για περισσότερα από 40 χρόνια υπηρετεί τη δημοσιογραφία με πάθος, με επιμονή, με μια σπάνια ικανότητα, είχα πει, να ακούει τους ανθρώπους πίσω από τους τίτλους και την δημοσιότητα. Είπα ότι έχετε έναν λόγο γενναίο και τολμηρό. Ένα λόγο που φαίνεται μέσα από αυτή την πολυτάλαντη και πολυσχηδή διαδρομή σας και πορεία σας, μέσα από τις συνεντεύξεις σας, από τις εκπομπές που έχετε
1: δημιουργήσει,
0: τι να πω, όλα αυτά. Και από το 2018 έχω να πω ότι μας συστήνεται και ως συγγραφέας.
1: Ναι, παιδί μου, εντελώς ξαφνικά.
0: Και νομίζω ότι συνεχίζει να κάνει η Σεμίνα Διγενή αυτό που έκανε πάντα και ως δημοσιογράφος, να διασώζει τη μνήμη. Εγώ έτσι θέλω να το ξεκινήσω.
1: Δεν είναι λάθος, σωστό είναι αυτό.
0: Γιατί όλα τα βιβλία νομίζω πως έχουν έτσι ένα κοινό υπόβαθρο, να το πω. Όλα τα βιβλία έχουν να κάνουν με τη μνήμη. Και δεν ξέρω πώς θες να μιλάμε στον ενικό, στον πληθυντικό.
1: Θέλω να μιλάμε στον ενικό.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θες να πάρουμε λίγο όλη αυτή τη συγγραφική πορεία από την αρχή μέχρι σήμερα? Θες να το ξεκινήσουμε ανάποδα και να μιλήσουμε πρώτα για το βιβλίο που ούτως ή άλλως επανεκδίδεται, απλά είναι πολύ πιο εμπλουτισμένο
1: και ανανεωμένο γενικότερα.
0: Ναι, και να το πάμε και μπρος πίσω, όπως θες, κάνουμε την κουβέντα.
1: Το μπρος πίσω, από ό,τι έχεις καταλάβει από τα βιβλία, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Αυτό το παιχνίδι με το χρόνο και το παρελθόν, παρόν και μέλλον.
0: Πολύ ωραία.
1: Τελικά και τα τρία αυτά είναι στην ίδια ακριβώς στιγμή, οπότε. Ως τέτοια μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
1: Και μας συγκινούν πάρα πολύ και μας κινητοποιούν πάρα πολύ, πιστεύω.
0: Ναι, θα πούμε και διάφορα και νομίζω ότι όλα αυτά θα τα πούμε. Να πω εγώ ότι για όσους ενδεχομένως δεν έχουν διαβάσει ακόμη το βιβλίο, θα διαβάσω έτσι 2-3 γραμμές από το πιστόφυλλο για να μπουν στο νόημα. Σε έναν ουρανοξύστη λοιπόν που ανασένει, όπου ο χρόνος έχει διαταραχθεί και τα έπιπλα παθαίνουν κρίσεις άγχους, πραγματοποιείται το πιο παράξενο project. Η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε ενίκους που έχουν δραπετεύσει από την ιστορία. Ανάμεσα λοιπόν σε εμβληματικές προσωπικότητες των περασμένων αιώνων, ποιητές, τάρτες μουσικής, του κινηματογράφου, φιλοσόφους, επιστήμονες, επαναστάτες, ο αναγνώστης βιώνει κυριολεκτικά και μεταφορικά το θαύμα της επιλογής εποχών. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο ουρανοξύστης, ας το πω λίγο και με δικά μου λόγια, έχει όντως άπειρους ενίκους που τους συναντάμε στις σελίδες του βιβλίου. Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και κάποιοι συγκεκριμένοι όροφοι, ο όροφος των αυτοκτονιών, του τίποτε, των τραυμάτων, των πειραμάτων. Εκεί λίγο η ροή του χρόνου έχει παγώσει και υπάρχει και ένα
1: φωτο... Κάτι να τους τα πούμε, να πούμε στους ακροατές με λίγο πιο απλά λόγια, να μπουν λίγο πιο εύκολα στο νόημα, χωρίς δεδαλώδεις αναλύσεις.
0: Επέλεξα
1: να διαλέξω καμιά εκατοστή πρόσωπα που εμένα με κάποιο τρόπο...
0: 114.
1: Τόσο τα έβγαλες.
0: Τα μέτρησα, ναι. 114,
1: ωραία,
0: νομίζω.
1: Γύρω στα 100 λοιπόν, αυτά τα πρόσωπα, τα οποία έχουν φύγει από το μάτιο του το κόσμο. Και επέλεξα να τα ζωντανέψω, να τα αναστήσω και να τα βάλω να ζήσουν όλα μαζί σε έναν ουρανοξύστη, σε έναν μαγικό ουρανοξύστη, όπου θα μπορούσαν να συνυπάρχουν και να αλληλεπιδρούν. Και εδώ παρουσιάζονται τα πιο σουρεαλιστικά συναπαντήματα. Δηλαδή μπορεί να συναντηθεί ο Κρίστοφερ Λί με την Γεωργία Βασιλιάδου.
0: Η Νίνου με την Μονρόε. Ο Σαραμάγκου με το Βέγκο. Τα πιο αγαπημένα μου κεφάλαια εγώ διαλέγω τώρα. Ναι.
1: Καλά κάνεις.
0: Και, και πάρα πολλοί άλλοι. Πάρα πολλοί.
1: Και θέλω να σου πω ότι από όλα τα βιβλία που έχω γράψει, αυτό είναι το πιο παράξενο, αλλά και το πιο αγαπημένο μου. Όταν ξεκίνησα να το γράφω, ήταν η στιγμή που άρχισα να βεβαιώνομαι ότι τα αποτυπώματα, τα ίχνη, οι σφραγίδες των ανθρώπων δεν χάνονται. Ότι δηλαδή τα data μας με κάποιον τρόπο, ό,τι έχουμε κάνει σε αυτή τη ζωή, διασώζονται. Και αυτό είναι κάτι που δεν το λέω μόνο εγώ, το είχε πει παλιότερα και ο Χόκινγκ, το έχει πει και ο Χέμινγκουέι και εγώ τους πιστεύω αυτούς. Το μυστικό τώρα ποιο είναι για να πετύχεις την αθανασία, γιατί το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο για να μας δώσει και ένα manual του πώς μπορούμε να μείνουμε αθάνατοι. Εγώ πιστεύω ότι για να μείνει κάποιος αθάνατος, να μην πεθάνει ποτέ, το μυστικό είναι η καλοσύνη, η αλληλεγγύη και η δικαιοσύνη. Όταν αυτές δεν απαιτούν ούτε αστερίσκους, ούτε όρους, ούτε προϋποθέσεις και μπορούν να συμβαίνουν καθημερινά, τελικά τροφοδοτούν με δύναμη αυτόν που τις προσφέρει και τελικά του δίνουν και την αθανασία. Δεν ξέρω αν το πιστεύεις και εσύ, αλλά εγώ αρχίζω να είμαι βέβαιη για αυτό το πράγμα.
0: Ναι, εγώ σκεφτόμουν όταν το πρωτόπιασα στα χέρια μου το βιβλίο και είδα τον τίτλο, για να πω την αλήθεια, εκεί που έλεγε η τέχνη του να μην πεθάνεις, σκέφτηκα αν το βιβλίο μιλάει για την υστεροβημία, αν μιλάει για την αντίσταση ή για κάτι πιο δύσκολο, ας πούμε να μην νεκρωθεί κανείς όσο ακόμη ζει. Και νομίζω ότι και αυτό είναι σημαντικό,
1: όλα
0: ειδικά
1: μέσα,
0: στις μέρες μας.
1: Όλα μέσα είναι αυτά, όλα μέσα είναι.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά το εξέλεγες ως τέτοιο, έτσι είναι. Όλα μέσα είναι. Και να σου πω και κάτι, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι στο τέλος που συμβαίνει στο βιβλίο μια ανατροπή εντυπωσιακή κατά τη γνώμη μου, είναι όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, άσχετα με τις διαφορές τους, τις διαφωνίες τους, τους διαφορετικούς αιώνες τους, συσπυρώνονται σε μια απόφαση που μπορεί με κάποιο τρόπο να οδηγήσει την ανθρωπότητα στην αφύπνιση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αξίζει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Νομίζω ότι ήδη έχουμε αργήσει πάρα πολύ να το κάνουμε.
0: Ναι, γιατί και κάτι άλλο που ήθελα να ρωτήσω και το σκεφτόμουν επίσης διαβάζοντάς το και σε συνδυασμό και με τους απίθαρχους, έτσι δύο ερωτήσεις έχω πάνω σε αυτό. Κάποια στιγμή κάπου λέει τώρα στο πιστόφυλλο, κάπου μέσα τέλος πάντων, ότι οι ήρωες έχουν δραπετεύσει με έναν τρόπο από την ιστορία. Και αναρωτήθηκα μήπως τελικά δεν είναι αυτοί που δραπέτευσαν από την ιστορία, μήπως εμείς είμαστε αυτοί που εγκαταλείψαμε την ιστορία, τη μνήμη, τα διδάγματά της, και τελικά μήπως είναι αυτοί οι απίθαρχοι, σε εισαγωγικά όπως τους λες μες στο βιβλίο, μια δίκη των νεκρών προς τους ζωντανούς.
1: Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι φιλοσοφικές σου αναζητήσεις και έχεις δίκιο σε όλα.
0: Ευχαριστώ
1: όσα
0: πολύ.
1: Έχεις πει μέχρι τώρα. Αλλά να ξέρουμε ότι μόνο με τους απίθαρχους, τους επαναστάτες, τους ασυμβίβαστους, τους ενωροπόλους, μόνο με αυτούς συνέβη τελικά στους αιώνες αυτό που έπρεπε να συμβεί. Μόνο με αυτούς μπροστά δηλαδή άλλαξε ο κόσμος.
0: Ναι, έτσι. Και αυτούς που καίγονται σαν τα ρωμαϊκά κεριά, ποιος το έλεγε αυτό, ναι, σωστά.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Κατάλαβες. Αυτό πιστεύω και αυτό με ενδιαφέρει κιόλας να μείνει από αυτό το βιβλίο.
0: Να ρωτήσω.
1: Πάρουμε την απόφαση να αλλάξουμε τη ζωή μας, ρε παιδί μου, τα δεδομένα αυτά όλα, τα περίεργα που ζούμε και τα θλιβερά που βιώνουμε.
0: Ακριβώς. Σε αυτόν τον ουρανοξύστη συνυπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι και τόσοι ενδιαφέροντες άνθρωποι, επαναστάτες, στάρ, ποιητές, επιστήμονες, άνθρωποι που διαφώνησαν μεταξύ τους ενώ όσο ήταν στη ζωή. Αν τους έβαζες σήμερα να αποφασίσουν για την ανθρωπότητα, πιστεύεις ότι θα μας έδιναν μια δεύτερη ευκαιρία ή θα άκριναν ότι εμείς δεν μάθαμε τίποτα από τα λάθη μας?
1: Άλλοι ναι, άλλοι όχι. Δηλαδή, επειδή όλους αυτούς πριν κάτσω να γράψω για αυτούς τους, μελέτησα πάρα πάρα πολύ. Μελέτησα, λέει, τον καθένα ξεχωριστά, μέρες ολόκληρες, γιατί αυτά που γράφω μέσα, που έχω βάλει στο στόμα τους, είναι κουβέντες αληθινές, που δεν είναι προϊόν μυθοπλασίας.
0: Ναι, το έχω καταλάβει. Και ήθελα να ρωτήσω, λένε, και πόσο καιρό πήρε όλη αυτή η έρευνα, δηλαδή, και το
1: αυτά
0: διάβασμα.
1: Αυτά που λένε αυτοί οι άνθρωποι, mm-hmm, είναι πράγματα που έχουν πει. Αυτά που λέω εγώ είναι αυτά που λέω εγώ, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αυτά που λένε είναι αληθινά, είναι πράγματα που έχουν καταγραφεί. Απλώς τα φέρνω σε ένα λογαριασμό, ξέρεις, μεταξύ τους, ώστε να βγει ένα νόημα. Πιστεύω, λοιπόν, ότι κάποιοι από αυτούς δεν θα μας έδιναν δεύτερη ευκαιρία. Mm-hmm. Ο Αϊνστάιν πιθανό να μην μας έδινε.
0: Ναι.
1: Ο Χέμιγουέι μπορεί να μην μας έδινε. Αλλά να μας έδινε μια δεύτερη ευκαιρία ίσως η Νίνου.
0: Ναι.
1: Ίσως η Μονρόε.
0: Η Μονρόε, ναι.
1: Ναι. Ίσως η Ντίντριχ. Ίσως ο Μπάρτ. Ο Μπάρτ μπορεί να μας έδινε μια ευκαιρία. Η Κοτοπούλη δεν θα μας έδινε.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως τους έχω ψυχολογήσει, δηλαδή, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να δει κανείς, να δει ο αναγνώστης, πώς αυτοί οι άνθρωποι βρίσκουν ένα πεδίο κοινό και μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμα και όταν διαφωνούν και όταν τσακώνονται για κάτι, έτσι όπως το φαντάστηκα εγώ στο δικό μου μυαλό, νομίζω ότι έχουν τρελό ενδιαφέρον. Ή όπως φλερτάρουν, ή όπως επιλέγουν συνεχώς κάποιοι να αυτοκτονούν, γιατί κάποιοι...
0: Ναι, επαναλαμβάνουν αυτό, ναι.
1: Έτσι, που αυτοκτόνησαν σε μια ζωή, φαντάζομαι, και τις επόμενες, αν υπάρχουν. Το ίδιο πράγμα θα έκαναν, γιατί το έκαναν συνειδητά. Τέλος πάντων, αυτά τα σουρεαλιστικά έχω να σου πω.
0: Ωραία. Και γιατί κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε και μουσικό διάλειμμα, πανάθεμά μας, όπως έγινε σήμερα. Παρόλα αυτά, να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Οι περισσότεροι ήρωες πλήρωσαν στη ζωή τους, αν μπορώ έτσι να το θέσω, ή σε εισαγωγικά ή εκτός, ακριβά την απειθαρχία τους. Δηλαδή, βίωσαν τη μοναξιά τους, άλλοι την εξορία, τα ψυχικά τους αδιέξοδα, αυτοκαταστράφηκαν. Αξίζει τελικά να είναι κάποιος απείθαρχος? Ή μήπως εξειδανικεύουμε ανθρώπους που συχνά υπήρξαν πρώτα αβάσταχτοι για τον εαυτό τους και μετά για τους άλλους?
1: Η απάντηση είναι πιο ναι από ναι.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να πω, δηλαδή, ότι είναι μεγάλη υπόθεση να μπορείς να έχεις τη δύναμη, το σθένος, την αποφασιστικότητα να μη θυσιάσεις τις ιδέες σου. Οι ιδέες μας είναι το κύτταρό μας, γύρω από αυτό αναπτυσσόμαστε. Ξέρω, εγώ έτσι πιστεύω.
0: Ναι, το δεν να μην μπορεί. Προδίδουμε τις αξίες μας. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Αυτό το κόστος της ανυπακοής, ας πούμε, πώς το βιώνει
1: ο... Πρέπει να το συμπόξεις ότι αυτό το πράγμα θα το πληρώσεις. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν δύο δρόμοι μπροστά. Ή τον ένα θα ακολουθήσει ή τον άλλον. Αν αποφασίσεις να ακολουθήσεις τον έναν, θα πρέπει να ξέρεις και ποιες είναι οι συνέπειές του. Και για τον έναν και για τον άλλον οι συνέπειες. Mm. Τα κέρδη και ζημιές. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Δηλαδή για άλλους λόγους έμεινε στην ιστορία ο Χίτλερ, έτσι, για άλλους λόγους έμεινε στην ιστορία ο άλλος, ο Αϊνστάιν.
0: Σωστό. Σωστό, ναι. Είναι το κόστος της επιλογής παρόλα αυτά.
1: Ναι, που πρέπει να το ξέρεις πριν αποφασίσεις οτιδήποτε και να το αποδεχτείς ή να μην το αποδεχτείς.
0: Ναι. Και κάτι ακόμη, στους απίθαρχους, αυτό που έτσι αναρωτήθηκα πολλές φορές, δεν είναι μόνο ότι ανασταίνεις αυτές τις εμβληματικές μορφές της ιστορίας, τις βάζεις να συνυπάρχουν, να ερωτευτούν,
1: ναι,
0: να συγκρουστούν,
1: ναι,
0: κάνουν παρέες, άλλοι, τέλος πάντων, κάποιες παρέες δεν αρέσουν στις άλλες παρέες και όλα αυτά. Πώς αποφάσισες ποιοι άνθρωποι ανήκουν, αν μπορούμε να το πούμε, ο ένας στον άλλον? Δηλαδή αυτά τα ζευγάρια ή τις παρέες, πώς αποφάζεις? Δηλαδή, ήταν η ιστορική γνώση, ήταν ένα είδος, ας πούμε, συγγένειας ή τραυμάτων ή ιδεών που τους έδαινε?
1: Με πολύ απλό τρόπο θα σου πω, ήταν αυτή η σκηνοθετική οδηγία του εσωτερικού εαυτού μου.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, επειδή κατά βάθος ήθελα να γίνω σκηνοθέτης αλλά και θεός, Με την έννοια ότι ο Θεός είναι κάτι, αυτό που λένε Θεός, είναι mm-hmm. κάτι που αποφασίζει και διατάσσει, τέλος πάντων. Κάπως έτσι δικτατορικά λειτουργήσα σε αυτό το βιβλίο. Δηλαδή,
0: και από μια συγγραφική διαίσθηση
1: ενδεχομένως. Αυτόν ήθελα με εκείνον, κατάλαβες, τέλος.
0: Ναι, γούστο μου για κανένα, σωστά.
1: Πολλές, ναι.
0: Εγώ το γράφω.
1: Ήθελα να ενωθεί, ακριβώς, ήθελα να ενωθεί ο ένας με τον άλλον. Ήθελα να τσακωθεί ο Πικάσο με τον Ηλιάρ, ξέρω εγώ, ή με τον με οποιονδήποτε. Αυτό, η Μάρλεν Ντίτριχ με την Τέιλορ, που σκοτωνόντουσαν.
0: Που σκοτωνόντουσαν αυτές, ναι.
1: Αυτό θα ήθελα να το δω, πώς θα μπορούσε να συμβεί μέσα σε μια τέτοια συνάντηση. Θέλω να σου πω ότι πριν από λίγο καιρό με ρώτησαν σε μια συνέντευξη αν ο δημοσιογραφικός μου εαυτός επηρεάζει τον πολιτικό τον συγγραφικό. Και απάντησα ότι τον επηρεάζει με χίλιους τρόπους, γιατί ο δημοσιογράφος μπορεί να προστατεύσει και τον έναν και τον άλλον από το πιες, να τον στηρίξει, να τον εμπνεύσει, να τον πληροφορήσει. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο δημοσιογράφος ξέρει πάντα πολύ περισσότερα από όλους τους υπόλοιπους και για το παρασκήνιο των πραγμάτων. Και εμένα η δημοσιογραφική λογοτεχνία μου αρέσει πάρα πολύ. Και διεθνώς εξελίσσεται πάρα πολύ δυνατά, και να είναι σε σωστές δόσεις. Γιατί είναι ωραίο, ρε παιδί μου, ένας δημοσιογράφος συγγραφέας να κάνει τη λογοτεχνία πιο ενημερωμένη, αλλά και να μπορεί να αναζωογονήσει τη συμβατική δημοσιογραφία, που ένα μέρος δεν λέει να ανανεωθεί. Εμένα μου αρέσει αυτό το παιχνίδι. Και ο δημοσιογραφικός εαυτός είναι πάντα χρήσιμος, αυτό που ρώτησες πριν. Βέβαια, διάβασα πάρα πολύ για τον καθένα και μου πήρε και αρκετό χρόνο, γιατί δεν ήθελα να παρουσιάσω μια εικόνα του που να μην αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.
0: Ναι, γιατί και όλες οι λεπτομέρειες. Ναι, εντάξει.
1: Λεπτομέρειες ήθελα.
0: Τουλάχιστον για κάποιους που τους έχουμε μελετήσει πάρα πολύ, ας πούμε, το κομμάτι με το Σαραμάγκου, με το. Ξέρω εγώ και από συγγραφείς και τα λοιπά, που ήξερα εκεί και περισσότερες λεπτομέρειες και από τα βιογραφικά τους και τα λοιπά. Αντιλαμβανόμουν ότι ήταν μεγάλο το εύρος της μελέτης και της δουλειάς και όλο αυτό που έγινε.
1: Και ευχαριστώ που το εντοπίζεις.
0: Και το θα. Και μια και.
1: Και έψαχνα, σε διακόπτω, συγγνώμη, και έψαχνα και λεπτομέρειες της προσωπικής του ζωής. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρε το πόσο μεγάλο συγγραφέας είναι ο Ουγκό, που το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να το ψάξουμε για να
0: σωστά,
1: το μάθουμε.
0: Σωστά.
1: Αλλά κανείς δεν ήξερε ότι όταν πέθανε ο Ουγκό, έκλεισαν όλοι οι οίκοι ανοχής του Παρισιού, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι, προς,
1: γιατί τους θυμούσε με την παρουσία
0: του συνεχώς, διότι για να πω την αλήθεια, δεν ήξερα πόσο σεξομανής ήταν ο Ουγκό. Οφείλω να ομολογήσω. Γι' αυτό είπα ήδη στις πιο πολλές κυρίες και τις Λέσκες ή με ανθρώπους που βρέθηκα αυτές τις μέρες ότι είναι ένα βιβλίο ειλικρινά που το διαβάζεις πρώτον φεύγει μονορούφι, όχι ότι
1: αλλά
0: δεν
1: μαθαίνεις και πράγματα.
0: Μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα και φυσικά αν δεις το δικό μου βιβλίο έχω υπογραμμίσει και πάρα πολλά πράγματα στα οποία μπορείς να μείνεις και να επιστρέψεις δύο και τρεις φορές για να μπορέσεις να τα σκεφτείς ακόμη καλύτερα. Να ρωτήσω τώρα μια και όχι δεν θα ρωτήσω, θα κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα, λυπάμαι, 2-3 λεπτάκια και επιστρέφουμε.
1: Εντάξει αγαπητοί.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν λίγα λεπτά μετά τις 4:30. Η Μιρένα Σαμαρά Μάιν, ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο, και σήμερα προσκεκλημένη μας είναι η Σεμίνα Διγενή για το βιβλίο «Η τέχνη του να μην πεθάνεις, η απίθαρχη» από τις εκδόσεις Άνεμος. Σεμίνα, μ' ακούς?
1: Σε ακούω μια χαρά.
0: Έχω φοβηθεί γι' αυτό. Λοιπόν, πώς το λένε, για να τελειώσω, να τελειώσουμε.
1: Πριν πούμε... τελειώσεις εσύ όμως, θέλω να σε διακόψω λέγοντάς σου, ναι, το εξής. Ότι έχω μια συγγένεια, αισθάνομαι μια συγγένεια με τους δημοσιογράφους γενικώς. Mm-hmm. Εκτός από ένα συγκεκριμένο είδος δημοσιογράφων που μου προκαλεί έτσι μια
0: αποστροφή.
1: Αισθάνομαι πολύ άβολα, ναι, μαζί τους. Είναι οι δημοσιογράφοι που δεν έχουν διαβάσει τίποτα για τη συνέντευξη που πρόκειται να κάνουν, που δεν ξέρουν τίποτα για τον καλεσμένο τους, ναι, και που παρόλα αυτά έχουν το θράσος να κάνουν μια συνέντευξη με ερωτήσεις του τύπου «Για πείτε μας τι γνώμη έχετε γι' αυτό ή τι γνώμη έχετε για εκείνο». Ναι. Θέλω να σου πω συγχαρητήρια, διότι ζω το άγχος σου τις τελευταίες μέρες να προλάβεις να διαβάσεις όσα περισσότερα μπορείς για να μπορέσεις να περάσεις τις πανελλαδικές μου, όπως έχεις πει.
0: Ναι, ναι, αυτό ένιωθα δύο μέρες.
1: Γιατί είναι πολύ σπάνιο, ξέρεις, και μπράβο.
0: Κοίτα, να πω κάτι. Πρώτον, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Εγώ κάνω την εκπομπή αυτή στην ΕΡΤ Κομωτινής για το βιβλίο. Φιλόλογος είμαι η φτωχή και συντονίζω τη λέσχη ανάγνωσης Κομωτινής εδώ και μια δεκαετία. Παρ' όλα αυτά, ναι, εντάξει, θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον...
1: Είναι σημαντικό όμως ότι κάνεις αυτή τη δημοσιογραφική δουλειά τόσο σωστά.
0: Ναι, εντάξει, ευχαριστώ αυτό πάρα πολύ για τα καλά
1: παρακαλώ
0: σου λόγια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να συνεχίσω και να ρωτήσω, τώρα δεν ξέρω αν θα ήθελες να επεκταθούμε σε αυτό, επειδή εγώ τώρα ετοιμάζω και ένα άρθρο που θα γράψω για το βιβλίο. Παρόλα αυτά, έχω δικιά μου απορία είναι πάνω απ' όλα που θέλω να τη λύσω και βρίσκω, έτσι δράτω με της ευκαιρίας. Η αφηγήτρια... καθόμουν και σκεφτόμουν την αφηγήτρια, την Κάπα και τον Έψιλον, πάρα πολλές φορές.
1: Τους επιστάτες εννοείς.
0: Τους δύο επιστάτες, ναι, ακριβώς, και την αφηγήτρια, σαν πρόσωπα του βιβλίου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η αφηγήτρια, λοιπόν, φυσικά γνωρίζει περισσότερα από έναν απλό αφηγητή, δηλαδή έχει αυτή τη ματιά του παντογνώστη αφηγητή που λέμε και τα λοιπά. Είναι όμως ταυτόχρονα παρατηρήτρια. Έλεγα, από τη μια είναι παρατηρήτρια, από την άλλη σκεφτόμουν ότι είναι συνοδοιπόρος με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί τους συναντά και
1: τους αγαπάει.
0: Κάποια στιγμή σχεδόν πίστευα ότι έχει το ρόλο του ψυχοπομπού, γιατί σκεφτόμουν ότι είναι και αυτός ο ουρανοξύστης.
1: Α, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Μ' αρέσει.
0: Ναι, γιατί εγώ τον ουρανοξύστη αυτό τον έβαλα λίγο στο μυαλό μου και σαν την κοιλάδα του λιμόνος εκεί λίγο πριν περάσουμε στην αιωνιότητα και αποφασίσει ο καθένας, ας πούμε, που θα πάει, και αποφασιστεί μάλλον ο καθένας που θα πάει και τα λοιπά.
1: Ξύπνησε φιλολογικός εαυτός σου εδώ πέρα.
0: Ναι, πάντα ξυπνάει αυτός και ταλαιπωρώ τον κόσμο. Λοιπόν, παρόλα αυτά, την είδα και σαν ψυχοπομπό, ειλικρινά, κάποια στιγμή. Οπότε, τελικά ποια είναι η συγγραφέας, είναι η μνήμη, είναι η ίδια η τέχνη που αρνείται να αφήσει αυτούς τους ανθρώπους να πεθάνουν?
1: Αυτή που είναι εκεί πέρα και τους παρεστέκεται, τέλος πάντων, και τους κανοναρχεί και που τους νταντεύει, mm-hmm, είμαι εγώ. Είμαι εγώ.
0: Ωραία.
1: Είναι η δική μου ματιά σε αυτά. Οι δύο επιστάτες όμως, και καλό θα είναι να μην αποκαλύψουμε το ρόλο τους, γιατί στο τέλος αποκαλύπτεται,
0: ναι,
1: ο ρόλος.
0: Ναι, όντως, όντως.
1: Δεν είναι αυτό που φαίνεται, γι' αυτό και επειδή ακριβώς δεν είναι αυτό που φαίνεται, μεταμορφώνονται και συνέχεια, mm-hmm, για να πετύχουν τους στόχους τους.
0: Ναι, τόσες μεταμφιέσεις, ειλικρινά, ναι, άλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο του βιβλίου.
1: Ναι, γιατί αυτό που σου είπα πριν, ότι αν κάποιος είναι Θεός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει εκεί πέρα.
0: Ακριβώς,
1: μέσα.
0: Ακριβώς.
1: Και εγώ κατάφερα ως Θεός, σε εισαγωγικά, mm-hmm, μέσα εκεί πέρα να μπορέσω να τους βοηθήσω να έχουν επιλογή εποχών. Ο καθένας έχει στο διαμέρισμά του ό,τι εποχή θέλει, ό,τι χρόνο θέλει.
0: Πηγαίνει σε όποια πόλη θέλει.
1: Και κάνει, ναι, και κάνει, mm-hmm, διαγραφή τοξικών αναμνήσεων και βγαίνει καθαρός από εκεί. Αυτοκτονεί και ξαναζωντανεύει, φλερτάρει. Και επίσης είχα και την ευκαιρία να φλερτάρω και δύο που ήθελα πάρα πολύ εγώ.
0: Ναι, ο ένας είναι ο David Bowie, νομίζω.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι, μπράβο, ναι. Καταλάβαμε την μεγάλη αγάπη.
1: Ο ένας είναι ο Bowie και ο άλλος είναι ο Cobain. Mm-hmm. Αυτούς τους δύο εγώ ήθελα να μπορούσα να τους έχω συναντήσει. Το κατάφερα μέσα από το βιβλίο. Γι' αυτό
0: τέλεια.
1: Τίποτα τελικά δεν είναι ακατόρθωτο.
0: Ναι, όντως τίποτα. Είπαμε λοιπόν και για τον ουρανοξύστη. Ναι, σου είπα ότι κάποια στιγμή μου θύμισε την κοιλάδα του λιμόνος. Κάποια στιγμή πάλι, και με αυτό το όπως ήταν πύργος και τα λοιπά και αυτή η ελικοειδής του μορφή και δεν ξέρω για ποιον λόγο, πήγε το μυαλό μου, που πάντα θέλει αυτό το φιλολογικό τέτοιο να αποκωδικοποιεί, πήγε και στη Βαβέλ. Μια Βαβέλ που όλοι μιλούν διαφορετικές γλώσσες, αλλά όλοι πασχίζουν να συνεννοηθούν. Ναι. Πιστεύεις ότι σήμερα η ανθρωπότητα έχει ακόμη τη δυνατότητα να βρει έναν κοινό ηθικό κώδικα και να συνεννοηθεί?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή τώρα, τι ερώτηση είναι αυτή. Εσύ τι πιστεύεις ότι υπάρχει αυτή, δηλαδή
0: εγώ...
1: να κάνουμε συνέντευξη.
0: Ναι, εντάξει, εγώ δεν θα έλεγα ότι το πιστεύω, αλλά μήπως με έναν τρόπο, δεν ξέρω, οι άνθρωποι, οι πνευματικοί άνθρωποι, αν είχαν μια άλλη θέση.
1: Όλοι οι άνθρωποι, μην τους διαχωρίσουμε, νομίζω.
0: Όχι, σαν τα γη εννοώ, που θα μπορούσαν και οι υπόλοιποι να τους ακολουθήσουν. Κάποιος πάντα πάει μπροστά, ας πούμε, και ανοίγει τους δρόμους.
1: Είπα κάτι για δικαιοσύνη και για αλληλεγγύη. Mm-hmm. Είναι τόσο απλά τα πράγματα,
0: ναι,
1: για να ζήσουμε σωστά. Είναι τόσο απλά. Δεν χρειάζονται πολυλογίες. Ούτε χρειάζονται, ξέρεις, δύσκολες λέξεις και έννοιες κλπ. Πρέπει να είμαστε απλοί, καλοί, αλληλέγγυοι και δίκαιοι. Mm-hmm. Τόσο απλό. Αν αυτό το πετύχουμε, αν δεν μας πιάσει η λύσα του να καβαλήσουμε τον απέναντί μας, να τον εξουδετερώσουμε, να κερδίσουμε όσα περισσότερα μπορούμε από αυτόν ή από τους άλλους, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Δεν θα ήταν διαφορετικά.
0: Θα
1: δεν
0: ήταν
1: πρέπει
0: διαφορετικά.
1: Επιτέλους να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Δεν είναι ζωή αυτή που ζούμε. Δεν είναι. Το ότι ζούμε μέσα στον πόλεμο και στην εκμετάλλευση γενικώς, έτσι, είναι κάτι που θα μπορούσαμε να το ανατρέψουμε με μια συνολική απόφαση.
0: Ίσως αν ρίξουμε τη ματιά μας και σε ανθρώπους που περνάνε δίπλα μας και δεν τους βλέπουμε πολλές φορές και δεν απλώνουμε το χέρι.
1: Και αυτό βέβαια.
0: Και αυτό πολύ σημαντικό, και νομίζω ότι αυτό, επειδή δεν ξέρω, θες να πούμε και κάτι ακόμη για τους απίθαρχους ή να πούμε και για κανένα δύο άλλα βιβλία σου, τα οποία επίσης θεωρώ...
1: Να πούμε ότι όποιος θέλει να αποκτήσει το βιβλίο αυτό, την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική, μπορεί να το παραγγείλει στον εκδοτικό οίκο και να φτάσει στο σπίτι του την επόμενη μέρα.
0: Ναι,
1: είναι
0: εντάξει.
1: Πολύ απλή διαδικασία.
0: Εμείς έχουμε εδώ και την αγαπημένη μας Ιωάννα, που είναι το πιο ενημερωμένο βιβλιοπωλείο της πόλης μας.
1: Τέλεια.
0: Αμέσως την επόμενη μέρα ή σε μια-δυο μέρες μας φέρνει όλα τα βιβλία.
1: Οπότε
0: όλοι έχουμε τον τρόπο μας να το αποκτήσουμε και νομίζω ότι θα το αποκτήσουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Βέβαια, εγώ να πω ότι από τους πιο αγαπημένους, για να το κλείσουμε, ας πούμε, μπορεί και να επιστρέψουμε, για να το κλείσουμε, για μένα αγαπημένη, τρελά αγαπημένη είναι η Amy Winehouse.
1: Η
0: ιστορία...
1: Πάρε και η συνάντησή της με το Hawking.
0: Πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν το φανταζόμουν ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι μπορούν να συνυπάρξουν σε μια ιστορία.
1: Ναι.
0: Ακριβώς, όπως η ιστορία με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς, η Σάρα Κέιν, είναι κάποιοι που είναι και δικοί μου αγαπημένοι και νομίζω πως σε κάποιες ιστορίες πάντα ο Ζωζέ Σαραμάγκο με το Θανάση Βέγκο εξαιρετική.
1: Η Κατερίνα Γόγου,
0: η τρελή οικογένεια εκεί που ζωντάνεψε. Δηλαδή είναι φοβερό, ειλικρινά.
1: Ο Σιδηρόπουλος, έτσι, και τη Λαμπέτη, μην τους ξεχνάμε.
0: Όχι, δεν τους ξεχνάμε. Είναι τόσοι πολλοί που αναγκαστικά ξεχνάς κάποιον. Πρέπει κεφάλαιο να το δω. Μια και λέγαμε πριν αυτό, το ότι πρέπει να στρέψουμε, είναι πολύ απλά τα πράγματα, να στρέψουμε το βλέμμα μας στο διπλανό μας κτλ. Νομίζω ότι το βιβλίο σου, το οποίο στρέφει το βλέμμα
1: σε όλους
0: αυτούς τους ανθρώπους, και νομίζω πως Το έχεις πει ότι δεν ήταν επινοημένοι εκείνοι οι χαρακτήρες εκείνου του βιβλίου. Θα σου πω πιο ότι υπήρξαν και υπάρχουν. Στο καθοδόν έδωσες φωνή σε ανθρώπους που συνήθως τους προσπερνάμε βιαστικά. Δηλαδή μια γυναίκα που είχε χάσει το σπίτι της, μια μάνα που είχε χάσει το παιδί της.
1: Εδώ θέλω να σου πω το εξής, αν μου επιτρέπεις. Mm-hmm. Το καθοδόν είναι το μόνο βιβλίο από τις εκδόσεις της σύγχρονης εποχής.
0: Ναι.
1: Το καθοδόν είναι ένα βιβλίο που, αν θέλεις, το πιστεύεις. Γράφτηκε σε λιγότερο από μία εβδομάδα.
0: Όλοι αυτοί οι 15 μονόλογοι.
1: Ναι. Mm-hmm. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Γιατί? Γιατί έχω ένα συνήθειο, περπατάω πάρα πολύ στους δρόμους της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν βρίσκω χρόνο, ξέρεις, ανάμεσα στις υποχρεώσεις της Βουλής, της, της δουλειάς κλπ. Και επειδή η Βουλή είναι στο κέντρο της Αθήνας, προσπαθώ να περπατάω και μελετάω τους ανθρώπους. Τους παρακολουθώ, τους κοιτάω πώς περπατάνε, πώς κοιτάνε τις βιτρίνες, τι σκέφτονται όταν μιλάνε στο τηλέφωνο, αναρωτιέμαι, λέει, τι σκέφτονται.
0: Ναι.
1: Και έτσι το είχα ήδη έτοιμο στο μυαλό.

0: στην Ερμού που κοιτάει ας πούμε τις βιτρίνες και μόλις έχασε το σπίτι σε πληστηριασμό ή ένα ερωτευμένο 16χρονο στην Πανεπιστημίου. Μιλάω και για έναν άνθρωπο που είναι υπαρκτό πρόσωπο ας πούμε, που θα μπορούσε να είναι η Μάγδα Φίσα. Ή θα μπορούσε να είναι ο Πρωθυπουργός, ή θα μπορούσε να είναι ένα άλλο πρόσωπο, μιας γυναίκας που κατεβαίνει τώρα στην πολιτική. Ναι. Ή να είναι ο Φραπές. Έκανε μεγάλο σουξέ.
1: Ο Φραπές, ναι. Ξαναθυμηθήκαμε το Φραπέ που ξεχάσαμε με τα εσπρεσάκια μας. Σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν κάτι και αυτό. Ναι, και αυτό το βιβλίο, επειδή και αυτό το πήρα. Πώς το λένε, δεν πρόλαβα να δεν το έχω. Το φιλομέτρησα, ναι, ναι, ναι, ναι. Το είδα, αλλά όχι πάρα πολύ και μου άρεσε πολύ. Και μου άρεσε πολύ. Ξέρεις τι ήθελα να ρωτήσω. Είχες πει σε μια συνέντευξη ότι η πόλη είναι ένας καθρέφτης πολιτικός. Όχι Βέβαια. Μόνο των αποφάσεων που πάρθηκαν για αυτήν, αλλά και της ευθύνης που κουβαλάμε όλοι για τον τρόπο που επιλέγουμε να συνυπάρχουμε μέσα της. Και καθόμουν
0: ακριβώς.
1: Και σκεφτόμουν τώρα, μια και έλεγες ότι περπατάς στους δρόμους και παρατηρείς ανθρώπους και αυτά, πότε πιστεύεις ότι αρχίσαμε να μην βλέπουμε ο ένας τον άλλον? Και αν τελικά η λογοτεχνία έχει αυτή τη δύναμη να μας μάθει ξανά να κοιτάμε ο ένας τον άλλον?
0: Στο δεύτερο μέρος ερώτησης η απάντηση είναι ναι, βεβαίως, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εννοείται. Η λογοτεχνία είναι μεγάλος γιατρός, εγώ πιστεύω.
1: Ακριβώς.
0: Και μεγάλος συμπαραστάτης και σπουδαίος σύντροφος. Και αλίμονα σε όποιον δεν το έχει καταλάβει. Από την άλλη, πιστεύω ότι σταματήσαμε να βλέπουμε τον διπλανό μας από την εποχή που άρχισε πάρα πολύ να δουλεύει το κινητό μας και οτιδήποτε τέτοιο. Και είναι κρίμα αυτό, γιατί η ζωή είναι δίπλα μας, δεν είναι στην οθόνη.
1: Ακριβώς.
0: Χρήσιμη οθόνη. Προς Θεού μιλάει ένας άνθρωπος που το περισσότερο μέρος της μέρας του είναι στην οθόνη, γιατί δουλεύει όμως για αυτήν.
1: Ναι.
0: Με αυτήν. Αλλά είναι κάτι που μπορεί πραγματικά εντελώς πραξικοπηματικά, ρε παιδί μου, να σε απομονώσει από ό,τι συμβαίνει γύρω σου, να σε αποξενώσει από όλα. Και είναι μεγάλος κίνδυνος αυτός, κυρίως για τα νέα παιδιά.
1: Ωραία. Να κάνουμε ένα ακόμη μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Εντάξει.

Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το τελευταίο μουσικό μας διάλειμμα. Ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο προσκεκλημένη μας σε μήνα διάλειμμα.

0: Γεννή, σε μήνα να πω ότι εκεί κάπου ανάμεσα στο 21, 22, 23 που γράφτηκαν, που εκδόθηκαν μάλλον, γιατί δεν ξέρω πότε ακριβώς γράφτηκαν οι αποδελτιώσεις, αποδελτίωση 1, 2 και 3, που είναι σημαντικές συνεντεύξεις, είναι κείμενα από άρθρα σου σε αθηναϊκές εφημερίδες, στον ηλεκτρονικό τύπο, είναι πορτρέτα και άγνωστες ιστορίες με, και συνεντεύξεις σημαντικών προσώπων. Έτσι προσπαθώ να πω και τα τρία βιβλία πάνω κάτω τι περιέχουν. Μέσα σε όλα αυτά, κάποια στιγμή, το 22 αν δεν κάνω λάθος, εκδίδεται και το Φελιτσιτά, έτσι είναι.
1: Ένα θεατρικό έργο, ναι.
0: Εκείνο το θεατρικό. Θες να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό, για να προλάβουμε να πούμε λιγάκι και για το άλλο αγαπημένο βιβλίο.
1: Άλλο ένα πολύ γρήγορο γραφτό, το οποίο έγινε χωρίς. Εγώ δεν έχω γράψει ποτέ στη ζωή μου κάτι θεατρικό, αλλά όταν ξεκίνησα να το γράφω, ένιωσα ότι αυτό ήταν θεατρικό. Και βεβαίως μετά από λίγο καιρό ανέβηκε και στο θέατρο.
0: Ναι, τα διάβασα αυτά. Δεν το είχα υπόψη μου καθόλου αυτό το βιβλίο, σου ομολογώ.
1: Είναι επίσης παράξενο βιβλίο για τη σχέση μιας γυναίκας που αγοράζει 24 ώρες από τη ζωή ενός αγοριού.
0: Ναι, ένα πείραμα είναι από ό,τι διάβασα.
1: Ναι, ένα πείραμα, το οποίο όμως δεν είναι αυτό που φαίνεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο καθένας μπορεί να φανταστεί κάτι πολύ συγκεκριμένο όταν ακούει ότι μια όριμη γυναίκα αγοράζει 24 ώρες από τη ζωή ενός νεαρού αγοριού. Αλλά δεν είναι αυτό που φαντάζονται.
0: Που φαντάζονται. Okay.
1: Οπότε το πούμε, αυτό είναι από την ΚΑΠΑ εκδοτική.
0: Ναι. Και μετά το 2025, γιατί έτσι αυτό το θεωρώ σημαντικό επίσης, έχουμε το ένδοξο σκοτάδι του Βοτανικού.
1: Αυτό είναι επίσης από τα πολύ αγαπημένα μου βιβλία.
0: Αυτό είναι η ιστορία μιας οικογένειας που ζήσε στο Βοτανικό. Σωστά. Τρεις εκεί οι πρωταγωνίστριες είναι η γιαγιά Σιμίνα.
1: Η γιαγιά Σιμίνα. Ναι.
0: Αυτή φέρνει λίγο και σε Μπερνάρντα Άλμπα.
1: Εντελώς.
0: Ωραία. Εντελώς. Ένα μικρό κορίτσι. Ακόμη.
1: Το είμαι εγώ, βέβαια.
0: Ναι, το καταλάβαμε. Απλώς είχες πει ότι δεν είναι και αυτοβιογραφικό. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι.
1: Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω έτσι, και θα ήταν πολύ εγωκεντρικό.
0: Υπάρχουν όμως κάποια αυτοαναφορικά πράγματα, να φανταστώ μέσα.
1: Ναι, σίγουρα. Μιλάμε για την εποχή από το 1958 μέχρι το 1970 τόσο.
0: Ως το 80 δεν φτάνει αυτό.
1: Ως το 80 νομίζω, ναι, ούτε καν το θυμάμαι.
0: Ναι, από το 58 μέχρι το 80.
1: Που περιγράφει την ιστορία αυτή.
0: Ιδιαίτερες εποχές αυτές για την Ελλάδα.
1: Μα ακριβώς, και δείχνει και όλη την πορεία της Ελλάδας εκείνο το διάστημα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή έχει μέσα και πολιτικά θέματα και κοινωνικά και προσωπικά. Και είναι πραγματικά πολύ αγαπημένο και πολύ ζωντανό κατά τη γνώμη μου βιβλίο, που έχει προταθεί να γίνει και ταινία.
0: Και ταινία, ναι, όντως. Αυτό είναι πολύ ωραίο και νομίζω ότι.
1: Από τη σύγχρονη εποχή, βέβαια, και αυτό.
0: Ναι. Σε αυτό τώρα, επειδή το παρήγγειλα και αυτό για το καλοκαίρι, θέλω να σου πω γιατί σκέφτομαι ότι. Αν πραγματοποιήσουμε.
1: Ειδικά για αυτό θέλω τη γνώμη σου. Θέλω να μου την πεις τη γνώμη σου.
0: Αλήθεια, θα σου την πω αλήθεια. Πώς το λένε, γιατί σκεφτόμουν. Λέω πρέπει να διαβάσω και τα υπόλοιπα. Γιατί αν κάνουμε και αυτό που λέμε να ανέβει σε πάνω, πρέπει να κάνουμε κάτι μεγάλο και να είναι για πολλά πράγματα και για διάφορα. Θα το κανονίσουμε, λοιπόν. Θα το κανονίσουμε. Σε αυτό το βιβλίο όμως, από όσο διάβασα ψάχνοντάς το, μιλάς για τις γυναίκες. Που κουβαλούν κάποιες σιωπηλές ηρωικές διαδρομές, νομίζω.
1: Βέβαια. Για το σκοτάδι μιλάμε τώρα, του Βοτανικού, έτσι.
0: Ναι, για το σκοτάδι του Βοτανικού.
1: Για κακοποίηση μιλάμε μέσα κανονικά.
0: Ναι, από όσο διάβασα έχεις πολλά θέματα που θέτεις.
1: Πιστεύεις
0: ότι γενικά η επίσημη ιστορία χρωστά δικαιοσύνη στις γυναίκες που κράτησαν όρθια μια ολόκληρη
1: όλοι
0: κοινωνία.
1: Όλοι χρωστάμε.
0: Χωρίς όμως όλοι. Ποτέ να διεκδικήσουν και τον τίτλο της ηρωίδας, γιατί αυτές οι γυναίκες του βιβλίου σου, από όσο κατάλαβα, από όλα όσα διάβασα και από κάποιες κριτικές, νομίζω ότι αγόγγιστα κάνουν ό,τι κάνουν.
1: Και προφανώς είναι το άλλο μισό του ουρανού, δεν κατάλαβα. Βεβαίως τι χρωστάμε. Όσο χρωστάμε στους μεν, χρωστάμε και στους δε. Και όσα πρέπει να καταγγείλουμε για τους μεν, έχουμε καταγγείλουμε και για τους δε.
0: Ακριβώς.
1: Κατάλαβε τα πράγματα. Επίση εδώ είναι απλά.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουν περάσει πολύ δύσκολα οι γυναίκες και περνάνε ακόμη. Δηλαδή, βλέπουμε οι γυναικοκτονίες που είναι καθημερινότητα.
0: Ναι, αυτό
1: δυστυχώς. Και κανείς δεν κάνει επί της ουσίας
0: από
1: την κυβέρνηση κάτι γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Όλα είναι πονφόλιες, ξέρεις. Λέμε θα εκείνο, το, αυτό. Και επί της ουσίας, επί του πρακτέου. Τίποτα.
0: Ναι, και νομίζω ότι εδώ έτσι και σύσσωμη η Βουλή θα έπρεπε, δηλαδή θα έπρεπε να γίνονται πράγματα σε αυτή τη χώρα που να είναι κοινή συνενέση, δηλαδή για κάποια θέματα δεν υπάρχουν ούτε εκπτώσεις κατά τη γνώμη μου, άσχετα με ιδεολογίες, άσχετα με πολιτικές, με οτιδήποτε.
1: Εκείνο που έχω εγώ να σου πω γι' αυτό είναι ότι εγώ ως βουλευτής του ΚΚΕ έχω κάνει αμέτρητες ερωτήσεις, παρεμβάσεις σε επιτροπές, σε ολομέλειες, σε επίκαιρες ερωτήσεις για θέματα κακοποίησης γυναικών.
0: Ναι.
1: Οι απαντήσεις είναι πάντα θολές και νεφελώδεις.
0: Και νεφελώδεις, δυστυχώς. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Δεν ξέρω, έχω εδώ τόσα πολλά χαρτιά.
1: Και,
0: ναι, νομίζω
1: και
0: εγώ ότι
1: και
0: τα είπαμε όλα.
1: Κάτι να πούμε από κοντά.
0: Παρόλο που μας πήγε λίγο ανάποδα στην αρχή,
1: δεν
0: αλλά
1: πειράζει,
0: εσύ γνωρίζεις τουλάχιστον και από ραδιόφωνα και από... και από τεχνολογίες που δεν παίρνουν μπροστά όταν θες να πάρουν.
1: Γι' αυτό πρέπει να βασιζόμαστε στην ανθρώπινη δύναμη.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά δεν υπήρχε κι άλλος τρόπος για να σε βγάλουμε στον αέρα αν δεν είχαμε την τεχνολογία. Να πω ένα, τι να πω, τεράστιο ευχαριστώ που ήσουν σήμερα σε αυτή την τελευταία εκπομπή της σεζόν για μας. Μεγάλη τιμή, το επαναλαμβάνω, και μεγάλη χαρά που συζήτησα μαζί σου. Ελπίζω και τα μηνύματα που έρχονται είναι άπειρα εδώ στο τηλέφωνο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Σου στέλνουν όλοι τους χαιρετισμούς και σε περιμένουν, λένε, στην Κομωτινή.
1: Θέλω πολύ, σου λέω.
0: Εγώ, από όσο διάβασα κάπου και το κλέβω αυτό για να το τελειώσω έτσι, η Ασημίνα ήταν το αερικό εκεί στο ένδοξο σκοτάδι του Βοτανικού και είχε πει, λέει, μια φράση: εγώ δεν θα τον ταγιαντούσα αν δεν έλεγα ιστορίες, να λες ιστορίες. Εγώ με αυτό θέλω να κλείσω, ότι θα σε παρακαλέσουμε πάρα πάρα πολύ να συνεχίσεις να λες ιστορίες, είτε δημοσιογραφικά, είτε στο κανάλι σου, και κυρίως και συγγραφικά, γιατί το κάνεις με πολύ μεγάλη επιτυχία. Να έχεις λοιπόν λέξεις, να έχεις ιστορίες να μας δίνεις και να βγάλεις από
1: να
0: μέσα σου
1: καλά.
0: Ό,τι κουβαλάς και ό,τι
1: να σε καλά, αγαπή,
0: και
1: να
0: ό,τι
1: σε
0: θες.
1: Καλά. Και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που περπατήσαμε έτσι μαζί αυτή τη διαδρομή και να πούμε ότι να κλείσουμε, ας πούμε, λέγοντας ότι και τα βιβλία και οι άνθρωποι αποκτούν ζωή μόνο όταν συναντούν άλλους ανθρώπους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, νομίζω.
0: Ναι, και εγώ θα συμφωνήσω με αυτό. Σεμίνα μου, σε ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πολύ. Καλό καλοκαίρι
1: ευχαριστώ.
0: Και θα
1: ευχαριστώ.
0: Τα πούμε σύντομα και από κοντά, ελπίζω.
1: Ναι.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Αυτά λοιπόν, όχι μόνο για σήμερα αλλά και για την φετινή σεζόν. Να σας ευχαριστήσω όλους που κάναμε συντροφιά όλους αυτούς τους μήνες, κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα, 4 με 5. Να πω ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω όπως πάντα τον Βαγγέλη Καΐκα για τις μουσικές του επιλογές, τον Γιώργο Εφρεμίδη που ειδικά σήμερα αγωνιούσαμε και οι δυο να πάνε όλα καλά για να βγούμε στον αέρα και εκείνος πάλι τα κατάφερε όπως πάντα. Να πω σε όλους σας καλό καλοκαίρι, να ξοδέψετε το χρόνο σας σε συντροφιές, στην οικογένεια, στα μπάνια σας, στην χαρά του καλοκαιριού και μην ξεχνάτε να διαβάζετε βιβλία, γιατί μέχρι να ξαναβρεθούμε θα ήθελα να θυμάστε πως όλα τα άλλα είναι λογοτεχνία. Γεια σας.

0: questo programma.
1: Ora Independe. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη δεύτερη κρίσιμη ημέρα της Συνόδου των G7 που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Εβιάν της Γαλλίας, ενώ έστειλε μήνυμα προς τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να επιδείξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα απέναντι στο Λίβανο. Έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία μας με το Ιράν, θα πρέπει να είναι επιτυχής, πηγαίνει σε ένα δεύτερο στάδιο το οποίο πιστεύω ότι θα είναι ευκολότερο, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι ο βασικός στόχος της συμφωνίας είναι να αποκλειστεί οριστικά το ενδεχόμενο απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν, επισημένοντας ότι ποτέ δεν τον ένοιαζε η αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι μέχρι την Παρασκευή, η μέρα κατά την οποία προγραμματίζεται η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν, τα στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτά. Ικανοποιημένος δηλώνει από τα αποτελέσματα της συνόδου της G7, στην οποία είχε προσκληθεί να είναι παρόν ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευχαριστώντας τους ηγέτες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις ιδέες τους σχετικά με το πώς να υποχρεώσουν τη Ρωσία να επιτύχει ειρήνη. Οι προτεραιότητες είναι σαφείς: αύξηση του αριθμού των πυράβλων αεράμινας, χορήγηση αδειών για την παραγωγή τους, εφαρμογή προγράμματος χειμερινής βοήθειας και εντατικοποίηση της πίεσης στη Ρωσία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram. Με ισχυρή πλειοψηφία, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα στο Στρασβούργο τα δύο νομοθετικά κείμενα που υλοποιούν τις δασμολογικές δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών του Αυγούστου 2025. Η κύρια πρόταση κανονισμού που καταργεί τους δασμούς σε όλα τα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και παρέχει προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά για ευρύ φάσμα θαλασσινών και γεωργικών προϊόντων των Ηνωμένων Πολιτειών, εκρήθηκε με 440 ψήφους υπέρ, 152 κατά και 50 αποχές. Η δεύτερη πρόταση κανονισμού που αφορά στην παράταση της αναστολής δασμών στις εισαγωγές αστακού υπερψηφίστηκε με 444 υπέρ, 152 κατά και 54 αποχές, σύμφωνα με το επίσημο δελτίο τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στα παραπολιτικά FM. Σε αίτηση ένταξης, ανέφερε, έχουν προχωρήσει 14.000 δανειολήπτες. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, το οποίο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη μέχρι 100.000 ευρώ. Το νομοσχέδιο φέρνει τη θέσπιση πλαφών στο κόστος δανεισμού, με το συνολικό ποσό που καλείται να επιστρέψει ο δανειολήπτης να μην ξεπερνά το 75% της αρχικής οφειλής. Από τις 20 Νοεμβρίου η εφαρμογή των ρυθμίσεων χωρίς αναδρομική ισχύ. Στις 18 Ιουνίου αρχίζει η συζήτηση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης εισοδημάτων που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Στα νέα μέτρα προβλέπονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις οφειλών, καταβολή έως 72 δόσεων για χρέη προς εφορία και εύκα, αυξήσεις μισθών, ενίσχυσης εισοδήματος και συνταξιούχων, έκτακτο επίδομα παιδιού και αυστηριοποίηση του πλαισίου για τυχερά παιχνίδια. Είμαστε το μόνο κόμμα που έθεσε ως στόχο την ανάκαμψη της παραγωγικότητας της εργασίας από το 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και τις τελευταίες θέσεις όπου βρίσκεται σήμερα στο 75% μέχρι τις αρχές της επόμενης δεκαετίας, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών του ΣΕΒ. Εγγυώμαι, πρόσθεσε, ότι μια αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει νέους δρόμους για την παραγωγή, την καινοτομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ισχυρούς θεσμούς. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Την άμεση συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος ζήτησε ο Παύλος Πολάκης, προκειμένου να αποφασίσει για την περαιτέρω πορεία του από τη στιγμή που δεν παίρνει σάρκα και οστά η συνεργασία με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο βουλευτής Χανίων έκανε λόγο για πρωτοφανέστα πολιτικά χρονικά γεγονός να υπάρχει απόφαση κεντρικής επιτροπής ενός κόμματος που να λέει ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα και σημειώνει ότι στη χθεσινή του συνέντευξη στο ραδιοσταθμό στο Κόκκινο ο Σοκράτης Φάμελος επανέλαβε τα ίδια όπως είπε ακαταλαβίστικα πράγματα. Δεν έγιναν δεκτές από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Επίσης δεν έγινε δεκτή η δήλωση του Σωματείου Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Αντιθέτως, δεκτή έγινε η δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου και οι δηλώσεις που έγιναν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής των emails ψηφοφόρων απόδημου ελληνισμού στις ευρωεκλογές του 2024 εισηγήθηκε στους δικαστές η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας. Στις φυλακές Κορυδαλλού και στην ειδική πτέρυγα κράτησης επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε επιτρέψει την αποφυλάκησή του. Σε επαόριστον αργία τέθηκε με απόφαση του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής ο Μητροπολίτης Πτολεμαίδος της Άνω Αιγύπτου Παντελεήμων. Συνελήφθη για άσεμνες πράξεις προσπεραστικού στα Πετράλωνα. Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων, ενίσχυση οικογενειών και στήριξη του ορεινού τουρισμού προβλέπονται στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία άνω του 67% και σε οικογένειες με άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει μέσα στον Αύγουστο. Ο καιρός. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο θα έχουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 18 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αύριο λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
0: Σπάσε τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: ζέστη.
1: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
0: Κουφόμπραση. Λιοπύρι. Κάψον.
2: Έτσι ακριβώς. Τραγουδάρα ρε φίλε, έτσι μου λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης με το καλησπέρα σας και πάρα πάρα πολύ χαίρομαι και φίλε Δημήτρη σε ευχαριστώ που με ακούς. Ο Δημήτρης συνήθως οδηγεί αυτή τη στιγμή, πηγαίνει στην εργασία του, πηγαίνει τώρα νομίζω ξεκινάει, δεν νομίζω ότι επιστρέφεις, νομίζω ότι τώρα ξεκινάς. Αυτή τη στιγμή Δημήτρη μου είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα του τέστην, βαίνουμε καλώς. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι, ήταν η τραγουδάρα όπως είπε ο φίλος μου ο Δημήτρης, ο Chris Rea και Sweet Summer Day, διότι αλήθεια είναι μια όμορφη καλοκαιρινή, ζεστή ημέρα και σας θέλουμε όλους εδώ να σας δροσίσουμε και να περάσουμε όμορφα εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ με την εκπομπάκλα μας. Άκου να δεις κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνος Μανουσάκης, οποία η έκπληξη στην τεχνική υποστήριξη. Τρίτη σήμερα, 16 του Ιούνιου, στα 14 λεπτά μετά τις 5, 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Σας είπαμε για την κίνηση, βαίνουμε καλώς. Σήμερα λέει γιορτάζει τυχερή και ο τείχων. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια. Αν έχει τύχη, διάβαινε και ριζικό περπάτα. Φυσικά την καλησπέρα μου να στείλω και στη Στέλλα και στην Ατάσα, το Fan Club. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων και είναι η ημέρα, αξίζει να το πω αυτό, σαν σήμερα το 1963, η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε γυναίκες. Τα πάντα όλα. Δεν ξέρω για τους άντρες, δεν είμαι και τόσο σίγουρη. Τέλος πάντων, μην ξεκινάμε έτσι. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228. Για να μας πείτε οτιδήποτε θέλετε. Θέλουμε και παραγγελιές από τραγούδια, θέλουμε και φωτογραφίες, θέλουμε έτσι τη θετική σας ενέργεια, το χαμόγελό σας, μια ραδιοφωνική αγκαλιά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Μείνετε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Θα συνεχίσουμε με Sexy Think, Sexy Τρίτη και φύγαμε.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Να δείτε τον 102.3 απόγευμα, καλοκαιρινό απογευματάκι Τρίτης, 16 του Ιούνιου. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στην όμορφη παρέα μας. Έλα, λέει, κλείσε, θα σε πάρω εγώ μετά. Πότε μετά? Μετά το Μουντιάλ. Εννοεί μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, διότι είμαστε σε εξέλιξη και να πούμε φυσικά ότι το Παγκόσμιο και η Μεγάλη Γιορτή του Ποδοσφαίρου εννοείται ότι βρίσκεται στην ΕΡΤ, ΕΡΤ 2 Sport, ΕΡΤ 1 και φυσικά την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤΦΛΙΞ. Χαρά σε Ευαγγέλια για όλους εσάς τους λάτρεις της στρογγυλής θεάς, εννοώ του ποδοσφαίρου. Και φυσικά αν κάνετε αναζήτηση στο Google θα δείτε ότι το Doodle της Google εννοείται ότι είναι αφιερωμένο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Λοιπόν, δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Πάμε να δούμε το του καιρού μας. Ζέστη, λέει, με απογευματινές μπόρες τις επόμενες εβδομάδες. Τα έφυγε ο μετεωρολόγος ο Θεοδόρος Κολυδάς. Προχώρησε λοιπόν σε μια εκτίμηση για τον καιρό που αναμένεται στη χώρα μας κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 εβδομάδων. Και σύμφωνα με την ανάλυση του, οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται κοντά ή ελαφρώς πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με τον καιρό να είναι γενικά ζεστός, χωρίς όμως να παρατηρούνται ακραίες συνθήκες. Το ίδιο μήκος κύματος και ο κλέαρχος Μαρουσάκης και ο ίδιος μας αναφέρει ότι θα έχουμε καλοκαιρινές θερμοκρασίες, κάποια τοπικά φαινόμενα αστάθειας, κυρίως την Τετάρτη και την Πέμπτη. Η αστάθεια θα επεκταθεί στο μεγαλύτερο μέρος της υπηρωτικής Ελλάδας. Οι πρώτες καταιγίδες, αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη, θα αναπτυχθούν σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης και στη συνέχεια θα επηρεάσουν περιοχές χαμηλότερου υψόμετρου, φτάνοντας έως και τη Θεσσαλία και το εσωτερικό της Πελοποννήσου. Σήμερα στην όμορφη πόλη μας, ας λέμε όμορφη, τι να κάνουμε, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 34. 4 βαθμοί Κελσίου, έχουμε αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και για αύριο Τετάρτη αυτή η αστάθεια ενδέχεται να μας επηρεάσει και εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη, διότι βλέπω μία σταγόνα εδώ στην κρυστάλλινη σφαίρα μου, του τεστ είναι ενδεχομένως να έχουμε κάποιες απογευματινές μπόρες και καταιγίδες, ενδεχομένως να πάρετε μία μικρή ομπρελίτσα μαζί σας, αλλά είναι καλοκαιρινή η μπόρα, οπότε περνάει εύκολα, αλλά άμα σας βρει εκείνη τη στιγμή έξω, εμείς σας λέμε να πάρετε και μία ομπρελίτσα. Πέφτει και λίγο η θερμοκρασία, δεν το λες κακό αυτό, δεν χρειάζεται από τώρα να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, 20 με 27 βαθμούς Κελσίου. Αλλά την Πέμπτη ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία και δεν βλέπω φαινόμενα αστάθειας. Αυτά για τον καιρό μας. Βαίνουμε και καλώς στους δρόμους. Σας θέλουμε όλους εδώ. 2-3-13-3-3-8-4-20 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά τα μηνύματά σας τα θέλουμε στο Viber στο 6-9-30-078-228. Νάντι και στην παρέα Doobie Brothers.

Δεν φταίει η ζέστη, λέει παιδιά. Η δουλειά μας φταίει. Στις παραλίες δεν γκρινιάζει κανείς. Όλο και κάποιος γκρινιάζει και στις παραλίες, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είμαστε 3η 16 του Ιούνιου. Ελπίζουμε να είναι μια ήσυχη ημέρα. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε τη ζέστη μας, 28 βαθμούς Κελσίου. Δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τουλάχιστον την στιγμή προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Εννοείται ότι ακόμα σκεφτόμαστε τη χθεσινή μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στον ιδιοκτήτη συνεργείου αυτοκινήτων που βρισκόταν στην Ευζώνο, και διαβάζω ότι έμπρακτα στο πλευρό του ιδιοκτήτη του συνεργείου αυτοκινήτων που καταστράφηκε από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες, στέκεται και ο κινηματογράφος Απόλλων και με ανάρτησή του γνωστοποίησε ότι διοργανώνει έκτακτη προβολή αλληλεγγύης της ταινίας Περσέπολης αυτή την 5η 18 Ιουνίου, με όλα τα έσοδα να διατίθενται στον ιδιοκτήτη του συνεργείου που κάηκε ολοσχερός χθες το απόγευμα Δευτέρας στη Συμβολή Οδών Ευζώνων και Σπάρτης. Θα μείνω λίγο στα του κινηματογράφου, διότι η ταινία που αφορά τη ζωή και το έργο του Michael Jackson, το Michael, ξεπέρασε και τον Bohemian Rhapsody στο παγκόσμιο box office. Μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία. Η ταινία λοιπόν για τη ζωή του Michael Jackson με πρωταγωνιστή τον Τζαφάρ Jackson, ανιψιό του Michael Jackson, έχει φτάσει τα 911,9 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως από τα 358,6 εκατομμύρια προέρχονται από την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και τα 553,3 εκατομμύρια από τις διεθνείς αγορές. Ενώ σου λέει, αν κυκλοφορήσει και στην Ιαπωνία, το Michael θα μπορούσε πλέον να πλησιάσει ακόμα και το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Οπότε γίνεται ένας χαμούλης με αυτή την ταινία, την οποία ομολογουμένως ακόμα δεν την έχω δει, αλλά με Μικέλ Γιάσον, Μιχαλάκη Τζάκσον, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εισερχόμαστε στην επόμενη φάση της συμφωνίας με το Ιράν, τόνισε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Η Χεσμπολά δήλωσε ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν ότι η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από 80 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Οι ηγέτες της ομάδας της G7 γνωστοποίησαν την κοινή βούλησή τους να ενισχύσουν την πίεση προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μεταξύ άλλων αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Λαμφών στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 29 Ιουνίου. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου δύο παιδιά έπειτα από τραυματισμό με πατίνια. Το δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού πήρε εκ νέου σήμερα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έπειτα από 26 μέρες μετά την αποφυλάκησή του. Από σήμερα μέχρι τις 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Και από τους Doobie Brothers πήγαμε στους Blues Brothers, διότι σαν σήμερα το 1980 η ταινία The Blues Brothers με πρωταγωνιστές τον John Belushi και Dan Aykroyd κάνει πρεμιέρα στο Σικάγο του Illinois στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και μάλιστα στην ταινία εμφανίζονται και άλλοι καλλιτέχνες όπως η Aretha Franklin, James Brown και Ray Charles. Πάρα πολύ ωραία. Everybody needs somebody. Και εμείς σας χρειαζόμαστε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Να καλησπερίσω την Αθηνά, την όμορφη την Αθηνά που βρίσκεται στην παρέα μας. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Και εκεί που σας λέγαμε ότι ναι, είναι μια sweet summer day και ότι δεν είχαμε κίνηση, μια ανανέωση έκανα στην κίνηση και τελικά κοκκίνησε το σύμπαν του τέστην. Αυτή τη στιγμή έχει κίνηση και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στον περιφερειακό. Κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά, είμαστε στα κόκκινα, από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και την Τούμπα. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Λοιπόν, να πούμε και ξανά καλά αποτελέσματα και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν τον αγώνα τους με τις Πανελλήνιες 2026. Από σήμερα, λοιπόν, Τρίτη, 16 Ιουνίου, είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας μέσω της ιστοσελίδας smsresults.minedu.gov.gr. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, αλλά και των επαγγελματικών έχουν τη δυνατότητα να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, ώστε να λάβουν SMS με τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους. Αυτή η υπηρεσία θα επιτρέψει στους υποψηφίους να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τους σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και για τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο εισάγονται. Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι και την επόμενη Τρίτη, 23 του Ιούνιου. Και από Doobie Brothers, Blues Brothers, θα συνεχίσουμε με Isley Brothers, διότι σαν σήμερα το 1962. Κυκλοφορούν το τραγούδι Twist and Shout. Θα φτάσει μέχρι τη δεύτερη θέση των R&B charts της Αμερικής. Τα επόμενα χρόνια έχει διασκευαστεί και από άλλους καλλιτέχνες όπως η Beatles, η Mama, η Papa. Και πάμε τώρα Twist and Shout.

You're the one that I want, λέει τέλεια η επιλογή των ασμάτων και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να καλησπέρισω και στην παρέα μας τον φίλο μου τον Σταύρο που μας ακούει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να στείλω ήδη την καλησπέρα μου και στη Δράμα που ξέρουμε ότι μας ακούτε και στην Καβάλα και στη Λάρισα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα Τριτούλας, καλοκαιρινό απόγευμα Τρίτης, 16 του Ιούνιου, με την κίνησή του στους δρόμους της πόλης όπως σας λέγαμε και νωρίτερα και ακούσαμε Grills. Grills, όχι, όχι. Κατάλαβες Κωνσταντίνε, το φαγητό είναι πάλι το μυαλό μου. Αντί να πω γκριζ, είπα γκριλ. Ξέρεις τώρα, ψισταριά, γκριλ κτλ. Όχι, ακούσαμε γκριζ γιατί σαν σήμερα το 1978 η μεταφορά του musical Grease στη μεγάλη οθόνη κάνει πρεμιέρα στην Αμερική, φυσικά με πρωταγωνιστές τους υπέρλαμβρους Τζον Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον Τζον. Πάρα πολύ ωραία. Και από το soundtrack αυτής της ταινίας αναδείχθηκαν δύο συγκλάκια, το Grease και φυσικά το You Are The One That I Want με τις φωνές και των δύο πρωταγωνιστών. Πάμε σε κάτι όμορφο που θα συμβεί εκεί στη γειτονιά μου στο πάρκο της Νέας Ελβετίας αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα Χαριλιώτικα 2026 επιστρέφουν στο πάρκο Νέας Ελβετίας. Πρόκειται για μια διήμερη γιορτή με ελεύθερη είσοδο και στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής δημιουργίας, της παράδοσης και της συμμετοχής των τοπικών συλλόγων. Αναλυτικά λοιπόν στην ανακοίνωση του ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναφέρει ότι αυτό το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Θέατρο Πάρκου της Νέας Ελβετίας θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση που θα λάβει χώρα δύο ημέρες από τις 7.30 έως τις 11 με τη συμμετοχή χορευτικών ομάδων, πολιτιστικών συλλόγων από τη Θεσσαλονίκη, από άλλες περιοχές της Ελλάδος αλλά και από το εξωτερικό και στόχος φυσικά αυτής της διοργάνωσης, αναφέρομαι στα Χαριλιώτικα 2026,

Ο οποίος James Honeyman Scott, ο οποίος υπήρξε ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των Pretenders, με τους οποίους φυσικά γνώρισε επιτυχία κυρίως τη δεκαετία των 80s, με τραγούδια όπως αυτό που ακούμε, Middle of the Road, μιας και μιλάμε και για κίνηση και για δρόμους και τα σχετικά. Θέλουμε τα μηνύματά σας, 6930 στο Viber 078 228.

0: Middle of the road, Pretenders. Μια και μιλάμε για δρόμο, καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή στην Εγνατία είμαστε στα κόκκινα. Δεν ξέρω τι φτιάχνει αυτή τη στιγμή ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης στο στούντιο 4 στην ΕΡΤ 1, αλλά θέλω να το φάω. Σε κάθε περίπτωση βλέπω έχει και ξηρούς καρπούς, φαίνεται ότι έχει και φρουτάκι από πάνω έτσι πασαλιμένο.
1: Τάκι.
0: Φρουτάκι, ναι.
1: Τάκι.
0: Τάκι, φρουτάκι. Ναι. Ναι, φρούτο.
1: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Η αλήθεια αυτή είναι.
2: Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Όχι, ούτε εγώ.
1: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
0: Α, όχι.
1: Έφαγα πολύ πεπόνι.
0: Έτσι ακριβώς. Όχι, και εγώ δεν σκέφτομαι το κορίτσι μου, το αγόρι μου. Σκέφτομαι ότι πρέπει να κάνω δίαιτα και δεν την κάνω. Βέβαια, χθες, Κωνσταντίνε Μανουσάκη, έκανα γεμιστά ορφανά. Να τα λέμε αυτά. Δεν έβαλα σταφίδες και κουκουνάρι, αλλά ορφανά. Όχι με κοιμά, γιατί αυτά που μυρίζουν σαν ελληνικό καλοκαίρι μεταξύ μας τώρα είναι τα γεμιστά, τα ορφανά. Όχι με κοιμά. Να τα λέμε αυτά. Θα μείνω λίγο στα γαστρονομικά, διότι το φεστιβάλ Μπλε Καβουριού έρχεται για 5η χρονιά στη Θεσσαλονίκη, αυτή την 5η, 18 Ιουνίου, με το ραντεβού να δίνεται στις

ομπρέλες στη Νέα Παραλία με δωρεάν μοναδικά street food πιάτα με καβουρόψυχα για όλους. Καντίνες δηλαδή θα δείτε στη Νέα Παραλία, δωρεάν street food με εκλεκτά τρόφιμα. Για ακόμα μία χρονιά γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας με το φεστιβάλ Μπλε Καβουριού. Πέμπτη λοιπόν, 18 του Ιούνιου, δίνουμε ξανά ραντεβού στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία για μία μοναδική γαστρονομική εμπειρία. Θα δείτε καντίνες, θα δείτε street foodιές και γενικότερα όμορφα πράγματα από αυτά που μας αρέσουν εμάς τουλάχιστον. Θα αλλάξουμε λίγο μουσική ρότα, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1997 κυκλοφορεί από τους Βρετανούς Radiohead ένα από τα πιο σημαντικά ροκ άλμπουμ της δεκαετίας των 90, το OK Computer. Είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, θα φτάσει μέχρι την πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts, θα κάνει τον ντεμπούτο του στο Billboard 200 στην 21η θέση και μάλιστα στην 40η τελετή απονομής των Grammy Awards το 1998 θα κερδίσει το βραβείο Best Alternative Music Performance. Αυτό είναι το No Surprises.

Όσο περνάει ο καιρός, δεν μ' αρέσουν οι εκπλήξεις. Όσο ήμουν μικρή, μ' αρέσουν. Πλέον δεν μ' αρέσουν. Γιατί συνήθως, όμως, ακούς κάτι, δεν είναι και πολύ καλό μεταξύ μας τώρα. Και μεταξύ μας επίσης, δεν ξέρω πού σας βρίσκουμε, στο σπίτι, στην εργασία, στην επιστροφή, στο αυτοκίνητο. Καλά σχετικά τα πράγματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, αν είσαι στην παραλία, κάντε και μια βουτιά για μας. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή σκέφτομαι τα ορφανά γεμιστά που έκανα χθες και ανυπομονώ να πάω να τα φάω. Θα σας έχω τρελάνει, το ξέρω με το φαγητό, αλλά είναι η ώρα τέτοια που μας πιάνει λίγο μία πείνα. Αλλά προλαβαίνετε όσοι μας ακούτε και ιδιαίτερα στο Δήμο Ρεοκάστρου να σας πάμε σε κάτι πάλι όμορφο που θα συμβεί σήμερα 3η 16 του Ιούνιου. Μία ξεχωριστή και ιδιαίτερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στον 6ο παιδικό σταθμό Μελισσοχωρίου. Παιδιά και γονείς θα δημιουργήσουν μαζί τον λαχανόκηπο του παιδικού σταθμού με αρωματικά φυτά, με λουλούδια, με λαχανικά εποχής, μιας και μιλούσα και για γεμιστά που έχουν όλο το καλοκαίρι μέσα τους, ιδιαίτερα με ντοματούλες, με πιπεριές, με κολοκυθάκια, με μελιτζάνα, μα θες βάζεις και μια πατατούλα έτσι για να τραβήξεις τα υγρά. Η δράση είναι προγραμματισμένη για τις 7 σήμερα το απόγευμα και δίνει την ευκαιρία στους γονείς να μοιραστούν οικογενειακές στιγμές χαράς και δημιουργίας, ενώ μέσα από αυτή τη δράση τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη φύση και ανακαλύπτουν τον κύκλο της ζωής των φυτών από το σπόρο μέχρι τη συγκομιδή. Επίσης, υιοθετούν υγιεινές συνήθειες, συνδέονται θετικά με τα φρούτα, με τα λαχανικά που το καλοκαίρι έχουν την τιμητική τους, ενισχύοντας τη σωστή διατροφή, τα παιδιά μας και τα μάτια μας, και αναπτύσσουν αυτό που όλοι πρέπει να αναπτύσσουμε, οικολογική συνείδηση, και φυσικά καλλιεργούν έτσι και τη συνεργασία. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα στο Δήμο Ρεοκάστρου με παιδιά και γονείς να δημιουργούν λαχανόκηπο στον 6ο παιδικό σταθμό Μελισσοχωρίου. Στις 7 η ώρα το απόγευμα. Γι' αυτό σας το λέμε και από τώρα. Λοιπόν, και επειδή λίγο μαλακώσαμε και ηρεμήσαμε με τους Radiohead, λέμε λίγο τώρα έτσι να σας τσιτώσουμε με Metallica. Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1996 η Metallica και το 6ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Load βρίσκονται στην κορυφή των Βρετανικών Album Charts, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Να το, άρχισε το headbanging. Θα κλείσουμε με Metallica, έτσι είπαμε λίγο να σας τσιτώσουμε μέχρι τις 6 και μετά τις 6 θα ηρεμήσουμε πάλι, διότι θα ακούσουμε Νίκο Παπαζόγλου, ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε και πολλά άλλα. Μείνετε στην παρέα μας.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι ηγέτες της ομάδας G7 που συνήλθαν στο Εβιάν της Γαλλίας, παρουσία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποίησαν την κοινή βούλησή τους να ενισχύσουν την πίεση επί της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε από την πλευρά του ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την επίτευξη αυτού του στόχου. Για να ενισχύσουν την πίεση επί του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν, οι ηγέτες των χωρών της G7 συμφωνούν για την επιβολή νέων κυρώσεων στο τομέα των υδρογονανθράκων. Ικανοποιημένος δήλωσε από τα αποτελέσματα της συνόδου στην οποία είχε προσκληθεί να είναι παρόν ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι προτεραιότητες είναι σαφείς: αύξηση του αριθμού των πυράβλων αεράμινας, χορήγηση αδειών για την παραγωγή τους, εφαρμογή ενός προγράμματος χειμερινής βοήθειας και εντατικοποίηση της πίεσης στη Ρωσία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram. Νέες δηλώσεις έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, από το Εβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7 για την προκαταρτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών-Ιράν. Όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, το στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό μέχρι την Παρασκευή, ενώ ανακοίνωσε ότι θα δημοσιοποιήσει το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν σε επίσημη παρουσίαση τις προσεχείς ημέρες. Ταυτόχρονα ανέφερε ότι αναμένει η επόμενη φάση της συμφωνίας να προχωρήσει πολύ γρήγορα και υπογράμμισε ότι το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει ξεκάθαρα ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Τέλος, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θα αποστείλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Κογκρέσο. Παράλληλα, η Χεσμπολά δήλωσε ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν ότι η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρωί το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς στην Κύπρο που αποδίδει ποινικές ευθύνες σε 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανάμεσά τους και ο τέος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Αφορμή για να ξεκινήσει η έρευνα ήταν το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Ντρουσιώτη. Ο κύριος Αναστασιάδης, σύμφωνα με το πόρισμα, κατηγορείται μεταξύ άλλων για εμπορία επηρεασμού και κατάχρηση εξουσίας σε βαθμό κακουργήματος. Από την πλευρά του, ο κύριος Αναστασιάδης αρνείται κατηγορηματικά τα αποδιδόμενα αδικήματα, ζητώντας την εξαίρεση από την εποπτεία των ερευνών του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στα Παραπολιτικά FM. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, το οποίο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη μέχρι 100.000 ευρώ. Το νομοσχέδιο φέρνει τη θέσπιση πλαφών στο κόστος δανεισμού, με το συνολικό ποσό που καλείται να επιστρέψει ο δανειολήπτης να μην ξεπερνά το 75% της αρχικής οφειλής. Από τις 20 Νοεμβρίου, η εφαρμογή των ρυθμίσεων χωρίς αναδρομική ισχύ. Στις 18 Ιουνίου αρχίζει η συζήτηση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της ενίσχυσης εισοδημάτων που κατατέθηκε χτες στη Βουλή. Στα νέα μέτρα προβλέπονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις οφειλών, καταβολή έως 72 δόσεων για χρέη προς εφορία και εύκα, αυξήσεις μισθών, ενισχύσεις εισοδήματος και συνταξιούχων, έκτακτο επίδομα παιδιού και αυστηριοποίηση του πλαισίου για τυχερά παιχνίδια. Σημαντικό διοικητικό πρόστιμο επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς στην Πύρκο ΑΕΒΕ έπειτα από ελέγχους που διαπίστωσαν υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους σε δεκάδες προϊόντα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ελέγχου, η εταιρεία φέρεται να υπερεύει το προβλεπόμενο περιθώριο κέρδους σε συνολικά 33 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των σοκολατοειδών. Για την παράβαση επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 300.339 ευρώ. Δεν έγιναν δεκτές από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισανς οι δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Επίσης δεν έγινε δεκτή η δήλωση του Σωματείου Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Αντιθέτως, δεκτή έγινε η δήλωση του ελληνικού δημοσίου και οι δηλώσεις που έγιναν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά 3 από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους. Ανακατατάξει στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος ο Κράτης Φάμελος, στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Νίκος Παπάς πάβει να είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και στη θέση του τοποθετούνται οι Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας. Ταυτόχρονα χωρίζουν και οι δρόμοι του Κώστα Ζαχαριάδη με το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς με συνενετικές διαδικασίες πάβει να είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Τη θέση του καταλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης. Από αύριο μέχρι και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή παράλληλο μηχανογραφικό να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Ο καιρός. Στη Μακεδονία και στη Θράκη αύριο θα έχουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 18 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
0: Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία. Άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Ώρα έναρξης 9.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου, ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και το σόλο της κιθάρας, τέλειο, τέλειο, τέλειο, τέλειο και ροκ. Νίκος Παπάζογλου, στη ρογμή του χρόνου, μας το ζητήσατε. Εμείς είπαμε, χατήρι δεν χαλάμε. Όλα άκου να δεις, εδώ στο άκου να δεις, ακούς τα πάντα όλα. Ελάτε στην παρέα μας αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα της Τρίτης, 16 του Ιούνιου. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 6. 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Έχουμε λίγη κινησούλα εφημοτυπικά τέτοια ώρα εκεί γύρω από τα δικαστήρια. Λίγο πάει να φορτώσει ξανά η περιφερειακή κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά. Αρχής γενομένης, λέω, η αποπηλαία, ίσως λίγο μέχρι την Τούμπα να υπάρχει ένα σχετικό θεματάκι. Αποστάσεις ασφαλείας 102 στα ραδιοφωνά σας και ελάτε στην παρέα μας. Θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι? Στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber 6930 078 228. Δεν θέλετε να ακούσετε τραγούδι, θέλετε να μας πείτε μια καλησπέρα? Εννοείται. Θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο 2313-338-420. Λοιπόν, στη δεύτερη θέση του top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε, γιατί είπαμε εκεί στην πρώτη θέση, κατσικωμένη Taylor Swift, η οποία ήταν και η νεότερη καλλιτέχνηδα, η οποία εντάχθηκε στο Songwriters Hall of Fame. Πάρα πολύ ωραία. Είπαμε, αυτή η κοπέλα, δεν ξέρω, πραγματικά έχει άστρο. Αλλά στη δεύτερη θέση είναι, πώς τον είπες πριν, Άρης Μάρς, Μάρς Μπρούνο Άρης. Bruno Mars. I just might, χορευτικός, ο Bruno ο Άρης. Α, μπράβο, αυτό ακριβώς. Και αργότερα επίσης χορευτικό κομμάτι από David Guetta, ολόφρεσκο, Sparta Ride.

υπέροχο τραγούδι. David Guetta και Daddy Swims, αγαπημένος. Gone, gone, gone. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ, απόγευμα Τρίτης, 16 του Ιούνιου. Πάω στο viral βίντεο της ημέρας. Ένα εκπληκτικό βίντεο μας έρχεται από το μετρό Συντάγματος, εκεί στην Αθήνα. Νεαρή κάθισε στο πιάνο και μία μικρή χορεύτρια, γιατί το είδα, ξεκίνησε έτσι να χορεύει στους ρυθμούς και στη μελωδία που έπαιζε στο πιάνο. Υπερταλαντούχα αυτή η νεαρή η οποία κάθισε. Σου λέει, υπολογίζεται ότι περίπου 100 άνθρωποι την ημέρα κάθονται εκεί στο πιάνο, στο μετρό Συντάγματος, το οποίο έχει μεταμορφωθεί σε σημείο συνάντησης της πόλης, όπου μουσικοί κάνουν μια μικρή παύση από την καθημερινότητα. Δείτε το αυτό το βίντεο, αξίζει. Και ξαφνικά εκεί που παίζει πιάνο έρχεται και μια μικρή χορεύτρια και αρχίζει και χορεύει. Και εγώ όποτε πάω στο εξωτερικό, η αλήθεια είναι, θα και εδώ πιάνω, εννοείται ότι θα παίξω, αλλά δεν έχω γίνει viral ακόμα, δεν ξέρω. Κάποια στιγμή ευελπιστώ. Θα μείνω λίγο στην Αθήνα, διότι η Αθήνα, είμαστε λίγο παραπονεμένοι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχει φιλοξενήσει πολλές δυνατές μουσικές βραδιές, όμως κάποιες εμφανίσεις ξεχωρίζουν, σου λέει, ήδη πριν λάβουν χώρα. Μία από αυτές είναι και η άφιξη του Γιούγκελ στο Θέατρο Βράχων στις 26 Ιουνίου για μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές εμφανίσεις του μέσα στη χρονιά. Ο Γάλλος DJ και παραγωγός βρίσκεται σήμερα ανάμεσα στα πιο επιδραστικά ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής, με περισσότερους από 22 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές, πάνω από 10 δισεκατομμύρια streams. Ο χαρακτηριστικός του ήχος, ο οποίος συνδυάζει afro, latin, house στοιχεία, έχει κατακτήσει, σου λέει, και clubs και festivals και playlists σε όλο τον κόσμο, ενώ τα κομμάτια του, όπως είναι και το Bam Bam, έχουν εξελιχθεί σε απόλυτα dance floor anthems. Έρχεται λοιπόν στο Θέατρο Βράχων. Το Θέατρο Βράχων θα φιλοξενήσει μια παραγωγή με ειδικά σχεδιασμένη σκηνή, εντυπωσιακά οπτικά εφέ, μια ατμόσφαιρα που υπόσχεται, αν μη τι άλλο, να παρασύρει το κοινό από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Άλλωστε, όσοι ξέρουν τον Γιούγκελ γνωρίζουν ότι η δύναμή του δεν βρίσκεται μόνο στις επιτυχίες του, αλλά και στο γεγονός ότι αλληλεπιδρά με το κοινό. Οπότε κρατήστε το και αυτό και πάμε να ακούσουμε γι' αυτό τον λόγο Γιούγκελ για τη συνέχεια, το οποίο είναι απόλυτα καλοκαιρινό. Τώρα δηλαδή σκέψω ότι είσαι σε ένα beach club, ξέρω εγώ, beach bar ή τέλος πάντων στην παραλία και έχεις βάλει αυτό το τραγουδάκι και βλέπεις τον ορίζοντα και ετοιμάζεις να κάνεις τη βουτιά σου και λες, άντε να τελειώσει το τραγούδι και μετά θα κάνω τη βουτιά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το στενό του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτό μέχρι την Παρασκευή, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Βούληση των G7 να ενισχύσουν την πίεση προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πλαφών στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού πήρε εκ νέου σήμερα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ασκήθηκε σε βάρος 63χρονου που κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά ένα 8χρονο κορίτσι. Από σήμερα μέχρι τις 30 Ιουνίου η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα, ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειραιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη. Yeah!

Μαζί Ζαμ είναι φυσικά τραγούδια από τον Άγγλο τραγουδιστή τραγουδοποιό Ed Sheeran, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2025. Ήταν μάλιστα το κύριο single από το 8ο στούντιο άλμπουμ του, το Play. Άκου να δεις τώρα, ο Ed Sheeran ανακοίνωσε την πάυση του από τη μουσική για να κάνει, λέει, λίγο τον μπαμπά. Και μ' αρέσει που όποτε διαβάζω μία είδηση, εννοείται ότι μπαίνω στα σχόλια για να δω, ξέρετε, τι σχολιάζει ο κόσμος και γράφουν από κάτω επιτέλους. Γιατί ρε παιδιά, ωραίος είναι ο Ed Sheeran. Ο 35χρονος λοιπόν τραγουδιστής, κατά τη διάρκεια της πρώτης συναυλίας της περιοδίας του στη Βόρεια Αμερική, στην Αριζόνα, δήλωσε στους θεατές του ότι ενδέχεται να μην τον δουν για κάποιο διάστημα μετά το τέλος του τουρ, αποκαλύπτοντας ότι σκοπεύει να αποσυρθεί προσωρινά από τη μουσική για να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του. Είπε χαρακτηριστικά ο Ed Sheeran: αυτή θα είναι η τελευταία φορά μας απειλής. Που είμαι εδώ, λέει, για λίγο. Μπορεί να κάνω ένα διάλειμμα όταν τελειώσει η περιοδία, να κάνω, λέει, τον μπαμπά για κάποιο καιρό. Και αν δεν σας δω για λίγο, σας αγαπώ και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Αξίζει να σημειώσω ότι ο Ed Sheeran είναι πατέρας δύο παιδιών, τα οποία έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του, την Τζέρι Σίμπορν, με την οποία είναι παντρεμένος από το 2019. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά, διότι όταν το διάβασα, εγώ έχω θυμηθεί ότι ήθελε ξανά να κάνει ένα διαλυματάκι από τη μουσική για να κάνει τον μπαμπά. Δεν είναι η πρώτη φορά, διότι έχει αποσυρθεί ξανά στο παρελθόν, πάλι για τους ίδιους λόγους, για την οικογένειά του. Και καλά κάνει. Και δεν νομίζω ότι μεταξύ μας έχει και κάποιο πρόβλημα οικονομικό. Λοιπόν, στα χρηστικά νέα της ημέρας, να σας πούμε ότι η παράταση 7 ημερών έλαβε η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα, η οποία έλυγε χθες Δευτέρα 15 Ιουνίου, και η νέα προθεσμία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό και την υποβολή της σχετικής δήλωσης στην πλατφόρμα Ακαθάριστα κτλ. Λήγει τελικά στις 22 του Ιούνιου, δηλαδή την άλλη Δευτέρα. Η υποχρέωση εννοείται διατήρηση της καθαριότητας, δεν σταματά με την υποβολή της δήλωσης, αλλά ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου έως και τα τέλη του Οκτώβρη 2026. Σας στέλνουμε στην παρέα μας 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του, πολύ χορευτική, dance επιτυχία που λέμε και στα ελληνικά. Αυτή είναι η Σάους και αυτό είναι το Love Tonight. Το αφιερώνω στο φίλο μου τον Δημήτρη.

0: Περιμένω το «Α» για να ξεκινήσω να μιλάω. Αυτό περίμενα. Λοιπόν, φορέθηκε πάρα πολύ πέρυσι το καλοκαίρι. Θα φορεθεί και φέτος, καλοκαιράκι 2026, διότι ως γνωστό ρίχνουμε το χορό μας καθημερινά. Εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3 και αυτό το απογευματόβραδο Τρίτης 16 του Ιούνιου. Πάμε να σας δώσουμε μια όμορφη μουσική πρόταση για σήμερα, βράδυ Τρίτης. Κάτι όμορφο θα συμβεί εδώ στη Θεσσαλονίκη, μετά από 7 χρόνια δισκογραφικής αναμονής και μια καλλιτεχνική διαδρομή γεμάτη δυνατές στιγμές. Ο ράπερ Answer επιστρέφει για να παρουσιάσει ένα έργο βαθιά προσωπικό και επιβλητικό. Ένα δίσκο που δεν ήρθε, σου λέει, απλώς να προσθεθεί στη δισκογραφία του, αλλά να την επαναπροσδιορίσει. Η Ανάδυση αποτελεί το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο για τον Answer. Έναν δίσκο, εμείς δίσκο λέμε, εννοείται, που έρχεται για να επιβεβαιώσει την καλλιτεχνική του ωριμότητα και την ανδιαφυσβήτητη τεχνική του υπεροχή. Σήμερα, λοιπόν, σε μια βραδιά που αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς, μιας και λέγαμε για καλοκαιράκια και όχι μόνο, το κοινό θα έχει σήμερα την ευκαιρία να ακούσει για πρώτη φορά ζωντανά όλα τα κομμάτια του νέου άλμπουμ, πλαισιωμένα από τις μεγάλες του επιτυχίες που έχουν καθιερώσει τον Answer ως μία από τις πιο ειλικρινείς και επιδραστικές φωνές της γενιάς του. Με την ενέργεια, με τον πάθος που το χαρακτηρίζουν σε κάθε του εμφάνιση, υπόσχεται σήμερα στο Θέατρο Κήπου μια καθηλωτική εμπειρία, μετατρέποντας το Θέατρο Κήπου σε ένα χώρο απόλυτης σύνδεσης καλλιτέχνη και κοινού. Όλα αυτά, λοιπόν, συμβαίνουν σήμερα Τρίτη στις 8.30 και τα εισιτήρια, που πάντα σας τα λέμε, είναι στα 15 ευρώ. Οπότε θα συνεχίσουμε με Answer σε μια έτσι πολύ όμορφη και διαφορετική διασκευή. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Για ακούστε το.
1: Η μέρα αυτή δεν θα αργήσει. Τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λυθώνει μου, να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδά μεθυσμένος.

Δεν θα αργήσει, τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας θα λάμψει και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιθώνει μου, να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδά μεθυσμένος. Φέτος η άνοιξη πάλι δεν ήρθε, μες στο χειμώνα στ' ανθρώπου κρυμμένη. Συντετριμμένη πενθή, συντετριμμένη κοιτάζει τη γη. Να θες κανά χελιδόνι μου να μαρτυρήσεις τι είδες. Πόσα παιδιά και στις χώρες του κρύου θα ψάνε στο χώμα εωβίδες. Τόσες φορές την έχω ονειρευτεί, τόσες φορές την έχω ερωτευτεί. Τόσες φορές που το έχω πιστέψει ότι πια δεν θα έρθει. Τόσες φορές στο μυαλό μου την έχτιζα όσο μεγάλωνα. Σαν τις φορές που σου είπα το σ' αγαπώ κι όλο μετάνιωνα. Να έρθεις ξανά περιστέρι μου, να έρθεις ξανά σε γεράκι μου. Να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δυο το παγκάκι μου. Πριν καταπιώ το φαρμάκι μου, να έρθεις ξανά σε λουλούδι μου. Να σε φυτέψω μες στην αγκαλιά μου, να θέσεις μέσα στο τραγούδι μου.

0: Να σε αναπεριστέρι μου, να σε ξανά σε γεράκι μου. Να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δύο το μπαγκάκι μου.
1: Υπέροχη διασκευή, πειραγμένο. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Δήμητρα Γαλάνη φυσικά και Μάνος Λουίζος από το 1980. Εμείς το ακούσαμε λίγο διαφορετικά από τον Άνσερ, με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα παρουσιάζει το δίσκο του Ανάδυση, σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου, στο Θέατρο Κήπου στις 8.30 το βράδυ, και τα εισιτήρια είναι από 15 ευρώ. Είπαμε, χωρίς εισιτήριο, εδώ είμαστε καθημερινά κοντά σας, στην παρέα σας, 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις και δες να ακούσεις, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους για την συμμετοχή, για την ακρόαση. Σας θέλουμε εδώ, εμείς χωρίς εσάς δεν μπορούμε. Φυσικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω εγώ τουλάχιστον εδώ στον υπολογιστή μου, γιατί εσείς είπαμε κάνετε καλύτερο ρεπορτάζ που βρίσκεστε στους δρόμους της πόλης, τα πράγματα βαίνουν σχετικά καλά. Έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου, ενδέχεται αύριο να τη ρίξει την πόρα του και την καταιγίδα του, οπότε πάρτε αν θέλετε μία ομπρέλα, αλλά σε κάθε περίπτωση καλοκαιράκι είναι. Λίγο θα πέσει θερμοκρασία, πάρα πολύ λίγο, τίποτα, 20 με 27 βαθμοί Κελσίου. Και μετά ξανά από την Πέμπτη προς τη Δόξα Τραβά. Μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί κάτσε μου, είχε πει να μην τον λέω Τιτάνο τεράστιο, να τον λέω Πανμέγιστο. Ο Πανμέγιστος Θανάσης Βικόπουλος, μια ιστορία θα σας πω. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να προσέχετε τον εαυτό σας, αν δεν το κάνετε εσείς, ξέρετε, δεν θα το κάνει κανένας άλλος. Όχι, το κάνουν και οι άλλοι, αλλά καλύτερα το κάνουμε μόνοι μας. Και γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών μέχρι 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Αναφερόμενο στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο κ. Κάκης δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησής της. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του στην επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν σε διάσταση και λογομάχησε πριν το φωνικό. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας ειδοποίησε την αστυνομία. Το θέμα των γυναικοκτονιών απασχόλησε και τη Βουλή, με τους βουλευτές στις τοποθετήσεις τους να ζητούν βαθύτερη κοινωνική συζήτηση για το θέμα. Με το βλέμμα στραμμένο στη Γενέβη βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, όπου την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν μετά από 3,5 μήνες πολέμου. Το μνημόνιο κατανόησης Ουάσιγκτον-Τεχεράνης βρίσκεται επιτάπητο στη συνάντηση των ηγετών της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Στο περιθώριο της Συνόδου και την διμερή συνάντησή του με τον Εμμύρη του Κατάρ, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και εξέφρασε δυσαρέσκεια για τον τρόπο που το Ισραήλ χειρίζεται Χεζμπολάχ και Λίβανο. Προηγήθηκε συνάντηση του Προέδρου Ζελένσκι με τους ηγέτες της G7 για το Ουκρανικό. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα υπογραφεί στο ορεινό θέρετρο Μπούργενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή, επιβεβαίωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Την πορεία της επένδυσης της Amazon Web Services για την δημιουργία τοπικής ζώνης στην Αθήνα και τις προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και Αντιπρόεδρος της εταιρείας, Πάνος Πανάη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού αλφαβήτου στις πλατφόρμες Kindle και Alexa, καθώς και νέες επενδύσεις της Amazon σε δορυφορικές υποδομές, πράσινη ενέργεια και ερευνητικά κέντρα. Εσωκομματικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Από αύριο μέχρι και την Τρίτη 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Μύκονο με θύμα 37χρονη κοπέλα από την περιοχή της Τοσκάνης. Σύμφωνα με την Corriere della Sera, η 37χρονη βρισκόταν στο νησί για τον bachelorette party της. Μια φίλη της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών, οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 αποφόροι, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

ήταν ο τύπος, φίλες και φίλοι, με τον οποίο πολύ θα ήθελα να κάνω παρέα. Ειδικά για παραμονή Χριστουγέννων ή Πρωτοχρονιάς. Εκεί στη ζεστούλα θα ήταν ο καλύτερος είτε οικοδεσπότης είτε μουσαφύρης. Ήταν, πιστεύω, εκείνη η φοβερή ματιά που είχε στα πράγματα και η ικανότητά του να διηγείται δικές του ιστορίες, στις οποίες ο ήρωας δεν έχει τίποτα πέραν των ονείρων του, αλλά παλεύει και τα κάνει πραγματικότητα. Αλλά όχι μόνος του, πάντα εμφανίζεται ένας δάσκαλος που ξέρει καλύτερα τα κατατόπια, αλλά πάνω απ' όλα ένας δάσκαλος με φοβερά αποφθέγματα και πίστη στις ανθρώπινες αξίες που δεν λυγίζουν μήτε στο βωμό του κέρδους, μήτε του απάνθρωπου ανταγωνισμού. Με τα πάνω του και τα ανεπανάληπτα κάτω του, ο Τζον Άβιλτσεν είχε έναν τρόπο να ασκεί κριτική στο αμερικάνικο όνειρο, χωρίς να προσβάλλει ωστόσο αυτόν που τα κυνηγούσε. Όταν οι εταιρείες παραγωγής ήθελαν κάποιον να ρίξει λάδι στη φωτιά του ψυχρού πολέμου, ο ίδιος είπε «Δεν κάνω εγώ τέτοιο σινεμά». Ήθελε οι άνθρωποι να χτυπιούνται στα ρινγκ, επειδή πάνω απ' όλα είναι το ίδιο το box, και όχι επειδή το σορτσάκι τους είχε ένα χρώμα που έπρεπε σώνει και καλά να νικήσει. Και όταν οι πόρτες έκλειναν, εκείνος, πιστός στις ιδέες του, συνέχισε τις μικρές ιστορίες ανθρώπων που από το περιθώριο κατάφεραν να βρεθούν στο προσκήνιο της ιστορίας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Νίκος Κακαρίκος σήμερα, μετά από καιρό ξανανταμώνουμε και τον έχουμε συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας να στείλουμε σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Where are you going, φίλες και φίλοι? Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, από μια εξαιρετική ταινία του 1970, του ανθρώπου για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα. Από την ταινία Joe, και ήταν ο υπέροχος Jerry Butler, αυτός τον οποίον ακούσατε. Ο John Avildsen γεννήθηκε στο Oak Park του Illinois στις 21 Δεκεμβρίου του 1935. Ο πατέρας του Clarence έφτιαχνε εργαλεία και η μαμά του, η Avy, φρόντιζε για τα του σπιτιού, που λέμε. Ο Avildsen πήγε στο σχολείο Hodgkins στο Connecticut και στη συνέχεια γράφτηκε στα νυχτερινά μαθήματα του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, ενώ παράλληλα εργαζόταν στον τομέα της διαφήμισης. Στα χρόνια εκείνα θα ξεκινήσει η φιλία του με τον συνάδελφό του, κειμενογράφο, τον Norman Wexler, τον οποίον θα συναντήσουμε και αργότερα. Ο John υπηρέτησε στον Αμερικανικό στρατό και αφού αποστρατεύθηκε τιμητικά το 1961, βρήκε δουλειά ως βοηθός σκηνοθέτη στο πλευρό ενός άλλου πρώην συναδέλφου του, του Jack O'Connell, στο έργο «The Greenwich Village Story» του 1963. Βοηθός και στο πλευρό του Arthur Penn, αλλά και του μεγάλου Otto Preminger, που ενώ το Hollywood βυθιζόταν στο σκοτάδι του αντικομουνισμού, τολμούσε να συνεργαστεί με επικίνδυνους για το σύστημα κόκκινους, όπως ήταν ο Donald Trump. Ο Avildsen θα θητεύσει δίπλα σε έναν άνθρωπο που εκτός από τα μυστικά της 7ης τέχνης θα του διδάξει πως το σινεμά είναι ένας κόσμος έκφρασης ελεύθερων ιδεών και όχι ένα πεδίο στο οποίο αποκεφαλίζουμε την αντίθετη άποψη.

Σταδιακά ο Άβελσεν αρχίζει να σκηνοθετεί και τις δικές του ταινίες μικρού μήκους αρχικά. Η πρώτη μεγάλου μήκους, το Turn On to Love του 1969, σύμφωνα με τους ειδικούς, τους οποίους δεν εμπιστευόμαστε πάντα, ξέρετε, πέρασε, ακούμπησε, αλλά όχι πολύ. Πειραματίστηκε με το Guess What We Learn in School Today του 1970, που γυρίστηκε πριν από το Joe, αλλά κυκλοφόρησε αργότερα. Ο Joe όμως ήταν ένα δυνατό φιλμ με το οποίο ο Άβελσεν δήλωνε παρόν στο κάλεσμα της λεγόμενης γενιάς του 1970 για τους Αμερικανούς σκηνοθέτες. Σενάριο, ο άνθρωπος τον οποίον προαναφέραμε, ο συνάδελφός του κειμενογράφος Norman Wexler. Joe λοιπόν, 1970, από εκεί και το τραγούδι που όπως είπαμε ακούσαμε νωρίτερα. Μια πρώτη κριτική στο σύστημα. Το στέλεχος διαφήμισης Bill Compton, η σύζυγός του John και η κόρη του Μελίσσα είναι μια πλούσια οικογένεια στο Upper East Side της Νέας Υόρκης. Η Μελίσσα συζεί με τον φίλο της που διακινεί ναρκωτικά, τον Frank Russo. Η κοπελιά παίρνει υπερβολική δόση και καταλήγει στο νοσοκομείο. Ο πατέρας της, ο Bill Compton, πηγαίνει στο διαμέρισμα του Russo για να πάρει τα υπάρχοντα του κοριτσιού, τον βρίσκει εκεί και τον σκοτώνει. Για να ερεμήσει τα νεύρα του, πίνει ένα ποτό σε ένα κοντινό μπαρ, εκεί όπου ακούει έναν εργάτη εργοστασίου, τον Joe, να φωνάζει το πόσο μισεί τους hippies. Ο Compton ξεστομίζει ότι μόλις σκότωσε έναν. Ο Joe αντιδρά θετικά. Το χάος δολοφονιών δεν δίνει και παίρνει στη λογική βία για τη βία, αλλά σε μια προσπάθεια να υποθούν οι σωστές κουβέντες που χρέωσαν στους χίπης όλες τις παθογένειες της αμερικανικής κοινωνίας.

Το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ήταν το I Can't Get Started του 1938 με τον τρομπετίστα Bunny Berrigan και την ορχήστρα του, παλιά εκτέλεση όπως αντιλαμβάνεστε, ωστόσο θα ακουστεί στην ταινία για την οποία θα σας μιλήσουμε αμέσως τώρα. Ο Avildsen δεν σταμάτησε στο Joe. 3 χρόνια αργότερα, το 1973, παρουσιάζει το «Σώστε τον Τίγρη» με τον θρυλικό Jack Lemmon ως πρωταγωνιστή, σε μια προσπάθεια του Avildsen, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο μόνιμο μυθιστόρημα του Steve Sagan, να διαπραγματευτεί και αυτό στην εσωτερική διαμάχη και τις ανησυχίες ενός ανθρώπου στη μέση ηλικία, ενός ανθρώπου απογοητευμένου από τη ζωή, ενός ανθρώπου που στην προσπάθειά του να επιβιώσει στη σύγχρονη αμερικανική κοινωνία υιοθετεί μεθόδους που αντιτίθενται στα ιδανικά της νιώτης του. Ενός ανθρώπου τον οποίον στοιχιώνουν οι μνήμες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Άβελς δεν είναι πλέον σημαντικό μέλος του λεγόμενου αμερικανικού νέου κύματος κατά το American Nouvelle Vague που έχει τις δικές του ρίζες. Το σκάνδαλο Watergate στις αρχές του 70 επισφραγίζει ότι η σύμβαση πολίτη κράτους, η εμπιστοσύνη στο Σύνταγμα, τη σημαία, τα αμερικανικά ιδεώδη έχουν προδοθεί. Δεν έχουν μείνει και πολλά για να πιστέψει κανείς κάποιος σε κάτι. Το σύστημα είναι σάπιο και ανίκητο. Μέσα σε αυτό το κλίμα, πιτσιρικάδες τότε σκηνοθέτες βρίσκουν την ευκαιρία, συνετέλεση και ο κώδικας λογοκρισίας που είχε χαλαρώσει στη δεκαετία του 60, να καταγράψουν κυριολεκτικά ή συμβολικά την δικιά τους αλήθεια για τη χώρα τους. Να αφηγηθούν αληθινές και φανταστικές ιστορίες με τον δικό τους τρόπο. Ιστορίες που το καλό και το κακό συνυπάρχουν στην ανθρώπινη φύση. Μετά από έναν αγώνα του Μοχάμεντ Άλι με τον Γουέπνερ, ο σχετικά άγνωστος τότε Σιλβέστερ Σταλόνε κλείνεται στο σπίτι του και μέσα σε λίγες μέρες ολοκληρώνει το σενάριο για τον Ρόκι. Και τότε ξεκινάει περιπέτεια μέχρι το φιλμ να βγει στο πανί, καθώς δεν ήθελε μόνο να πουλήσει το σενάριο, ήθελε να είναι και πρωταγωνιστής. Ποιος θα εμπιστευόταν έναν άγνωστο? Η παραγωγή Μπομπ Τσάλτοφ και Ίρβιν Γουίνκλ τον έκλεισαν στα σκοινιά που λέμε, σε ένα συμβόλαιο πολύ χαμηλό, με δεδομένο το ρίσκο του να έχει ο Σταλόνε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Με σκηνοθέτη όμως τον Τζον Άβλσεν, το Ρόκι τα χρυσά γάντια, ή αλλιώς Ρόκι νούμερο 1, που περιγράφει πως φτάνει στην κορυφή της πυγμαχίας ένας απόγονος Ιταλών μεταναστών που δουλεύει σε χασάπικο, θα αφήσει εκπομπή. Από εκεί το μουσικό χαλί που ακούμε, από εκεί φίλες και φίλοι και το τραγούδι μας. You take my heart away. Data Little and Nelson Pickford.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο ορεινό θέατρο Μπιούγκελστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Βούληση των G7 να ενισχύσουν την πίεση προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης στο επίκεντρο. Λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ. Από σήμερα μέχρι τις 30 Ιουνίου η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα, ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της R3. Εδώ είμαστε όλοι μαζί, συντροφιά, φίλες και φίλοι. Στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ιδιαίτερα το πρώτο μήνυμα και πολύ γρήγορα θα το πω. Χθες το βράδυ, μετά τις 8, η Μαρία Βλαχοπούλου που τώρα κάνει εκπομπή στον 958 μπαίνει βιαστικά στο ταξί για να πάει σπίτι της. Εκείνη την ώρα τελειώναν οι ειδήσεις. Ακούγαμε Βικόπουλο, είναι και πολύ ιδιαίτερη η Μαρία, ρωτά τον οδηγό του ταξί. Κάθε απόγευμα απαντάει εκείνος. Σε αυτό λοιπόν τον άνθρωπο, κρίμα η Μαρία δεν πήρε το όνομά του, να στείλουμε λοιπόν την καλησπέρα και ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τα πάρα πολύ γλυκά λόγια τα οποία είπε. Επαναλαμβάνω, δεν το κάνουμε από ονόρι για την εκπομπή, από αγάπη πραγματική προς έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζουμε. Επίσης μια γλυκιά καλησπέρα στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, το φίλο μας τον Άκη, μιλήσαμε από νωρίς, στην Δήμητρα και την Ειρήνη, την καλησπέρα μας στην αγαπημένη τη Γεωργία, το Μάκη, στην Νεάπολη, τη Μαρία και το Δημοσθένη, ούτε η Πατρίτσια μας ξεχνά ποτέ, στην Άννα επίσης στο Ρετζίκι, να στείλουμε μια γλυκιά αγκαλιά. Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, λοιπόν, η γενιά των κινηματογραφιστών της δεκαετίας του 70. Άνθρωποι που, όπως είπαμε και νωρίτερα, έστειναν ιστορίες εκεί όπου το καλό και το κακό συνυπήρχαν στην ανθρώπινη φύση, ιστορίες τις οποίες ο πολίτης φάνταζε ανίσχυρος μπροστά σε μια διεφθαρμένη μηχανή συμφερόντων. Αλλά υπήρχε μια πολύ μεγάλη διαφορά για τον Άβιλτσεν και είχε κάνει εντύπωση από τα πρώτα έργα, αλλά κυρίως φάνηκε στο έργο στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα, στο Ρόκι νούμερο 1. Οι δικοί του αντιήρωες από ένα σημείο και μετά νικούν. Ένας τέτοιος ήταν και ο Ρόκι Μπαλμπόα. Η ταινία θα γνωρίσει την αποδοχή κριτικών και κοινού. Έγινε η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις για το 1976 και βέβαια συγκέντρωσε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας μάλιστα 3 από αυτά, μεταξύ των οποίων καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας. Ο Τζον Άβιλτσεν είχε πλέον το χρυσό αγαρματίδιο στα χέρια του, αλλά δεν ήταν διατεθειμένος να ζήσει με τους κανόνες του Χόλιγουντ. Διαισθάνεται ότι μετά την επιτυχία οι παραγωγοί θέλουν να στρέψουν το ρόκι σε άλλους δρόμους, μακριά από το περιθώριο. Έναν ρόκι που θέλει να ξεχάσει το πόσο τον έχει χτυπήσει το αμερικάνικο όνειρο. Έναν ρόκι που κάποια στιγμή θα υπηρετήσει μέχρι και τον ψυχρό πόλεμο, με αποκορύφωμα το φοβερό φέση στο οποίο χτυπήθηκε με τον σοβιετικό Ντράγκο. Στην πρόταση λοιπόν των εταιριών να παραμείνει στη σκηνοθεσία, ο Άβιλτσεν αρνείται και θα επιστρέψει μόνο στο Ρόκι νούμερο 5 το 1990, όταν ο ήρωας μένει πανφτωχός και αρνούμενος να εκμεταλλευτεί τη δόξα του, επιστρέφει στη γειτονιά από όπου ξεκίνησε. Αξίζει να σας πούμε εδώ, φίλες και φίλοι, ότι ο Άβιλτσεν είχε προσληφθεί νωρίτερα ως σκηνοθέτης τόσο για το Σέρπικο το 1973, αλλά και για το Πυρετό στο Σαββατόβραδο που ακολούθησε το Ρόκι το 1977. Παρ' όλα αυτά και στις δύο περιπτώσεις απολύθηκε, καθότι είχε φοβερές διαφωνίες με τους παραγωγούς των ταινιών εκείνων, τον Μάρτιν Μπρέγκμαν και τον Ρόμπερτ Στίγκουντ. Αν και η δουλειά του ως σκηνοθέτη στο Σέρπικο δεν συνεχίστηκε, ο Άβιλτσεν κράτησε τη φιλία με τον ίδιο τον Φρανς Σέρπικο, με τον οποίο μάλιστα μοιραζόταν και ένα ακίνητο στο Long Island της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του 80. Και κάπου εδώ εμπορικά, και το τονίζω αυτό εμπορικά, πέφτει το εξαιρετικό φιλμ μυστηρίου The Formula του 1980, με πρωταγωνιστές τον Μάρλο Μπράντο και τον Τζορτζ Σι Σκοτ, του φέρνει μέχρι και υποψηφιότητα για το βραβείο Χρυσό Βατόμουρο χειρότερου σκηνοθέτη.
Τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Τα έχουν αυτά τα Αμερικανάκια. Είναι τα εισιτήρια που κόβεις, που σε κάνουν μεγάλο, και όχι η ποιότητα των ταινιών σου. Άφησε ένα υπέροχο έργο, «Τους γείτονες της συμφοράς», το 1981. Το πάλεψε πάρα πολύ όμορφα με το «Μωρά για ντάντεμα», το 1988. Ήταν υπέροχο το «Στηρίξω πάνω μου», το 1989. «Η δύναμη του ενός», το 92. Το 8 δευτερόλεπτα για τη δόξα, του 94, ξεχώρισε. Αλλά ουσιαστικά η μεγάλη επιστροφή είχε γίνει νωρίτερα με το θρυλικό «Karate Kid». Το έργο ουσιαστικά διαδραματίζεται τη χρονιά δημιουργίας του. Το 1984, οι περισσότεροι την ιστορία την ξέρετε, ο Ντάνιελ Λαρούσο, κάτι λέει και αυτό έτσι, ιταλική καταγωγή, από πάπου προς πάπου, και η μαμά του, η Λουσίλ, μετακινούνται από το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ στην Ερσίνδα του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια. Ένας παρήσεκτος ανάμεσα σε πλούσια κολεγιόπεδα. Ο συντηρητής του διαμερίσματος όμως είναι ένας εκκεντρικός, αρχικά έτσι φαίνεται, αλλά πάρα πολύ ευγενικός και ταπεινός μετανάστης από την Οκινάουα, ο θρυλικός Μίστερ Μιγιάγκη. Ο Ντάνιελ θα γίνει φίλος με την άλλη μίλης, μαζορέτα του λυκείου, Ελίζαμπεθ Σου, μια από τις πρώτες εμφανίσεις της. Την άλλη, η οποία έχει σχέση στα τελειώματα που λέμε με τον Αλαζόνα Τζόνι Λόρενς, κάτοχο μαύρης ζώνης και κορυφαίο μαθητή στη σχολή Ντότζο Κόμπρα Κάι, εκεί όπου μαθαίνει το καράτε ως μέσο επιβολής βίας. Ο Τζόνι και η συμμορία του από τη σχολή Κόμπρα Κάι εκφοβίζουν συνεχώς τον Ντάνιελ. Στην γιορτή του Χάλουιν, ο Ντάνιελ ρίχνει νερό στον Τζόνι με ένα σωλήνα, αυτός και η συμμορία του τον κυνηγούν, τον πιάνουν στο δρόμο, το χτυπούν πάρα πολύ άσχημα, μέχρι που ο Μίστερ Μιγιάγκη εμφανίζεται από το πουθενά και τους νικά όλους με ευκολία. Και εκεί, έκλεικτος, ο Ντάνιελ ζητά από τον Μίστερ Μιγιάγκη να του διδάξει καράτε. Ιστορική ταινία που άφησε εποχή για πάρα πολλούς λόγους. Από τη μια, σηματοδότησε την έναρξη της σταδιοδρομίας του Ραλφ Μάτσιο, που είχε μεν ένα πρώτο παράσημα από το Outsiders του Francis Ford Coppola, από την άλλη όμως αναζωογονεί τη σταδιοδρομία του Πατ Μωρίτα, που έπαιξε το ρόλο του Μίστερ Μιγιάκη. Σταδιοδρομία η οποία ήταν προηγουμένως γνωστή μεν ως επιτοπλίστων δε για κομικούς ρόλους. Μάλιστα, ο Πατ Μωρίτα θα πάρει και υποψηφιότητα για το Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου. Πάμε στο Karate Kid, φίλες και φίλοι, και σε ό,τι αφορά το μουσικό διάλειμμα που θα ακολουθήσει, όπως θα δούμε, ο μέγας αυτός ο Αμερικανός σκηνοθέτης, ο Άβιλσεν, θα σκηνοθετήσει τα πρώτα τρία Karate Kid. Στο νούμερο 2 θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, ότι ξεχωρίζει ως τραγούδι το Glory of Love του Peter Cetera. Ας το απολαύσουμε.

ύμνος εποχής, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το Glory of Love με τον Peter Cetera. Το Karate Kid θα σημαδέψει, θα λέγαμε, μια γενιά εφήβων που ονειρεύονταν αεροπλανικά χτυπήματα και λαβές με τα πόδια. Έγινε αιτία και αφορμή να γεμίσουν γυμναστήρια με παιδιά και παιδιά που φαντασιώνονταν ότι θα αντιστεκόντουσαν ηρωικά στους νταΐδες που τους εκφόβιζαν στο σχολείο ή στο δρόμο, και πυροδότησε βέβαια ένα πραγματικά μεγάλο πάθος για τις πολεμικές τέχνες. Σύμφωνα με τα στατιστικά, χιλιάδες νέοι ανακάλυψαν μια αρχαία τεχνική πάλης, ενδεχομένως επειδή οι προηγούμενες ταινίες του είδους διαδραματίζονταν σε ναούς των Σαολίν, σε πολύ μακρινά εξωτικά μέρη. Οι παραδοσιακές ταινίες κουνφού, φίλες και φίλοι, είναι ταινίες τις οποίες η υπερβολή είναι το κάτι άλλο. Μπορεί κάποιος να πετάξει πραγματικά από μια ταράτσα σε μια άλλη, με τη διαφορά ότι μια ταράτσα είναι στη Χαριλάου και η άλλη στο κέντρο της πόλης. Εδώ έχουμε μια ταινία πολεμικών τεχνών που διαδραματίζεται σε μια μικρομεσαία γειτονιά του Λος Άντζελες. Δεν έχει αρχαίες κατάρες, δεν έχει παλιούς μύθους.

Έχει πλέον αλλάξει, έτσι, κακά τα ψέματα. Η γενιά των κινηματογραφιστών του 70 στην Αμερική σαφώς υπάρχει, αλλά το αμερικάνικο κύμα, στο οποίο προαναφερθήκαμε, μεταφορά, να επαναλάβω, της γαλλικής Nouvelle Vague πέραν του Ατλαντικού, δεν υπάρχει πλέον στο προσκήνιο ως κινηματογραφικό κίνημα. Πάντα έτσι γίνεται, τα ρεύματα κάνουν την εμφάνισή τους, πάβουν κάποια στιγμή να υπάρχουν, αλλά όταν κλείνει ο κύκλος, τα πραγματικά ρεύματα, τα ρεύματα ιδεών και διαλόγου, παραμένουν επιδραστικά για τις επόμενες γενιές. Ωστόσο, ο Άβελτσεν παραμένει πιστός στη θεματολογία αλλά και τη σημειολογία του, διότι τι ήταν ο Ντάνιελ Σαν? Ένας άλλος Ρόκι ήταν. Ένα παιδί κατώτερης κοινωνικής τάξης που ζει με τη μητέρα του αρχικά στη Νέα Υόρκη, αλλά αναγκάζεται να μετακομίσει στην Καλιφόρνια, εκεί όπου πέφτει μέσα σε ένα κύκλο απόρριψης λόγω της κοινωνικής θέσης του, αλλά όπως είπαμε και της ευαισθησίας του. Είναι ένα παιδί το οποίο το κυνηγούν και μόνο μέσω του καράτε μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Ποιο καράτε όμως? Ούτε ο ρόλος του Μίστερ Μιγιάγκη ήταν τυχαίος. Εκείνη η φοβερή ρίση του «Karate defense only», δηλαδή το καράτε είναι μόνο για άμυνα, ουσιαστικά καλεί τον κόσμο σε μια άρση βίας. Ναι, θα μάθεις να προστατεύεις τον εαυτό σου από το κακό, αλλά θήτης δεν πρέπει να γίνεις ποτέ. Το μεγάλο ζητούμενο του Άβελτσεν, αυτό το «να σώσουμε τις αξίες μας», δεν έφυγε ποτέ από το έργο του. Στο Lean on Me του 1989 τα πράγματα δεν σώζονται πάνω σε ένα ρίγκ αλλά αλλού. Σύμφωνα με την ιστορία, το 1987 το πάλε ποτέ ιδηλιακό γυμνάσιο Eastside στο Patterson του New Jersey είναι πλέον ένα από τα χειρότερα σχολιά. Ναρκωτικά, βία, οι μαθητές δεν μπορούν καν να περάσουν τεστ βασικών δεξιοτήτων και οι δάσκαλοι φοβούνται τις συμμορίες. Ο δήμαρχος Ντον Μπότμαν μαθαίνει ότι το σχολείο θα παραδοθεί πλέον στην κρατική διοίκηση, εκτός και αν το 75% των μαθητών μπορέσει να περάσει το τεστ ελάχιστων βασικών δεξιοτήτων. Συμβουλεύεται τον σχολικό επιθεωρητή λοιπόν, τον καθηγητή Φρανκ Νάπιερ, ο οποίος προτείνει τι? Να προσλάβουν έναν διευθυντή δημοτικού σχολείου, τον Τζο Λιούις Κλάρκ, ως διευθυντή του συγκεκριμένου κακόφημου γυμνασίου. Θα τα καταφέρει? Ναι, θα τα καταφέρει. Δεν προδίδω κανένα τίτλο. Είναι οι αξίες του Άβελτσεν, φίλες και φίλοι, που δεν άλλαξαν ποτέ μέχρι το τέλος της ζωής του. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος κάποια στιγμή εμφανίζεται, ξεκινά από το μηδέν για να σώσει την κατάσταση, χωρίς όμως τους γνωστούς αμερικάνικους ηρωισμούς. Εμείς, φίλες και φίλοι, αλλάζουμε λίγο μουσικό ύφος, πάμε σε ωραίο country, πάμε στην ταινία Vuvuzela and the Dixie Dance Kings του 1975, εκεί όπου ξεχωρίζει ο Μπαρτ Ρέινολτς. Η Κόνι Βαντάικ είναι στο τραγούδι, Harbor Lights.

δίνει ρέστα πραγματικά ο Μπαρτ Ρέινολτς στη συγκεκριμένη ταινία, φίλες και φίλοι, που πραγματικά αν βρεθεί στα χέρια σας ή στο τηλεκοντρόλ σας, να την απολαύσετε. Στις ίδιες αξίες θα στηριχθεί και για τη δύναμη του ενός ο Avildsen και στα 8 δευτερόλεπτα του 1994. Το ίδιο θα πράξει και στην τελευταία του ταινία το 1999, το Inferno, με τον μεγάλο Jean-Claude Van Damme ως πρωταγωνιστή. Κάποια στιγμή ο Avildsen θα μάθει ότι πάσχει από καρκίνο στο πάγκρεας, θα παλέψει, αλλά τελικά θα πει αντίο. Θα αφήσει την τελευταία του πνοή στο ιατρικό κέντρο Cedar Sinai στο Λος Άντζελες στις 16 Ιουνίου του 2017 σε ηλικία 81 χρόνων. Δεν είναι νοσταλγία αυτό που θα σας πω, είναι πραγματικότητα και το πιστεύω. Ήταν άλλο εκείνο το σινεμά. Διότι πολύ απλά ήταν σινεμά ανθρώπων με φαντασία που ξυπνούσαν από τα χαράματα και όταν έφτανε το φως του ήλιου στο επίπεδο που έπρεπε, έλεγαν πάμε τώρα. Για να κάνουν ήχο βατραχιών σε λίμνη, έσαιρναν πάνω σε κάτι μεταλλικό, μάλλον πάνω κάτω κάτι μεταλλικό, πάνω σε τρίφτη για τυρί, έτσι. Το ζητούμενο δεν είναι να μένει κάποιος ένα μωρό που μπουσουλάει διαρκώς προς Θεού. Το ζητούμενο είναι τι γίνεται όμως όταν το τεχνολογικά νέο σε αδρανοποιεί από τη στιγμή που ξέρεις πως όλα μπορούν να γίνουν. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Όλα αυτά ήταν και θέσεις εργασίας, κόσμος που ζούσε από το σινεμά, από τον άνθρωπο που παρήγαγε ήχους μέχρι τον κομπάρσο που έτρεχε ως πεζικάριο στο El Cid. Η έννοια του φτιάχνουμε κάτι όλοι μαζί υποχωρεί γενικώς στο σύγχρονο κόσμο. Σκεφτείτε πόσες φορές θελήσατε να πείτε κάτι αλλά στείλατε μήνυμα αντί να μιλήσετε. Ο κάθε σύγχρονος ρόκι, όχι απλώς στο σινεμά, την ίδια τη ζωή αν θέλετε, αντέχει πιο πολύ. Χτυπά πιο δυνατά. Οι αιματολογικές εξετάσεις του είναι πρώην 17χρονο, διότι οι νύν έχουν ήδη χοληστερίνη, αλλά ο κάθε σύγχρονος ρόκι δεν παίζει ωραίο box. Διότι πολύ απλά οι σύγχρονοι προπονητές, οι life coaches αν θέλετε, δημιουργούν καλούπια και δεν αφήνουν τον αθλητή να χορέψει τα βήματα της δικιάς του ψυχής πάνω στο ring. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι από την ταινία στην οποία προαναφερθήκαμε, το ομώνυμο Lean on Me. Οι Winards τραγουδούν συντροφιά με την Thelma Houston. Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν θα υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία το πρωτόκολλο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το οποίο αποτελεί την αφετηρία για τις δίμηνες διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν με πρώτο βήμα το πολύ αναμενόμενο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η τελετή θα φιλοξενηθεί σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Μπούγκερστοκ που βλέπει στη λίμνη της Λουκέρνης, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας σήμερα. Το Μπούγκερστοκ προτάθηκε από τις μεσολαβήτριες χώρες, το Πακιστάν και το Κατάρ, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν. Οι πρώτες συνομιλίες με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας μέσα σε διάστημα 60 ημερών πιθανότατα θα διεξαχθούν αμέσως μετά την υπογραφή, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Σημαντικές αλλαγές προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών μέχρι 1.600 ευρώ και προβλέπεται μεταβατική περίοδος για το τέλος ταξινόμησης των υβριδικών αυτοκινήτων. Αναφερόμενο στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, ο κ. Πιερακάκης δήλωσε ότι θα εφαρμοστεί, επισημένοντας όμως ότι το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησή της λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας. Αναπάντητα εξακολουθούν να παραμένουν τα ερωτήματα για τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, όπου αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι του, στην επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν σε διάσταση και λογομάχησε πριν από το φωνικό. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας ειδοποίησε την αστυνομία. Το θέμα των γυναικοκτονιών απασχόλησε και τη Βουλή, με τους βουλευτές της τοποθετήσεις τους να ζητούν βαθύτερη κοινωνική συζήτηση για το θέμα αυτό. 7 ημέρες μετά το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών χτενίζει εκ νέου σπιθαμί προς σπιθαμί το σημείο με ειδικά μηχανήματα που μπορούν να εντοπίσουν τα σβησμένα στοιχεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται καθαριστικά προϊόντα, αντικείμενα που δεν εντοπίστηκαν και πιθανά εξαφανισμένα πιστήρια. Οι αστυνομικοί της ελληνικής αστυνομίας επιχειρούν να απαντήσουν στο βασικό ερώτημα, αν πράγματι έγινε οργανωμένη προσπάθεια εξαφάνισης στοιχείων και ποιος είχε συμφέρον να αλλοιωθεί η εικόνα της σκηνής του εγκλήματος. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες σε χωράφια της γύρω περιοχής και για το σπασμένο κινητό τηλέφωνο της 54χρονης, αλλά και για βιολογικό υλικό ή αντικείμενα που θα δένουν ακόμα περισσότερο την υπόθεση. Στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, το τρεμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας εκφώνησε την απόφαση για τις δηλώσεις παράστασης στην υποστήριξη της κατηγορίας. Έγινε δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου που αφορά τους 4 πρώτους κατηγορούμενους, τους 3 σταθμάρχες και τον επιθεωρητή διοίκησης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρός του, Σωκράτης Φάμελος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Αύριο 17 Ιουνίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη μεγάλη προκήρυξη 1.131 θέσεων γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεν αποκλείεται να δοθεί μία μικρή παράταση, ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος 63χρονου, ο οποίος συνελήφθη στο Άλσος Σικαιών. Σύμφωνα με καταγγελία που έκαναν άλλες μητέρες που βρέθηκαν στο Άλσος, παρατήρησαν τον 63χρονο, που φέρεται να είναι εκπαιδευτικός, να εκδηλώνει περίεργη, όπως είπαν, συμπεριφορά απέναντι στο 8χρονο κορίτσι και οι ίδιες κάλεσαν την αστυνομία. Μια σοβαρή υπόθεση ασφάλειας αποκαλύφθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI, αποτράπηκε πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία, Federal Bureau of Investigation, το FBI, η απειλή εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση στο πλαίσιο της υπόθεσης. Ο καιρός, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο Ορεινό Θέατρο Μπίγκενστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Βούληση των G7 να ενισχύσουν την πίεση προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Τζάμπας δεν υπάρχει, είπε ο κ. Μητσοτάκης σε πολίτες στη Βούλα. Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης στο επίκεντρο. Σύσκεψη για τα υψηλά δεσιμπέλ των συναυλιών στο γήπεδο Καλαμαριάς. Για την τήρηση των προβλεπόμενων δεσμεύτηκαν οι διοργανωτές. Λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ. Μέχρι και τις 30 Ιουνίου η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας ότι αύριο η κυβέρνηση θα παρουσιάσει μια καινοτόμα πλατφόρμα, την Πόσο Κάνει, που θα δώσει δύναμη στον καταναλωτή να γνωρίζει ανα πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές. Στο πολιτικό διαγωνισμό, σήμερα ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει. Εμείς δημιουργούμε πλούτο στην κοινωνία που γίνεται μέρισμα στους πολίτες, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη ημέρα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν θα υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία το πρωτόκολλο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το οποίο αποτελεί την αφετηρία για τις δίμηνες διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν με πρωτοβήμα το πολύ αναμενόμενο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η τελετή θα φιλοξενηθεί σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Birkenstock που βλέπει στη λίμνη της Λουκέρνης, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Οι πρώτες συνομιλίες με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας μέσα σε διάστημα 60 ημερών, πιθανότατα θα διεξαχθούν αμέσως μετά την υπογραφή, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Το θύμα έφερε 7 τραύματα και σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση το ένα από τα 7 τραύματα προκάλεσε διάτρηση καρδιάς, ενώ τα υπόλοιπα έπληξαν τους πνεύμονες και τους γειτονικούς ιστούς. Το θέμα των γυναικοκτονιών απασχόλησε και τη Βουλή, με τους βουλευτές στις τοποθετήσεις τους να ζητούν βαθύτερη κοινωνική συζήτηση για το θέμα. 7 ημέρες μετά το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, οι αξιωματικοί της αστυνομίας επιχειρούν να απαντήσουν στο βασικό ερώτημα. Αν πράγματι έγινε οργανωμένη προσπάθεια εξαφάνισης στοιχείων και ποιος είχε συμφέρον να αλλοιωθεί η εικόνα της σκηνής του εγκλήματος. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες σε χωράφια της γύρω περιοχής για το σπασμένο κινητό τηλέφωνο της 54χρονης, αλλά και βιολογικό υλικό ή αντικείμενα που θα δένουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση. Στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας εκφώνησε την απόφαση για τις δηλώσεις παράστασης στην υποστήριξη της κατηγορίας. Έγινε δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου που αφορά τους 4 πρώτους κατηγορούμενους, τους 3 σταθμάρχες και τον επιθεωρητή διοίκησης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Εσωκομματικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρός του, ο Κράτης Φάμελος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Αύριο λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη μεγάλη προκήρυξη 1.131 θέσεων γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεν αποκλείεται να δοθεί μια μικρή παράταση, ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος 63χρονου, ο οποίος συνελήφθη στο Άλσος Σικαιών. Σύμφωνα με καταγγελία που έκαναν μητέρες που βρέθηκαν στο Άλσος, παρατήρησαν τον 63χρονο, που φέρεται να είναι εκπαιδευτικός, να εκδηλώνει περίεργη, όπως είπαν, συμπεριφορά απέναντι στο 8χρονο κορίτσι. Οι ίδιες κάλεσαν την αστυνομία. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση που σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα στην περιοχή Χαριλάου. Ειδικότερα, γιο ταχύ συγκρούστηκε με μηχανή στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου με Δίγκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της μηχανής. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματισμένο οδηγό στο νοσοκομείο. Μια σοβαρή υπόθεση ασφάλειας αποκαλύφθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI αποτράπηκε πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση στο πλαίσιο της υπόθεσης. Καιρός, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών, οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Thank you very much.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο ορεινό θέατρο Μπίργκενστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Ο τζάμπας δεν υπάρχει, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, σε πολίτες στη Βούλα. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, η θεολογική σχολή της Χάλκης στο επίκεντρο. Σύσκεψη για τα υψηλά ντεσιμπέλ των συναυλιών στο γήπεδο Καλαμαριάς για την τήρηση των προβλεπόμενων δεσμεύτηκαν οι διοργανωτές. Λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας ότι αύριο η κυβέρνηση θα παρουσιάσει μια καινοτόμα πλατφόρμα, την Πόσο Κάνει, που θα δώσει δύναμη στον καταναλωτή να γνωρίζει ανα πάσα τιμή στιγμή τις καλύτερες τιμές. Στο πολιτικό διαγωνισμό, σήμερα ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει. Εμείς δημιουργούμε πλούτο στην κοινωνία που γίνεται μέρισμα στους πολίτες χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη ημέρα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν θα υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία το πρωτόκολλο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το οποίο αποτελεί την αφετηρία για τις δίμηνες διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν, με πρώτο βήμα το πολυαναμενόμενο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η τελετή θα φιλοξενηθεί σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Birkenstock που βλέπει στη λίμνη της Λουκέρνης, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας σήμερα. Οι πρώτες συνομιλίες με στόχο την επίτευξη μια οριστική συμφωνία μέσα σε διάστημα 60 ημερών πιθανότατα θα διεξαχθούν αμέσως μετά την υπογραφή, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Το θύμα έφερε 7 τραύματα και σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το ένα από αυτά προκάλεσε διάτρηση καρδιάς, ενώ τα υπόλοιπα έπληξαν τους πνεύμονες και γειτονικούς ιστούς. Το θέμα των γυναικοκτονιών απασχόλησε και τη Βουλή, με τους βουλευτές στις τοποθετήσεις τους να ζητούν βαθύτερη κοινωνική συζήτηση για το θέμα. 7 ημέρες μετά το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, οι αξιωματικοί της αστυνομίας επιχειρούν να απαντήσουν στο βασικό ερώτημα. Αν πράγματι έγινε οργανωμένη προσπάθεια εξαφάνισης στοιχείων και ποιος είχε συμφέρον να αλλοιωθεί η εικόνα της σκηνής του εγκλήματος. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες σε χωράφια της γύρω περιοχής και για το σπασμένο κινητό τηλέφωνο της 54χρονης, αλλά και για βιολογικό υλικό και αντικείμενα που θα δένουν ακόμα περισσότερο την υπόθεση. Εσωκομματικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Σωκράτης Φάμελος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Αύριο 17 Ιουνίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη μεγάλη προκήρυξη 1.131 θέσεων γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πάντως δεν αποκλείεται να δοθεί μια μικρή παράταση, ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε εισαγγελέα σε βάρος 63χρονου, ο οποίος συνελήφθη στο Άλσος Σικαιών. Σύμφωνα με καταγγελία που έκαναν μητέρες που βρέθηκαν στο Άλσος, παρατήρησαν τον 63χρονο, που φέρεται να είναι εκπαιδευτικός, να εκδηλώνει περίεργη, όπως είπαν, συμπεριφορά απέναντι σε 8χρονο κορίτσι. Οι ίδιες κάλεσαν και την αστυνομία. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση που σημειώθηκε στην Χαριλάου. Ειδικότερα, γιο ταχύ συγκρούστηκε με μηχανή στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου με Δίγκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της μηχανής. Ξεκάθαρη θέση υπέρ της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα πήρε για μία ακόμη φορά ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού Αλεσάντρο Τζούλι, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τον επαναπατρισμό 145 ελληνικών νομισμάτων και την επέκταση του Μνημονίου Συνεργασίας των Υπουργείων Πολιτισμού Ελλάδας και Ιταλίας, με στόχο τη μελέτη, συγκόλληση, τεκμηρίωση και απόδοση 70.000 οστράκων προϊόντων παράνομης διακίνησης σε Ελλάδα και Ιταλία. Μια σοβαρή υπόθεση ασφαλείας αποκαλύφθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI αποτράπηκε πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Ώρα έναρξης 9.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώση στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
5: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
6: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
4: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Στη θέση μας και σήμερα, εδώ στο ωραίο μας στούντιο, στον 102, είμαστε πανέτοιμοι να σας κάνουμε παρέα για τις επόμενες δύο ώρες. Με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, διαλέξαμε και τη μουσική μας, μπήκαμε λίγο δυναμικά σήμερα. Έχουμε όλα τα υλικά που χρειαζόμαστε για μια ωραία νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Κακαρίκος σήμερα στον ήχο. Στείλτε μας και που βρίσκεστε, από που μας ακούτε. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228. Σας θυμίζω ότι έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι Γαλλία-Σενεγάλη. Μπορείτε να το δείτε στο R2 Sports. Η ποιότητα των δύο ομάδων προμηνύει ένα πολύ ωραίο και θεαματικό παιχνίδι. Προς το παρόν είμαστε στο 0-0. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Δυστυχώς θα ξεκινήσουμε με την δολοφονία της 45χρονης αστυνομικού στη Δράμα από τον σύζυγό της. Βγήκαν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Όπως προέκυψε λοιπόν, η 45χρονη δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη και στα πλευρά, ήταν όλες. Από τις 7 μαχαιριές η μία τρύπησε την καρδιά της γυναίκας, ενώ τα υπόλοιπα χτυπήματα τρύπησαν τους πνεύμονες και τους γειτονικούς ιστούς. Εν ολίγης δεν είχε την παραμικρή ελπίδα να σωθεί από τους γιατρούς, ακόμα και αν έφτανε ακόμα νωρίτερα. Από την ιατροδικαστική έρευνα δεν προέκυψαν λοιπές κακώσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρξε πάλι μεταξύ τους. Σήμερα μάλιστα ένα συγγενικό της πρόσωπο, ο θείος της, κατήγγειλε ότι την βρήκε στον ύπνο και τη μαχαίρωσε. Βέβαια αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές. Το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δράστης ήταν μεγαλύτερο των 10 εκατοστών, άρα ικανό να προκαλέσει θανάσιμα τραύματα. Όπως είπαμε δεν προηγήθηκε πάλι. Βρέθηκαν στο σπίτι χάπια ηρεμιστικά, αντικαταθλιπτικά και χάπια για κρίσεις πανικού. Περαιτέρω απαντήσεις θα δοθούν από την τοξικολογική εξέταση των δύο πτωμάτων, αν κάποιος τα χρησιμοποιούσε αυτά. Θρήνος λοιπόν στην οικογένεια. Τώρα όλο το βάρος ρίχνεται στα παιδιά που έχουν μείνει πίσω. Μάλιστα έχει σταλεί και ψυχολόγος στην οικογένεια. Απαντήσεις έδωσε και ψυχολόγος της αστυνομίας που είπε ότι δεν βρήκε κάτι ύποπτο, ότι υπήρχε κίνδυνο στο σπίτι, ότι υπήρχαν καυγάδες, ενδοοικογενειακή βία. Όπως είπαμε, όλο το βάρος τώρα πρέπει να πέσει στα παιδιά. Μια φοιτήτρια, η μεγαλύτερη κόρη είναι φοιτήτρια και ο μικρότερος ο γιος πηγαίνει ακόμα στο σχολείο. Να μπορέσουν να παλύνουν τον πόνο δεν νομίζω να γίνεται, αλλά πρέπει να υπάρξει ψυχολογική στήριξη για να αποφύγουμε ακόμα χειρότερες καταστάσεις.

Αργότερα θα ακούσουμε και την αυθεντική εκδοχή του I Will Survive, έτσι για να διαλέξουμε ποια είναι η καλύτερη. Μέσα σε όλα που είχε η μέρα σήμερα, μας ανησύγησε πάρα πολύ η Μάρο Κοντού, η αγαπημένη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, καθώς κυκλοφόρησε η είδηση ότι νοσηλεύεται με πολύ σοβαρό πρόβλημα στο νοσοκομείο Αττικών. Όμως τελικά, όπως πάντα, τα μίντια το μεγένθυναν λίγο το πρόβλημα. Δεν ήταν τόσο ανησυχητικό το πρόβλημα, γιατί κυκλοφόρησαν κάποιες ειδήσεις ότι βρίσκεται ένα βήμα πριν την αποχαιρετήσουμε. Η ίδια, αυτή η καταπληκτική και μέσα στη ζωή αγαπημένη ηθοποιός, βγήκε και διέψευσε τα δημοσιεύματα. Είχε ένα ατύχημα, γλίστρησε, έπεσε και με αποτέλεσμα να πάθει μια κάκωση στο αριστερό ισχύο και να έχει σπάσει ένα πλευρό στο ύψος του πνεύμονα που δημιουργούσε κάποια προβλήματα αναπνευστικά. Γι' αυτό και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών και δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο η ζωή της. Μάλιστα, η ίδια σε συνέντευξη που έδωσε σε τηλεοπτική εκπομπή είπε ότι μέσα μου αισθάνομαι 45, το πολύ 53. Αγαπημένη ηθοποιός, μέσα στην όρεξη για ζωή, της ευχόμαστε τα καλύτερα, ταχύ ανάρρωση, να βγει από το νοσοκομείο, δεν της ταιριάζει αυτός ο χώρος, και να τη χαρούμε, να τη βλέπουμε στην τηλεόραση, να δίνει συνέντευξη και γιατί όχι να πρωταγωνιστήσει και κανένα σύριαλ, να την ξαναδούμε στην τηλεόραση, δηλαδή σε κάποιο ρόλο αγαπημένο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο ορεινό θέρετρο Μπίγκενστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Βούληση των G7 να ενισχύσουν την πίεση προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Τζάμπας δεν υπάρχει, είπε ο κύριος Μητσοτάκης σε πολίτες στη Βούλα. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα, η θεολογική σχολή της Χάλκης στο επίκεντρο. Σύσκεψη για τα υψηλά ντεσιμπέλ των συναυλιών στο γήπεδο Καλαμαριάς για την τήρηση των προβλεπόμενων δεσμεύτηκαν οι διοργανωτές. Λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ. Ένας τραυματίας σε σύγκρουση γιοταχή με μηχανή στη Χαριλάου. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Όσο θα μπαίνουμε και πιο βαθιά στο καλοκαίρι, θα βγαίνουν περισσότερες τέτοιες έρευνες. Έγινε μια δημοσκόπηση για το αν θα κάνουν διακοπές φέτος οι Έλληνες και 44% είπε ότι δεν θα πάει φέτος διακοπές. Οι υπόλοιποι, με συγχωρείτε, το 44% είπε ότι θα πάει φέτος διακοπές. Το υπόλοιπο 56% είπε ότι δεν θα πάει ούτε ένα διήμερο φέτος διακοπές. Σε σχέση με πέρσι είναι 5% περισσότεροι αυτοί που δεν θα πάνε διακοπές. Τους ρωτήσανε τι είναι αυτό που τους τρομάζει ως προς το κόστος. Απάντησαν ότι πρώτο είναι η διαμονή. Πράγματι υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 20-30% σε ξενοδοχεία και Airbnb σε σχέση με πέρσι. Το δεύτερο είναι τα εισιτήρια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά. Και το τρίτο είναι η διατροφή, οι ταβέρνες και οι καφετέριες. Σε σχέση με αυτούς που θα πάνε διακοπές, το 46% είπε ότι θα πάνε σε κάποιο δικό του σπίτι, είτε δικό τους, είτε κάποιου συγγενή τους ή κάποιου φίλου. Ένα 37% είπε ότι έχει κλείσει ήδη δωμάτιο σε ξενοδοχείο και αυτοί που περισσέψαν είπαν ότι θα πάνε σε κάμπινγκ. Το ανησυχητικό είναι ότι από αυτούς που είπαν ότι θα πάνε διακοπές, ένα 30% έχει μεταθέσει υποχρεώσεις οικονομικές, δηλαδή λογαριασμούς, υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία, εφορίες κτλ. Για μετά τις διακοπές. Δηλαδή ελπίζει ή στο ότι θα πάρει από κάπου χρήματα ή ότι θα βγει αυτή η περίφημη ρύθμιση των 100 δόσεων για να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Είναι ανησυχητικό, είναι 30%, δεν είναι μικρό ποσοστό. Ελπίζουμε η κατάσταση να αλλάξει και έστω και προς το τέλος, εκεί αρχές Σεπτέμβρη μέχρι και τις 15 Σεπτέμβριο, ο καιρός είναι ακόμα καλός στη χώρα μας, να μπορέσει να κάνει ο κόσμος διακοπές, γιατί όπως λένε οι επιστήμονες, αν δεν διακόψεις τουλάχιστον 10 μέρες από την εργασία σου, μέσα στο χειμώνα θα έχεις πολύ μεγάλο πρόβλημα τόσο στο ανοσοποιητικό σου όσο και σε ψυχολογικές ασθένειες, δηλαδή κατάθλιψη, κρίση πανικού, στρες κτλ. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το να, όπως πηγαίναμε παλιά διακοπές, νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα είναι ένα άπιαστο όνειρο για την πλειοψηφία.

Λοιπόν, ο φίλος της εκπομπής, ο Γιώργος, ζητάει ένα τραγούδι από τους Oasis. Οπότε, Νίκο, βρες όποιο θες, όχι το Wonderwall, το έχουμε ακούσει πολλές φορές, βρες ένα τραγούδι από τους Oasis να παίξουμε αμέσως μετά. Και μας λέει να μην διαμαρτυρόμαστε, λέει, για τις τιμές στα σπίτια και στα Airbnb, γιατί αυτός μαζί με την παρέα του, 6 άτομα, 6 ζευγάρια, κλείσανε, λέει, ένα σπίτι στη Χαλκιδική για ένα μήνα. Έτσι είχαν τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν καλύτερα την τιμή. Και τα 6 ζευγάρια θα πάνε διακοπές σε αυτό το σπίτι ξεχωριστά. Δηλαδή κάποιες μέρες ο ένας, κάποιες μέρες ο άλλος, θα πληρώσουν αναλόγως το μερίδιο που αναλογεί στο καθένα, και έτσι έχουν τιμές, λέει, ακόμα και πριν από 3 και 4 χρόνια τέτοια τιμή, λέει, πλήρωσαν. Πρώτον, αυτό που μου λες δεν ξέρω αν είναι νόμιμο. Δηλαδή δεν έχω κλείσει, η αλήθεια είναι, Airbnb τόσες πολλές μέρες, οπότε δεν το έχω κάνει, αλλά δεν πρέπει να ενημερώνεις τον ιδιοκτήτη του Airbnb ποιοι θα είναι μέσα? Αναρωτιέμαι. Απ' την άλλη, θα μου πεις τι τον ενδιαφέρει τον ιδιοκτήτη. Αλλά ψάξ' το για να είσαι καλυμμένος, μην έχεις τίποτα παραλυπόμενα. Και έτσι, λέει, θα μας βγει διακοπές, λέει, φθηνότερα ακόμα και από παλαιότερα. Καλά να περάσετε καταρχήν, αλλά είναι και πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν ενήλικες άνθρωποι, 6 ζευγάρια, να συνεννοηθούν για το ποιος θα πάει και πότε διακοπές. Είστε τυχεροί που τα καταφέρατε. Εμάς μας αρέσουν πάρα πολύ οι ωραίες ειδήσεις και η αλληλεγγύη, και η επόμενη είδηση είναι μία από αυτές. Ο κινηματογράφος Απόλλων διοργανώνει μια έκτακτη προβολή αλληλεγγύης για την ενίσχυση του συμπολίτη τους και του γείτονά τους. Το συνεργείο στην Ευζώνων που πήρε φωτιά χθες και καταστράφηκε ολοσχερός. Όλα τα έσοδα της προβολής ταινίας Περσέπολης την Πέμπτη, συγκεκριμένα είναι στις 9 παρατέταρτο και στις 11 παρατέταρτο, την Πέμπτη επαναλαμβάνω, στο θερινό σινεμά Απόλλων. Όλα τα έσοδα, λοιπόν, της προβολής θα πάνε ως ένδειξη συμπαράστασης στον άνθρωπο και την επιχείρηση που καταστράφηκε. Παράλληλα, στο χώρο του κινηματογράφου θα υπάρχει κουτί οικονομικής ενίσχυσης για όποιον επιθυμεί να συνεισφέρει επιπλέον, βοηθώντας τον να σταθεί ξανά στα πόδια του μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Σε δύσκολες στιγμές η αλληλεγγύη είναι η μεγαλύτερη δύναμη μιας γειτονιάς. Πραγματικά συγκινητική κίνηση, και όσοι θέλετε να πάτε να δείτε κάποιο θερινό την Πέμπτη, προτιμήστε το θερινό σινεμά Απόλλων, συγκεκριμένα αυτές τις δύο προβολές του Περσέπολης, για να κάνετε και ένα καλό ταυτόχρονα.

Τα πράγματα αλλάζουν. Τώρα, αν αλλάζουν προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο, είναι στην κρίση του καθενός. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί για πρώτη φορά το 2026 είναι το πρώτο έτος όπου ο κόσμος ενημερώνεται περισσότερο από τα social media, Facebook, Instagram, YouTube, από ό,τι από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα site στο διαδίκτυο. 54% του κόσμου παγκοσμίως είπαν ότι λαμβάνουν ενημέρωση για τα γεγονότα καθημερινώς από τα social media. Δεν τους ενδιαφέρουν πια τα παραδοσιακά μέσα, δηλαδή η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, οι εφημερίδες και τα sites, τα θεωρούν ξεπερασμένα και ενημερώνονται μόνο από τα social media. Κάποτε ένας άνθρωπος που ήταν πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία μου είπε ότι ο κόσμος θα αλλάξει όταν οι σημερινοί εξιντάριδες σταματήσουν να σνομπάρουν τα smartphones και ανακαλύψουν δηλαδή ότι μπορούν με ένα πάτημα ενός κουμπιού, με το να ακουμπήσουν το δάχτυλό τους σε μια οθόνη, θα μπορούν να έχουν ταχεία πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία, τότε θα αλλάξει ο κόσμος. Και πράγματι υπάρχει μια έρευνα που έγινε και στην Ελλάδα, υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 70% ως προς τους 60χρονους και πάνω, δηλαδή 60-70-80, που χρησιμοποιούν τα smartphones σε σχέση με παλαιότερα. Η έρευνα έγινε σε 48 χώρες, δεν ήταν μικρή, πήρανε μέρος πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμος. Το 52% λοιπόν δήλωσε ότι, από αυτούς που ακόμα επιμένουν στα παραδοσιακά μέσα, δήλωσε ότι ενημερώνεται από την τηλεόραση. Το 51% δήλωσε ότι μπαίνει ταυτόχρονα, βλέπει τηλεόραση, αλλά μπαίνει ταυτόχρονα και στο διαδίκτυο, στα sites για να ενημερώνεται. Μόλις το 21% πλέον ακούει ειδήσεις στο ραδιόφωνο. Και υπάρχει ένα απογοητευτικό 7% παγκοσμίως ανθρώπων που διαβάζουν εφημερίδες εκτυπωμένες σε χαρτί. 7%, πάρα πολύ λίγο. Και δεν είναι και πάρα πολύ μακριά εκείνη η εποχή που μανιωδώς αγοράζαμε όλοι εφημερίδες. Έβγαινες να πάρεις κυριακάτικη εφημερίδα το πρωί και δεν είχε μείνει ούτε το παιδί που τις πουλούσε. Δηλαδή εξαφανίζονταν από τις 7 η ώρα το πρωί. Κάποιοι τις αγοράζαμε από το προηγούμενο βράδυ, μήπως και προλάβουμε. Έτσι είναι όμως αυτές οι εποχές, αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα και πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Να ξαναδώσω εγώ τρόπους επικοινωνίας στο 6930-07-8228. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Το παιχνίδι Γαλλία-Σενεγάλη πάει προς το ημίχρονο, λίγα δευτερόλεπτα μένουν. Είναι κολλημένο στο 0-0. Έγιναν κάποιες ευκαιρίες, αλλά όχι κάτι συνταρακτικό. Υπάρχει ρυθμός, αλλά όχι από την πλευρά της Γαλλίας.

Περισσότερο τις εντυπώσεις έχει κερδίσει η ομάδα της Αφρικής. Λοιπόν, μας πάει, θα ακούσουμε τώρα την δεύτερη εκδοχή του I Will Survive από την Gloria Gaynor για να αποφασίσουμε αν το είπε καλύτερα η Cake ή η Gloria.

Λοιπόν, οι λάτρεις των στατιστικών, βλέπω εδώ ότι την τελευταία φορά που σε μια ημερολογιακή ημέρα σε παγκόσμιο κύπελο είχαμε 4 ισοπαλίες, το Μουντιάλ το πήρε η Βραζιλία. Οπότε αν είστε λάτρεις των στατιστικών και είστε λίγο, κοιτάτε το ιστορικό, είναι μια καλή πληροφορία αν θέλετε να ποντάρετε στη Βραζιλία. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και εγώ επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν δεσμεύεται να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα και να διατηρήσει το τρέχον πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις, ενώ το Ιράν θα διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση σκαφών στα στενά του Ορμούζ. Σε περίπτωση επίτευξης τελικής συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους, θα άρουν τις κυρώσεις και θα δημιουργήσουν ταμείο ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα υπογραφεί στο ορεινό θέρετρο Μπίργκενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα με βάση το μνημόνιο κατανόησης στο οποίο κατέληξαν οι δύο πλευρές, γράφει η Wall Street Journal, επικαλούμενοι πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας. Αμερικανός αξιωματούχος είπε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ότι το Ιράν θα μπορέσει να ξεκινήσει να πουλάει πετρέλαιο αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία την Παρασκευή. Σημείωσε ωστόσο ότι για να γίνει αυτό η Τεχεράνη θα πρέπει να τηρεί όλους τους συμφωνηθέντες όρους, όπως να μην παρεμποδίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό ή να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έκανε λάθη, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει πάει τη χώρα μπροστά, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τονίζοντας ότι υπάρχει μόνο μία παράταξη που προσφέρει κυβερνητική λύση και μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Το δρόμο για τη Βουλή παίρνουν τα μέτρα ελάφρυνσης των δανειοληπτών και των ευάλωτων ιδιοκτητών πρώτης κατοικίας. Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπεται ανώτατο όριο για τις συνολικές επιβαρύνσεις που μπορούν να επιβληθούν σε καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, ενώ οι ευάλωτοι οφειλέτες μπορούν να παραμείνουν στην κατοικία τους με επιδοτούμενο ενίκιο και το δικαίωμα να το επαναγοράσουν μετά από μία 12ετία. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Το θύμα έφερε 7 τραύματα σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. 7 ημέρες μετά το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, οι αξιωματικοί της αστυνομίας επιχειρούν να απαντήσουν στο βασικό ερώτημα αν πράγματι έγινε οργανωμένη προσπάθεια εξαφάνισης στοιχείων και ποιος είχε συμφέρον να αλλοιωθεί η εικόνα της σκηνής του εγκλήματος. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε εισαγγελέα σε βάρος 63χρονου, ο οποίος συνελήφθη στο Άλσος Σικαιών. Σύμφωνα με καταγγελία που έκαναν μητέρες που βρέθηκαν στο Άλσος, παρατήρησαν τον 63χρονο που φέρεται να είναι εκπαιδευτικός να εκδηλώνει περίεργη, όπως είπαν, συμπεριφορά απέναντι σε 8χρονο κορίτσι και οι ίδιες κάλεσαν την αστυνομία. Ένας οδηγός μηχανής τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση με γεωταχή που σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Χαριλάου στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου με Δίγκα. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματισμένο οδηγό στο νοσοκομείο. Ξεκάθαρη θέση υπέρ της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα πήρε για μία ακόμη φορά ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού Αλεσάντρο Τζούλι, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τον επαναπατρισμό 145 ελληνικών νομισμάτων και την επέκταση του Μνημονίου Συνεργασίας των Υπουργείων Πολιτισμού Ελλάδας και Ιταλίας. Μια σοβαρή υπόθεση ασφάλειας αποκαλύφθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI αποτράπηκε πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού έμπολα αυξήθηκε στα 837. Από αυτούς τους ασθενείς, 196 έχουν βρει το θάνατο με βάση τα στοιχεία της κυβέρνησης. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Σε επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά έβυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
2: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, ή περιμένατε να βγω για να στείλετε τα μηνύματά σας, ή σας ενέπνευσε η φωνή του Χρήστου. Δεν εξηγείται αλλιώς τόσα μαζωμένα μηνύματα. Θα ξεκινήσουμε με τον Στάθη, ο οποίος μας λέει ότι προτιμάει την εκδοχή των Cake για το I Will Survive. Τα φιλιά μας στο Στάθη. Η Χαρά, καινούργια στην παρέα, δεν έχω ξαναδεί μήνυμα σου, Χαρά. Μας λέει πολύ ωραίες μουσικές και απόψε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Εμείς ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Η Χρυσάνθη θα πάει διακοπές στη Χαλκιδική και μας ρωτάει τι έγινε με το νερό, λέει, στο Πευκοχώρι. Ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό η διαρροή λιμάτων στα νερά του Πευκοχωρίου και συγκεκριμένα στο κομμάτι Ακροτήρι, από ό,τι ξέρω. Ο Δήμος Κασάνδρας έχει προβεί σε ενέργειες, οπότε νομίζω ότι θα είναι ασφαλές να κολυμπήσετε. Αν και εγώ είμαι λίγο σε αυτά πολύ ιδιαίτερος, αν ακούσω ότι κάποια στιγμή κάτι έγινε, προσέχω πάρα πολύ. Θα επηρεάσει σίγουρα τους ανθρώπους που τουλάχιστον ημερήσια πάνε προς τη Χαλκιδική. Νομίζω ότι δεν θα σταματάνε και πάρα πολύ στο Πευκοχώρι, αλλά νομίζω ότι είναι ασφαλές να κολυμπήσεις στα νερά του Πευκοχωρίου. Και θα κλείσω με τη Δάφνη, η οποία μας ρωτάει, αγανακτισμένη μας ρωτάει, πότε θα ανοίξει το μετρό, λέει, δεν την παλεύουμε άλλο. Πράγματι, έχω έναν φίλο ο οποίος διατηρεί κατάστημα με ρολόγια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και είπε ότι από τότε που έκλεισε το μετρό έχει μια πτώση της τάξης του 50%. Το χρησιμοποίησαν πάρα πολύ, λέει, οι άνθρωποι το μετρό για να κατέβουν στο κέντρο και να κάνουν τα ψώνια τους. Πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν και χάσανε τη βόλεψή τους από τότε που έκλεισε. Εδώ διαβάζω ότι θα τεθεί ξανά σε λειτουργία το μετρό το Σάββατο 20 Ιουνίου. Υπομονή. Δεν έμεινε και τίποτα. Τρεις μερούλες. Τρεις μερούλες θα παίρνετε το λεωφορείο και από εκεί και πέρα θα ξαναμπείτε στο μετρό. Χάσαμε όλο μας το χρόνο. Δεν πρόλαβα να πω κάποια είδηση. Μετά το τραγούδι θα σας πω περισσότερα.

Όπως είπαμε, οι New York Knicks κατέκτησαν το πρωτάθλημα στο NBA τις προηγούμενες μέρες, κάνοντας ένα τρομερό τελικό. 4-1 κέρδισαν τους San Antonio Spurs και ο ιδιοκτήτης της ομάδας αποκάλυψε το μυστικό τους, γιατί παίζανε, λέει, τόσο καλά. Τους είχε δοθεί εντολή από το team της ομάδας να απέχουν από τις ερωτικές επαφές για 10 εβδομάδες. Αυτό ήταν το μυστικό τους, λέει. Δεν ξόδευαν ενέργεια, λέει, στις ερωτικές επαφές και είχαν, λέει, περισσότερη όρεξη για το άθλημα. Δεν ξέρω αν το τήρησαν, βέβαια, οι παίχτες των New York Knicks. Πάντως, η ιστορία κατέγραψε ότι ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Λοιπόν, μεσοβδόμαδα στη Θεσσαλονίκη, τώρα το καλοκαίρι, έχει περισσότερα πράγματα να κάνετε από ότι το Σαββατοκυριακό. Γι' αυτό και θα εντάξουμε τις προτάσεις για να βγείτε περισσότερες φορές μέσα στην εβδομάδα. Αύριο, ας πούμε, μπορείτε να πάτε στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, όπου συνεχίζεται η σύγχρονη κωμωδία Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Μια σύγχρονη κωμωδία που φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και εντάσεις. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η κλασική ταινία του Ingmar Bergman, «Το πάθος». Στο Θέατρο Κήπου έχουμε συναυλία, ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται για να ξεσηκώσει το κοινό της πόλης. Στο Θέατρο Γης, η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου ενώνουν τη μουσική τους μαγεία σε μια καλοκαιρινή συναυλία κάτω από τα Αστέρια. Και ξεκινάει, ανοίγει την αυλαία του το Φεστιβάλ Επταπυργίου με την κλασική όπερα «Μποέμ» του Τζάκομου Πουτσίνη σε σκηνοθεσία Θανάσιου Κολαλά και μουσική διεύθυνση του Γιώργου Βράνου. Δώστε μια ευκαιρία στο Φεστιβάλ Επταπυργίου. Τουλάχιστον μια φορά πρέπει να παρευρεθείτε σε αυτό το φεστιβάλ. Ο χώρος έχει μια καταπληκτική ενέργεια. Είναι μαγικό το ότι έχουμε ένα τέτοιο μνημείο στην πόλη μας και πρέπει να το τιμούμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο ορεινό θέρετρο Μπίρκενστοκ της Ελβετίας θα υπογραφεί την Παρασκευή η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικές βολές κοντά σε γιότ στη Μάχη. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράταση προθεσμίας έως 22 Ιουνίου για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του αποτράπηκε σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI. Η επαναλειτουργία της σχολής της Χάλκης στο επίκεντρο της συνάντησης Βαρθολομαίου Ερντογάν. Λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ. Ένας τραυματίας σε σύγκρουση γιοταχή με μηχανή στη Χαριλάου. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Λοιπόν, θα σας πω στην Τουρκία, όπου μια γυναίκα προσπαθούσε να χωρίσει από το σύζυγό της για λίγο λιγότερο από 10 χρόνια. Τα τουρκικά δικαστήρια δεν την άφηναν να βγει το διαζύγιο και σήμερα βγήκε η απόφαση. Πλέον είναι ελεύθερη από το σύζυγό της μετά από 24 χρόνια γάμου και έξω από τα δικαστήρια στήθηκε ένα γλέντι με νταούλια, όργανα. Όλο το σόι της κυρίας ήταν απ' έξω, ξεκίνησαν να χορεύουν και να τραγουδάνε. Ένα απίστευτο σκηνικό. Καταγράφηκε φυσικά από τα κινητά, βγήκε στο διαδίκτυο, στις πλατφόρμες και περισσότερο από 2 εκατομμύρια άνθρωποι μέσα σε 24 ώρες το έχουν δει. Έχει γίνει viral, όπως λέμε. Πάμε στο Μουντιάλ να πούμε τα αποτελέσματα. Χθες η Σαουδική Αραβία που έχει για προπονητή, θυμίζουμε, τον δικό μας, τον Δόνι, προηγήθηκε αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το σκορ μέχρι το τέλος. Ισοφαρίστηκε 1-1 με την Ουρουγουάη. Ισοπαλία και στο Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία προηγείται με 1-0. Τη Σενεγάλη. Έβαλε ένα γκολ η Σενεγάλη, αλλά ακυρώθηκε ως offside. Τι θα δούμε στις υπόλοιπες ώρες? Στη μία η ώρα το Ιράκ αντιμετωπίζει την Νορβηγία. Ξεκάθαρο φαβορεί η Νορβηγία. Στις 4 μπαίνει στη μάχη του Μουντιάλ και η Αργεντινή. Αντιμετωπίζει την Αλγερία. Στις 7 το πρωί, όσοι ξυπνήσετε για να πάτε στη δουλειά, την ώρα που πίνετε τον καφέ σας, θα μπορέσετε να δείτε τον αγώνα Αυστρία-Ιορδανία. Στις 8 το απόγευμα, Πορτογαλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και στις 11 η ώρα το μεγάλο παιχνίδι, Αγγλία-Κροατία. Ωραίο παιχνίδι αυτό. Ωραία σύζευξη αντιπάλων. Η Αγγλία που τη θεωρούν τρίτο φαβορί μετά την Ισπανία και τη Γαλλία. Η αλήθεια είναι πως έχει κάνει περίεργες κλήσεις φέτος ο προπονητής της εθνικής ομάδας Αγγλίας, αλλά μπορεί να τις βγει και σε καλό. Όπως και να έχει, αρχίζουν και παίζονται περισσότερα παιχνίδια στο Μουντιάλ. Διαλέξτε ποιο θέλετε να δείτε, γιατί δεν γίνεται να τα δείτε κιόλα, και απολαύστε το.

Μαθήματα πολιτισμού παρέδωσαν οι Ιάπωνες φιλάθλοι στο Μουντιάλ, αφού μετά τον αγώνα με την Ολλανδία, έναν πολύ ωραίο αγώνα που έληξε 2-2 με πολύ θέαμα, καθάρισαν όλο το γήπεδο. Δεν άφησαν ούτε ένα σκουπίδι. Πραγματικά τα συνεργεία καθαρισμού που μπήκαν μετά τον αγώνα έπαθαν σοκ. Έκαναν και μια ανακοίνωση που τους ευχαριστούν πάρα πολύ. Έτσι είναι οι Ιάπωνες. Σε τέτοιες διοργανώσεις πάντα αφήνουν τέτοιες εντυπώσεις. Υπάρχει ένα ρητό, λέει, στην Ιαπωνία που λέει: ένα πουλί δεν αφήνει ποτέ σημάδια πετώντας. Και εννοούν ότι όπου πάνε δεν θέλουν να αφήνουν σημάδια για να τους θυμούνται, αλλά θέλουν να θυμούνται την ενέργειά τους και την άβρα τους. Και από τον πολιτισμό των Ιαπώνων θα σας πάω στην Αγία Βαρβάρα, εδώ στη δικιά μας Αγία Βαρβάρα, στο Δήμο, όπου ένας κάτοικος εκεί τον έπιασε η κάμερα ασφαλείας να ξυλώνει ένα ολόκληρο παρτέρι με 30 φυλιές, να τις βάζει σε σακούλα και να τις παίρνει μαζί του, να φεύγει σαν κύριος. Και ο δήμαρχος περιοχής έβγαλε μια ανακοίνωση στα social media, όπου δημοσιεύει το βίντεο φυσικά και λέει: δοξάστε τον και άμα μπορείτε βρείτε τον να του πάμε και άλλες 30 φυλιές για να μην χαλάει τις δημοτικές. Αυτά καλά είναι να μην γίνονται, να σεβόμαστε τον δημόσιο χώρο. Γίνεται προσπάθεια από τους Δήμους για να μορφύνει λίγο η κάθε πόλη, οι πόλεις μας, να γίνουν λίγο πιο ανθρώπινες. Ας σεβαστούμε τον κόπο τουλάχιστον των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτά τα συνεργεία και προσφέρουν, και να μην καταστρέφουμε ό,τι φτιάχνουν.

Συστούνε, είχε και μια φάση στο ΒΑΡ, οπότε θα έχει ακόμη πολύ χρόνο για να δείτε αν θέλετε. Αυτό ήταν, τελείωσε η σημερινή νυχτερινή βάρδια. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο Κακαρίκο που δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ μαζί μας, που φρόντισε τα πάντα στον ήχο, τον αντικατέστησε ο Κώστας ο Σαββίδης. Ήμουνα ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν δεσμεύεται να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα και να διατηρήσει το τρέχον πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 12. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις, ενώ το Ιράν θα διασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση σκαφών στα στενά του Ορμούζ. Αυτά είναι τα βασικά σημεία της συμφωνίας που θα υπογραφεί στο ορεινό θέρετρο Μπίργκενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή. Με φόντο την υπογραφή της συμφωνίας, τα δύο ενεργά πολεμικά μέτωπα στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία μονοπολούν τις συζητήσεις των ηγετών της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Παρών στη Σύνοδο και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο πλαίσιο της προσπάθειας των G7 για ανάληψη νέων πρωτοβουλειών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πτώση των τιμών των καυσίμων μετά τον τερματισμό του πολέμου θα περάσει στις αντλίες και στην πραγματική αγορά, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός, που περιόδευσε χθες το απόγευμα στις περιοχές Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για άκρητη παροχολογία και επανέλαβε ότι το δίλημα των εκλογών αφορά στο ποιος μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα στη χώρα. Το δρόμο για τη Βουλή παίρνουν τα μέτρα ελάφρυνσης των δανειοληπτών και των ευάλωτων ιδιοκτητών πρώτης κατοικίας. Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπεται ανώτατο όριο για τις συνολικές επιβαρύνσεις που μπορούν να επιβληθούν σε καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, ενώ οι ευάλωτοι οφειλέτες μπορούν να παραμένουν στην κατοικία τους με επιδοτούμενο ενίκιο και το δικαίωμα να το επαναγοράσουν μετά από μία 12ετία. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Το θύμα έφερε 7 τραύματα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. 7 ημέρες μετά το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, οι αξιωματικοί της αστυνομίας επιχειρούν να απαντήσουν στο βασικό ερώτημα. Αν πράγματι έγινε οργανωμένη προσπάθεια εξαφάνισης στοιχείων και ποιος είχε συμφέρον να αλλοιωθεί η εικόνα της σκηνής του εγκλήματος. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, αναλαμβάνει τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρεβέζης Κωνσταντίνος Μπάρκας. Δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος 63χρονου, ο οποίος συνελήφθη στο Άλσος Σικαιών. Σύμφωνα με καταγγελία που έκαναν μητέρες που βρέθηκαν στο Άλσος, παρατήρησαν τον 63χρονο, που φέρεται να είναι εκπαιδευτικός, να εκδηλώνει περίεργη, όπως είπαν, συμπεριφορά απέναντι σε 8χρονο κορίτσι. Ένας οδηγός μηχανής τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση με γιόταχη που σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα στην περιοχή Χαριλάου στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου με Δίγκα. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματισμένο οδηγό στο νοσοκομείο. Μια σοβαρή υπόθεση ασφάλειας αποκαλύφθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI αποτράπηκε πιθανή δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανήμερα των γενεθλίων του στις 14 Ιουνίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί τουλάχιστον 5 άτομα, ενώ άλλοι 23 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού έμπολα αυξήθηκε στα 837. Από αυτούς τους ασθενείς, 196 έχουν βρει το θάνατο, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών, οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Honey. All right.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.